αυτά μας είπε τα ιστορικά για την Νίκαια και για τη σύνοδο, την πρώτη οικουμενική των 318 πατέρων, ένας Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Γρηγόριος, πρεσβύτερος Κεσαρίας. Αυθεντική γραφή και θα λέγαμε αυτόπτης πολλών καταστάσεων, όπως μας περιέγραψε τον τρόπο αυτό. Πράγματι, αγαπητοί φίλοι, ένα στοιχείο ακλόνητο της πίστεώς μας είναι τα πατερικά κείμενα, τα οποία είναι εμπνευσμένα από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και μοσκοβολούν αυτή τη χάρη όταν κανείς τα ξαναδιαβάσει και τα δει έτσι πιο κοντά του. Μόνο αυτά τα ιστορικά γεγονότα βλέπουμε κι εμείς πόσο κουράστηκαν, πόσο πάσχισαν, πόσο μάτωσαν οι παλαιότεροι, οι πατέρες της Εκκλησίας. Και ένας λόγος είναι αυτός, διότι αγάπησαν τόσο τον Χριστό που αισθάνθηκαν να ζουν με τη ζωή του Χριστού σε αυτόν τον κόσμο, με τη νέα αυτή ζωή που, όπως είπαμε, αρχίζει από τη στιγμή που ο άνθρωπος θα πιστέψει στον Χριστό και θα μετανοήσει. Και εδώ θυμήθηκα ένα περιστατικό με τον Κολοκοτρώνη και τον Όθωνα. Κάποτε, λέει, ενώ συνέτρωγαν ο Όθων, ο βασιλεύς και ο Κολοκοτρώνης, τον ρώτησε ο Όθωνας σε μια στιγμή έτσι χαράς και κεφιού: «Δεν μου λες», του λέει, «στρατηγέ μου, πόσο χρόνο είσαι?» Και ο Κολοκοτρώνης έστρεψε και του είπε: «9». Ο Όθωνας λίγο πικράθηκε και του λέει: «Καλά, εμένα το βασιλέα τον με περιπέζεις, μου λες και ψέματα?» Και ο Κολοκοτρώνης του είπε: «Όχι, βασιλιά μου, αλλά αισθάνθηκα ότι ξαναγεννήθηκα και πραγματικά άρχισα μια καινούργια ζωή από τη στιγμή που μετενόησα και πίστεψα ολόψυχα στον Χριστό και στην Εκκλησία». Και κατάλαβε ο Όθωνας ότι πραγματικά ο Κολοκοτρώνης ήταν ένας ουσιαστικός άνθρωπος, ήταν ένας πνευματικός άνθρωπος και μετέδιδε αυτή τη χαρά την πνευματική που είχε, διότι αυτή συγκινεί τον άνθρωπο, η βίωση δηλαδή αυτής της χαράς που μεταδίδηκε στους άλλους διαζώσεις φανερά. Μας είπε λοιπόν το κείμενο ότι θα εισέλθουν στην Άνω Ιερουσαλήμ εκείνοι οι οποίοι είναι παιδιά του Θεού. Και ο Χριστός μας αυτό το βεβαιώνει και κανείς δεν πρέπει να αμφιβάλλει. Διότι όσο υπάρχει αυτός ο κόσμος που βλέπουμε, ο υλικός, τόσο υπάρχει και εκείνος ο πνευματικός κόσμος, η Άνω Ιερουσαλήμ, η πόλη του Θεού, η Βασιλεία του Θεού, η αιώνια ζωή και η μακαριότητα. Αυτό μας κηρύσσει ο Χριστός και το σφραγίζει με το αίμα Του. Αύτη έστιν η αιώνιο ζωή, ή να γινώσκωση σε των μόνων αληθινών Θεών και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Αυτά είχαμε σήμερα στην πνευματική μας τράπεζα, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι ακροατές. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, που αν θέλει ο Θεός θα είμαστε μαζί, να είσαστε καλά, χαίρετε, χαίρετε εν Κυρίω.

0: Κυριακοδρόμιον. Ομιλίες των Αγίων Πατέρων και μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση Βασίλης Ατζακλής.
1: Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
2: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
3: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
2: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
3: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
2: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
3: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
4: Αφιέρωμα στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην άλωση της βασιλεύουσας από τους Τούρκους. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισεν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεσαι με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
4: Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, το τρισιλίο βασιλεί και πρίτανε και προμηθεί του παντός, φυλαγάθος μόνο φύση πριλανεύοντι και ενιαί ανέχοντι της θεότητος δόξαν, Θεό μονάρχη προσπίπτωμεν ύμνων των τρισάγιων άδοντες. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, ρίση τα θεία και χρησμού του άνωθεν με μοιημένη σαφώ, θεαρχικήν φύσιν εν εκείν δοξάζομεν, αίδιον συνάναρχον εν τρισίδη προσώπη, πατρί ιό και το πνεύματι δημιουργικήν παντοδύναμον. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύματι, ιερωμή τη Αβραάμ γενόμενο ιερωτύπω το πριν των ποιητήν πάντων και θεών και κύριων, τρισίμεν υποστάσεσιν υπερδέξα το χέρον των δε τριών υποστάσεων κράτο εν ιέων εγνώρισεν. Και νυν και αίκη του αιώνα των αιώνων αμήν. Απειρογάμος των Χριστών εκείησας των καθημάστη ημάς ηλιφώτα φύσιν πάναγνα και άτρεπτον κατάμφω διαμήναντα ον δυσόπια παύστος αμαρτιών μηδωρίσαστε και των πειρασμών απολύτρωσιν. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, σε τον απρόσιτον Θεόν και βασιλέα της δόξης επί θρόνου Ισαΐας κατίδεν υψηλού και χερουβήμ και σεραφείμ δοξάζοντα ακαταπαύστης ύμνης μοναδικών τρισυπόστατων. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς, μόνον πατρόθενος εκ νου και γεννημένων των λόγων και το πνεύμα προελθόν απορρίτως καταλήλης λογισμής και γραφικής διδάγμαση κατηλυφώτες σε ένα Θεόν τρισήλιον σέβομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο όνα γέννητος Πατήρ και της ιδίας ουσίας το απάβγασμα γενών ροής δίχα, τον Υιόν φως εκ φωτός εκπορευτός προβάλλεται συμφιές φως το πνεύμα το παντουργών και ομότιμων. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ναός εδείχθης καθαρός παρθενομήτρ Μαρία του τα πάντα πανσθενός και πανσόφος υποστήσαντος Χριστού και τάξαντος και φέροντος ον εξηλαίως έμι τες μητρικές σου δεήσεις ημ. Της Τρισιλίου και Σεπτής Τελεταρχίας τας δυναστείας η πιστή νυν εφημούμεν ότι νεύματι μόνο το παν συνέστησε τας άνω χωροστασίας αγγελικάς τας κάτω ιεραρχίας εκκλησιών του κραυγάζειν το Άγιος Άγιος Άγιος ή Θεέ υπεράγαθε δόξα ύμνος το κράτη σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τον αναλύω τον Θεόν η τετοκία αλλιουμένην εις αεί τη αμαρτία τες προσβολές του δολίου και τη ραθυμία στερέωσον την καρδία μου αγαθή πρεσβείες τες μητρικές σου όπως καγώ ευχαρίστως κραυγάζωση Θεογενήτωρ Μαριάμ ελέησον την πίμνην σου είναι κτής ο πανάμου με. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ανατολή δικαιοσύνης φανής Χριστός της εν σκότη πάσαν διεσκέδασε την αφεγγή νύκτα των παθών και της Τρισιλίου Θεότητος πως ανέτειλεν απλούν με την ουσίαν τριλαμπές δε ακτήσιν ο υμνούμεν αεί και δοξάζομεν. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Σεραφική στόμαση των ανυμνούμενων της πυλήνης χείλεση δοξαζόμενων τας υποστάσεις τριαδικών Κύριον της δόξης απλούν τη φύση να πρόσει των βοώντες ο παντάναξ της εις δούλης παράσχου ηλασμών και πνευμάτων συγχώρησιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, συνεκτική πάντων των όντων αόρατε πανεκτήρμον έσπλαχνε φιλάνθρωπε, τριάσεπτη και θεαρχική μη μου επιλάθη του σου οικέ του το σύνολον, μη δε διασκεδάσεις ειν διέθους εις δούλης διαθήκην διάφατον έλεος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ωραίαν σε επάναγνε μόνη νευράμενος εξ αιώνος λόγος ο προάναρχος την Ιακώβ κόρη καλονήν και εν εσύ σκηνώσας διεσπλαχνίαν ανέπλασε την φύση των ανθρώπων ον δυσόπια παύστος από πάσης ρισθήνε με θλίψεως. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Συναίδια τρία πρόσωπα δοξάζομεν ένα δε Κύριον σε την θείαν φύσην διαιρούντες απλώς και συνάπτοντες και πιστός βοώμεν θεαρχική τριάς Αγία του σους δούλους εκ θλίψεως λύτρωσε. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ολοφύρομαι σφόδρα δια την ασθένεια της διανοίας μου πως μη θέλων πάσχω την αβούλη των όντων αλλίωσιν άλλος άτρεπτος με ζωαρχική τριάς Αγία των καλών εν τη στάση κρυπίδευσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νησταγμό βαρυνθέντατο της αμαρτίας με και συνοθούμενον προς θανάτου ύπνων ως φιλάνθρωπος και υπεράγαθος και παντελεήμων θεαρχική τριάς Αγία κατηκτήρισον και διανάστησον. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μητροπάρθενε κόρη πάναγνε πανάμω με θεοχαρίτωτε τες εσύ και εσύ εις των Υιών και Θεών σου και Κύριον εξηλαίως έμι και των παθών και των πτεσμάτων των σών δούλων εκλήτρωσε δάχιον. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Επουρανίων νόων ταξιαρχίας μιμούμενη μοναρχική του παντός τριάς υπερούσιε της Αγίης άσμασης εδοξολογούμενη της πυλήνης ημών στόμαση. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Τον κατοικώνα την σύν των άνθρωπων διαπλάσαντα και εξού κόντων το παν σοφός υποστήσαντα Θεών τρισυπόστατων προσκυνώ και σέβω και υμνώ και μεγαλύνωσε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ο Παντοκράτορ Θεός και μόνος απερινόητος ενίκησον εν εμί διάφατον έλεος τρισήλιε δέσποτα και κατάβγασόν με και συνέτησον ως έσπλαχνος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, ναός εδείχθης Θεού του αχωρήτου πανάχραντε, ναών καμή της αυτού δείξον θείας χάριπτος Παναγία δέσποινα τες εσύ και σίες και συντήρησον αλόβητον. Πατέρα άναρχον πιστή ιών συνάναρχον και πνεύμα θείων αληθώς ομολογούμεν, ασυγχύτως ατρέπτος και αδιαιρέτος, τριάδα απλήν Αγίαν και συμφυή, βοώντες συν της Αγγέλης, Άγιος ή Πάτερ Ιέσιν το Πνεύματι το Παναγίο και Σεπτό, ελέησον ους έπλασσας κατοικώνα σου δέσποτα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ευχαριστούμεν σοι αεί Θεοτόκε και μεγαλύνομεν αγνή και προσκυνούμεν ανυμνούντες των τόκων σου και χαριτωμένοι, Βοώντες κατά παύστος σώσουν ημάς παρθένε παντελεήμων ως αγαθή και δαιμόνων εξάρπασον λογοθεσίου φοβερού εν ώρα της ετάσεως μη εσκυνθόμενη δούλη σου. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσουν ημάς, Σοφία αρήτω σου και το πελάκι της αγαθότητος δωρεάν των σών δούλων ηλεημένων ανάδειξον με κενήν καθάπερ πάλε και ρίσε κακούσεως τριάς μονάς ο Θεός αμαρτιών και παθών. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ο νου σου αγέννητος Πατήρ και Λόγος ο γεννηθής εξ αυτού και το Πνεύμα το Θείον ακαταλείπτος εκ πορευτών πεφικός Θεέ μονάρχα τρισήλιε ψάλωση ευλογητός ο Θεός ο των πατέρων ημών. Και νυν και η αίκη σου σε αιώνας των αιώνων αμήν. Νενέκρο με πάναγνε της αμαρτίας πεποκός το φάρμακον και προστρέχωση πίστη τη τετοκία των αρχηγών της ζωής. Τεσσές πρεσβείες των δούλων σου ζώωσον και πειρασμών και παθών λύτρωσε μόνη αγνή. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ο φως υπάρχον άδειτον τριλαμπές και τρισήλιον και μοναρχικών. Μονοκρατές απλούστατον Θεός ακατάληπτος και μονοκράτορ Κύριος. Νυν την σκοτεινήν και ζωφεράν μου καρδίαν κατάβγασον και δείξον φωταβή και φωσφόρον. Υμνήν σε και δοξάζειν εις πάντα στους αιώνας. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ιερωτάτες πτέρυξη, σεραφείμι θειότατη, πρόσωπα και πόδα σε βλαβός καλύπτουση, οράν μη δυνάμενη το αμήχανον κάλο σου, αγαθαρχική θεαρχική μοναρχία, τριάς υπεραγία, πλην ημείς ανυμνήν σε τολμούμεν και δοξάζειν πιστός εις τους αιώνας. Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον, κυριαρχίαν άναρχων πανσθενή και πανάγαθων, τελεταρχικήν αγαθουργών αόριστων, αιτίαν ανέτιον, ποιητικήν αίδιον, προνοητικήν και σωστικήν των απάντων, μονάδα και ουσίαν και τριάδα προσώπης, δοξάζωσε Θεέ μου πιστός εις τους αιώνας. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Επί της γης ανέτειλεν ο ανέσπερος ήλιος, δια της εξού παρθενικής γεννήσεως πανάχραντε δέσποινα, και τους βρωτούς απείλαξε της ειδωλικής και ζωφεράς σκοτομήνης, θειό και νυν με μάλλον της αυτού θεαρχίας, κατάβγασον τες έγκλες και φρούρι των σών δούλων. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς, την πάντων βασιλίδα και παντουργών υπεράρχιον φύσιν υπέρχρονων ζωαρχικήν έσπλαχνων φιλάνθρωπων αγαθήν, εναρχικήν τριάδα σε ενήν δοξολογούντες αμαρτιών, συγχώρησιν ετούμεν το κόσμο την ειρήνην και εκκλησίες την ομόνιαν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, η μία κυριώτης και τριλαμπής ενική θεαρχία τρισήλιε του συμνητάς πρόσδεξε του σούς αγαθοπρεπός, και των πτεσμάτων λύτρωσε και των πειρασμών και των δυσχερών και θάτων την ειρήνην παράσκου φιλανθρώπος της Εκκλησίας και την Ένωσιν. Και νυν και η αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Νιδίν Χριστέ σωτήρ μου παρθενική είναι νική σας εφάνη στο κόσμο σου, θεανδρικός άτρεπτος ασύγχυτος αληθός και καθυπέσκου πάντοτε μετά των σών δούλων είναι σαφώς, διότι σε δεκούσεις πρεσβείες την ειρήνην πάση τυπήμνη σου πριτάνευσον.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εμυροφόρη του ζωοδότου, επιστάσε το μνήματι των δεσπότην εζήτουν, εν εκρίστων αθάνατον, και χαράς Ευαγγέλια εκ του Αγγέλου δεξάμενε, της Αποστόλης εκήρυτον, ότι ανέστη ο Κύριος παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτίνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενάσκηση Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ενδυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
4: Αιωνία ημνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίφη. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
6: Αφιέρωμα στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην άλωση της βασιλεύουσας από τους Τούρκους. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Από το βιβλίο του μοναχού Σίμωνα των εκδόσεων Άγιος Στέφανος. Διαβάζει η Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια παραγωγή Μιχάλης Χαντάς.

περίοδο που ο γέροντας ευρίσκεται στο κρεβάτι του, από ό,τι ενθυμούμε μόλις είχε επιστρέψει από το ασκληπείο της Βούλας και τελούσε ένα αναρρώσει, τον επισκέφθηκα στο κελάκι του και πριν προλάβω να καθίσω, με παρότρινε επιτακτικά. Πήγαινε στο ιερό, βάλε το πετραχύλι μου, πάρε τα Άγια Μυστήρια και πήγαινε να μεταλάβεις τον τάδε, μου είπε το όνομά του, στο τάδε κτίριο, στον δίνα όροφο του νοσοκομείου. Έσπευσα να εκπληρώσω και με βιασύνη τολμώ να πω τα όσα μου παρήγγειλε. Έκανα ό,τι μου είπε ακριβώς και βρέθηκα μπροστά σε έναν ετοιμοθάνατο νεαρό, διασωληνωμένο, πάσχοντα από πολύ βαριά ασθένεια, όπως έμαθα από τη μητέρα του που τον διακονούσε. Ενώ αυτός ευρίσκεται σε λίθαργο, άνοιξε εκείνη την ώρα τα μάτια του, έκανε δύσκολα και ανεπιτυχώς το σταυρό του, γιατί και τα δύο χέρια του ήταν με ορούς, άνοιξε το στόμα του και μετάλαβε. Γύρισα να δω, ακούγοντας τα αναφιλητά της μητέρας του, ένα πρόσωπο γεμάτο πόνο και δάκρυα. Της είπα, είχατε ειδοποιήσει τον πατέρα Ευμένιο, τον εφημέριο του νοσοκομείου, να έλθει να κοινωνήσει το παιδί σας, αλλά επειδή δεν μπορούσε ο ίδιος να έλθει λόγω της ασθενείας του, έστειλε εμένα. Μου απήτησε η γυναίκα ότι ο γιος της είχε εκφράσει την επιθυμία να κοινωνήσει, αλλά εκείνη δεν είχε προλάβει να ειδοποιήσει τον πατέρα Ευμένιο, διότι ο γιος της είχε πέσει ήδη σε κόμμα. Μετά από αυτό, και μη πιστεύοντας τα όσα άκουγα και αρχίζοντας να συνειδητοποιώ τα όσα θαυμαστά και υπερφυσικά συνέβαιναν για αυτή την παρέμβαση από τον Άγιο Γέροντα, αισθάνθηκα την ανάγκη να ρωτήσω και την νοσοκόμα. Η νοσοκόμα με διαβεβαίωσε ότι δεν είχαν ειδοποιηθεί από κανέναν για να μιλήσουν στον ιερέα να κοινωνήσει ο νεαρός. Η πληροφορία αυτή δόθηκε στον πατέρα Ευμένιο κατευθείαν από τον παντεπόπτη και κύριο του Ελέους. Το βράδυ που κοιμήθηκε ο Άγιος Νικαίας Ιάκωβος ήμουν εκεί. Ενθυμούμε ότι ήταν βαθιά συγκινημένος ο μακαριστός πατήρ Ευμένιος και συνεχώς προς πάντας επαναλάμβανε, «Σήμερα ένα λευκό περιστέρι πέταξε ολόησια στον ουρανό». Μια φορά είχα πάει να δω τον παππούλη και είδα κάποια κινητικότητα εκεί. Όπως πάντα ήταν πολλής κόσμος. Ρώτησα τον παππούλη ποιοι ήταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, μοναχοί και ιερομόναχοι. «Παιδάκι μου, αυτοί ήρθαν από το Κίεβο», μου λέει. «Ήρθαν από το Κίεβο να δουν τον παππούλη, από τη Ρωσία. Όπως έρχονταν συχνά και πολλοί καθηγητές πανεπιστημίου μαζί με τους φοιτητές τους και έκαναν διάλογο μαζί του».

Στο ταπεινό τότε καραβάκι από Ουρανούπολη προς Δάφνη καθόταν απέναντί μου και κρατούσε μια τυρόπιτα στο χέρι, ενώ με το άλλο έτρωγε μια άλλη, ένας χαμογελαστός καλόγερος με τρίχινο σκούφο και κάτι μπότες. Δίπλα του είχε ένα σακίδιο από καραβόπανο. Εγώ, 15 ετών, τον περιεργάστηκα αρκετά, τον πλησίασα να πάρω ευχή και να τον ρωτήσω πού κατοικεί. Τον φαντάστηκα ασκητή στην έρημο του Αγίου Όρους, καθώς και φωτεινό πρόσωπο είχε, αλλά και ατιμέλητος ήταν. Ένα κυτρινισμένο αντερί και από πάνω ένα ασιδέρωτο κοντόρασο, κάπως χοντρό. «Ευλογείτε, γέροντα», του είπα. «Ο Κύριος, καλά να είσαι», μου απάντησε. «Θέλεις τη ροπιτούλα να φας?» «Όχι, παππούλη, ευχαριστώ», του είπα. «Γιατί?» «Όπου είναι ζεστές, τσιπήρα στην Ουρανούπολη», μου είπε. «Από πού είστε, γέροντα?» τον ρώτησα. «Είμαι στον Νικαίας», μου απάντησε. Μετά με αφόπλησε. Βυθίστηκε στη σιωπή, μάλλον προσευχή, και εγώ αποχώρησα πολύ χαρούμενος και ειρηνικός. Ήταν η πρώτη επαφή μου με τον πατέρα Ευμένιο.

Το 1989 καθόμαστε με ένα φίλο μου και έναν Σιναίτη ιερομόναχο στο μετόχι του Σινά και μιλάγαμε για τους γεροντάδες που είχαμε γνωρίσει, για την αγιότητά τους και τα χαρίσματά τους. Ο Σιναίτης με μακάρισε που έτυχα της ευλογίας να συνδεθώ

περίπου 3 μετά μεσημβρία και είχα αφήσει πολλές δουλειές, αλλά χαλάλι λέω. Μου υποδείξανε στην πύλη. Χώμα τότε, κάτω, σκόνη, τα τζιτζίκια στα πεύκα τραγουδούσαν ακαταπαύστος. Από τις πολλές πράσινες ξυλόπορτες που συνάντησα, χτύπησα αυτήν ακριβώς του γέροντα. «Εμπρός», ακούστηκε αμέσως από μέσα μια βραχνή, σταθερή, αυθόρμητη απάντηση. Ανοίγω κι εγώ αυθόρμητα την πόρτα και βλέπω ξαπλωμένο με ένα ζωστικό σε ένα κρεβάτι νοσοκομιακό έναν ιερωμένο γεροντάκι με μαλλιά ανακατεμένα, γκριζόασπρα και γένια επίσης πλούσια, να προσπαθεί να συνέλθει από τον ύπνο. Μάλιστα παρατήρησα τα νύχια των ποδιών του άκοπα και τον χώρο πολύ απλό. Τότε είχε μόνο τσιμέντο κάτω και μάλλον το πρώτο αίσθημα ήταν «Είμαι ηλίθιος, ακούω τον καθένα και άφησα τόσο σημαντικές δουλειές μεσημεριάτικα. Δεν τα αφήνουν το γεροντάκι στα χάλια του». Μετά από μέρες θυμήθηκα ότι ήταν αυτός που είχα δει στο καραβάκι το 1981. «Γέροντα, την ευχή σας. Με λένε Κωνσταντίνο. Να εύχεστε», του είπα. «Περίμενε, πάρε μια πορτοκαλάδα και φεύγεις», μου είπε. Είχε στο δίπλα δωμάτιο πάνω από 30 τελάρα, ξύλινα, πορτοκαλάδες και λεμονάδες ζεστές σε γυάλινα μπουκάλια. «Πάρε», μου είπε, «τελείωσαν οι κρύες». «Γέροντα, δεν πειράζει», του λέω. «Θα πιεις μία», επέμενε. «Με το ζόρι να την πίνω». «Πάρε και δύο μαζί σου». «Έβρε μια σακούλα». «Πάρε και δύο λεμονίτες», συνέχισε. Τότε σηκώθηκε, ανακάθισε και άνοιξε τα μάτια. Με κοίταξε κατάματα για λίγο. Με κράτησε αρκετά με διάφορες ερωτήσεις. Εγώ όμως ήθελα να φύγω. Του φίλησα το χέρι και έφυγα. Μέχρι να βγω στην πύλη σκεπτόμουν: «Μα καλά, τι άγιος είναι αυτός. Δεν σου κάνει εντύπωση». Αλλά το μάτι του είχε κάτι φωτεινό. Έβγαζε ακτίνες. Ένα χρώμα μελί. Σίγουρα δεν είναι τίποτε σπουδαίο, αλλά το μάτι με κυνηγάει και ενώ πλησιάζω να βγω στην πύλη για να πάρω το λεωφορείο για Πειραιά, αρχίζει ένα μυστήριο θείας ενεργίας πάνω μου, κλιμακωτά, και έρχομαι σε απερίγραπτη πνευματική κατάσταση ηρεμίας, ειρήνης, χαράς, αγάπης. Μια αγάπη και για το δρόμο και για τα σίδερα, και καθώς ανεβαίνει το λεωφορείο στις φτωχογειτονιές της Αγίας Βαρβάρας για να κατηφορήσει δίοντος του ηλίου προς Πειραιά, εγώ αισθάνομαι καταστάσεις ονειρόδους πνευματικού μεγαλείου και λέω μέσα μου: «Τόσο όμορφη, τόσο ωραία είναι η ζωή, κάτι σαν παράδεισος». Το βράδυ κοιμήθηκα σαν αρνή. Ξύπνησα σαν άγγελος. Η ευχή του κράτησε σχεδόν 3 ημέρες. Έκτοτε δεν ξεκόλλησα. Πάντα η επαφή με το γέροντα ήταν μετάγγιση θείας χάριτος. Είτε μετά την εξομολόγηση, είτε μετά την ακολουθία, είτε μετά την ευχή και τα αξέχαστα κεράσματα, εντός και εκτός του κελιού του. Τι είχαμε και τι χάσαμε.

Φίλοι μας, άνθρωποι που συνδέονταν με τον γέροντα Πορφύριο, με παρακινούσαν να πάμε να τον γνωρίσω και να πάρω την ευχή του. Από έναν ανόητο δισταγμό διαρκώς το ανέβαλα, έως ότου στις 2 Δεκεμβρίου του 1991 με ειδοποίησαν ότι ο γέροντας Πορφύριος έφυγε από αυτό τον κόσμο. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα τι είχα πάθει. Έτρεχε ένα ποτάμι στην αυλή μου και εγώ δεν είχα

πιει ούτε μια στάλα. Λυπήθηκα βαθιά και ρώτησα: «Και τώρα τι κάνουμε? Υπάρχει κανείς?» Τότε μου απάντησαν: «Μη λυπάσαι, ο γέροντας μας έλεγε ότι υπάρχει ένας κρυμμένος Άγιος στο Εγάλεο, ο πατήρ Ευμένιος. Αυτός είναι Άγιος, έλεγε, όχι εγώ που βγήκα στο κλαρί». Μέσα σε λίγες μέρες, μαζί με άλλους ομοιοπαθείς, φτάσαμε στο εκκλησάκι των Αγίων Αναργύρων του νοσοκομείου Δυτικής Αττικής. Κανείς μας δεν μπορούσε τότε να φανταστεί τι θησαυρό θα ανακαλύπταμε. Γινόταν εσπερινός. Χειμωνιάτικο απόγευμα, βράδιαζε νωρίς. Ένα γεροντάκι με ξεθοριασμένο ράσο, με πρισμένα πόδια, με χαλασμένα παπούτσια γιατί τα πάταγε σαν παντόφλες, καθάριζε την αυλή. Σερνόταν πέρα δόθε, κρατώντας σκούπα και φαράσι, και νόμιζες ότι μόνο σκούπιζε. Όμως όταν έφτανε η σειρά του, η σειρά του ιερέα συμμετείχε στην ακολουθία χωρίς κανένα λάθος και χωρίς καμιά καθυστέρηση. Διαπιστώσαμε σύντομα ότι αυτός που ήταν έξω από το ναό ήταν συγχρόνος όλος μέσα στο ναό. Συμμετείχε απόλυτα και αδιάλειπτα στα τελούμενα. Καταλάβαμε. Αυτός ήταν ο κρυμμένος γέροντας, ο πατήρ Ευμένιος.

Ήταν μια εποχή που δυσκολευόμουν πολύ από τις βιωτικές μου μέρημνες και τις εσωτερικές αντιφάσεις μου. Δεν μου έφτανε ο πατήρ Ευμένιος. Ήθελα να ακούσω κι άλλους γέροντες της εποχής. Πήγα στον Όσιο Δαβίδ, στον πατέρα Ιάκωβο, στο μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα, στον πατέρα Σίμωνα. Πήγα στον Οροπό, στον πατέρα Πορφύριο. Αλυσμόνητες εμπειρίες από τη συναναστροφή μου μαζί με τους στάρετς αυτούς της πατρίδας μας. Ο πατήρ Πορφύριος ήταν ασθενής, ξαπλωμένος στην κλίνη του, στο τροχόσπιτο. Πήρα την ευλογία του και σε κάποια στιγμή αναφέρθηκα στον πνευματικό μου, τον πατέρα Ευμένιο. «Αυτός έγινε καλά από την πίστη του», μου υπογράμμισε. Αργότερα έμαθα τι είχε πει σε άλλους για το γέροντα, δηλαδή ότι είναι ο κρυφός Άγιος του καιρού μας.

Ως μοναχός ο Φρόνιος επισκέφθηκε με γνωστούς του ιερείς τη μονή του Οσίου Λουκά στη Βιωτία. Βγήκαν και μια φωτογραφία. Όταν την είδα στο κελί του, μου έκανε εντύπωση η διαφορά του από τους κοσμικούς παπάδες. Τον γνώρισα 15 ετών ως ιερομόναχο Ευμένιο. Εκεί ήταν ο μοναχός ο Φρόνιος. Στη φωτογραφία είχε αποτυπωθεί όλη η ταπείνωση και η απλότητά του. Θυμήθηκα τα λόγια κάποιου συνασθενούς του. «Α, ο πατήρ Σοφρόνιος από ταπείνωση έλαμπε τότε».

30 Ιουνίου, παραμονή των Αγίων Αναργύρων. Ο πατήρ Ευμένιος είχε ετοιμάσει την εκκλησία του για την εορτή των Αγίων. Είχε βάλει την εικόνα τους, ανθοστολισμένη, για το προσκύνημα. Πολλοί κόσμος την πανήγυρη. Ο γέροντας έσβηνε κεράκια στο μανουάλι. Φανερά ευτυχής, γιατί αξιώθηκε για μια ακόμη χρονιά να εορτάζει τη μνήμη των Αγίων του. Βρήκα την ευκαιρία να τον ρωτήσω για τους Αγίους. Ποιοι είναι αυτοί που γιορτάζουν τον Νοέμβριο και ποιοι τον Ιούλιο? Και με αφορμή τα κεράκια και τις προσευχές πρώτης ιεράς εικόνας τους, τον ρώτησα αν οι Άγιοι ακούνε τις δεήσεις μας, τόσες δεήσεις. Με απλότητα και γελαστά, χωρίς να δείχνει ευνηδιασμένος, μου απάντησε: «Ο Θεός είναι πανταχού παρών, παντογνώστης. Οι Άγιοι, χάριτοι Θεού, είναι εδώ ή εκεί και δέχονται τις οικεσίες των πιστών. Οι Άγιοι Ανάργυροι δεν είναι εδώ εφέτος».

Ο πατήρ Ευμένιος ήταν ένας θετός πατέρας μας, με σεβασμό στην ελευθερία, στο θέλω των τέκνων του. Μια εκκλησία κυβωτός, ιατρείο με όλους τους ανθρώπους του σύμπαντος κόσμου, ενεργεία και δυνάμει μέλη του. Με τους κληρικούς ποιμένες, το λαό πίμνιο, όλους λογικά πρόβατα του καλού βοσκού, του Χριστού μας.

Ο κύριος Χαράλαμπος, ασθενής του λεπροκομείου, έλεγε ότι είναι Άγιος ο πατήρ Ευμένιος. Είχε δει, έλεγε, τον πειρασμό που προσπαθούσε να τον κερδίσει στα τελευταία της ζωής του, τον Χαράλαμπο, γιατί ήταν καλός. Τον βοήθησε όμως ο πατήρ Ευμένιος. Μια βραδιά είδε ένα όνειρο ο κύριος Χαράλαμπος. «Εμείς είμαστε», λέει, «στη Σπιναλόγκα. Μας έβαλαν στο καραβάκι και μας πήγαν στο νησί. Και ήταν εκεί ο πατήρ Ευμένιος με μια στολή άσπρη, ντυμένος ναυτικός, και μας υποδέχθηκε. Και ύστερα βγήκαμε από τη βάρκα και συναντηθήκαμε στο σκεπαστό. Τόσο άσπρη στολή δεν έχω δει», έλεγε, και ήταν καταχαρούμενος.

απόγευμα, πηγαίνοντας στο γέροντα Ευμένιο, βρήκα μια κυρία που προσπαθούσε να του πάρει ευλογία για κάποιο θέμα που την απασχολούσε, αλλά με τη λύση που ήθελε εκείνη. Τον ρώταγε «Να το κάνω έτσι?» «Όπως νομίζεις», της απαντούσε. «Να το κάνω τότε αλλιώς?» «Όπως αγαπάς», της έλεγε ο γέροντας. Ξαφνικά η επίμονη κυρία λέει του γέροντα «Τώρα που μοίρασες ό,τι είχες για κέρασμα, έτσι και έρθει ένας άνθρωπος, τι θα του δώσεις?» Δεν της απάντησε ο γέροντας. Εκείνη τη στιγμή χτυπάει η πόρτα και ανοίγοντας βλέπουμε έναν νεαρό που ρωτά «Γέροντα, μπορώ να μπω?» Ο γέροντας απαντά «Να είναι ευλογημένο, έλα, έλα μέσα». «Μισό λεπτό», απαντά ο νεαρός και ανοίγει την πόρτα φέρνοντας ένα κουτί με κεράσματα τόσο μεγάλο που εγώ δεν είχα ξαναδεί. «Τα στέλνει ο τάδε», του λέει. Έπιασε όλο το τραπεζάκι του γέροντα. Πήρε την ευχή του το παλικάρι και έφυγε. Άρχισε τότε η επίμονη κυρία, αφού εγώ και η άλλη κυρία την κοιτάξαμε επιτιμητικά, και του έλεγε «Τι θα τα κάνεις τόσα κεράσματα?» Ο γέροντας δεν της απάντησε και πάλι. Εμένα με είχε εκνευρίσει τόσο πολύ που ήθελα να την βγάλω έξω από το κελί. Ο γέροντας ατάραχος. Σε λίγο χτυπά την πόρτα ένας νεαρός και του λέει «Γέροντα, είναι ευλογημένο?» «Πέρασε, πέρασε», του απαντά. «Ένα λεπτό, γιατί έχουμε έρθει με ένα πούλμαν να πάρουμε την ευχή σας, γιατί ξεκινάμε εξετάσεις», λέει ο νεαρός. «Να είναι ευλογημένο, να είναι ευλογημένο», απαντά ο παππούλης χαμογελαστά.

Κάποτε είχαμε διαφωνήσει με το σύζυγό μου για ένα θέμα που είχαμε περιέλθει σε δύσκολη κατάσταση. Ο σύζυγός μου έφυγε από το σπίτι χωρίς να μου πει που πηγαίνει. Όταν επέστρεψε, εγώ καθόμουν στενοχωρημένη στο μπαλκόνι. Μου έβαλε ένα κριτσίνι στο στόμα. Εγώ γέλασα και το έφαγα. Τότε μου είπε, «Ξέρεις ποιος σου το στέλνει αυτό?» «Ο πατήρ Ευμένιος». Χάρηκα. Τα σύννεφα διαλύθηκαν.

ο Χριστός μας, ο γλυκύτατός μας σωτήρας, να μορφωθεί έσωθέν μας και κύκλωθέν μας, μέσα στην καρδιά μας. Πατήρ Ευμένιος.

Ο πατήρ Ευμένιος κατήχε καλά, όπως ο ίδιος έλεγε, το διορατικό χάρισμα. Όμως και το έκρυβε πολύ καλά. Το χρησιμοποιούσε όταν και όπου χρειαζόταν, κυρίως στην εξομολόγηση, όπου μερικοί άνθρωποι είτε είχαν ξεχάσει κάτι, είτε από συστολή εντρέπονται να πούν κάτι. Τότε ο παππούλης διακριτικά τους βοηθούσε. Έλεγε μια φορά σε κάποιον ιερέα από την Καλυθέα: «Εσύ τι λες στον κόσμο που έρχεται να εξομολογηθεί σε σένα? Δεν του λες ότι σε φωτίζει ο Θεός, αλλά του λες άλλα πράγματα από το μυαλό σου? Εγώ, αν δεν μου πει κάτι ο Θεός εκείνη τη στιγμή, δεν λέω τίποτε». Για τον πατέρα Ευμένιο δεν υπήρχαν αποστάσεις ούτε τύχη. Έβλεπε το ίδιο εμπρός, πίσω, επάνω και κάτω. Βλέπαμε μερικές φορές ότι σαν κάτι να περίμενε, και μετά από αρκετή ώρα εμφανιζόταν ένας άνθρωπος, ένα ζευγάρι, και τους έλεγε: «Ελάτε και σας περίμενα». Ο πατήρ Ευμένιος γνώριζε τα ονόματά μας χωρίς να του τα έχουμε πει. Έβλεπε μέσα μας τι σκεφτόμαστε, τι μας απασχολεί. Δεν ήταν λίγες οι φορές που πηγαίναμε κοντά του με ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και χωρίς να του πούμε κάτι γι' αυτό το πρόβλημα, διευθετεί το αμέσως. Άλλοτε πάλι έβλεπε τι κάνουν άνθρωποι που ήταν πολύ μακριά και επικοινωνούσε μαζί τους και τους νουθετούσε.

0: Ποτέ δεν μου τηλεφώνησε στο σπίτι ότι με χρειάζεται να πάω να ψάλω την επομένη το πρωί. Απλώς ξύπναγα και έλεγα με το νου μου: «Σήμερα θα πάω στο γέροντα να ψάλω». Όλες τις φορές που πήγαινα στο εκκλησάκι δεν υπήρχε άλλος να ψάλει. Πολύ αργότερα τύχαινε να είναι και άλλος. Κάποτε που πήγα να εκκλησιαστώ εκεί, ενώ δεν είχε κανέναν άλλον να ψάλει, με έδιωξε πρωί-πρωί χωρίς να μου εξηγήσει γιατί. Έφυγα κι εγώ λίγο στενοχωρημένος. Πήγα στον ιερό ναό του Εσταυρωμένου στο Εγάλεο, όπου εκείνη την ημέρα δεν μπόρεσε να πάει ο κανονικός ψάλτης. Ο ιερέας του ναού ήταν πολύ στενοχωρημένος και αναστατωμένος. Στο μεταξύ τηλεφώνησε στο σπίτι μου, στη σύζυγό μου, και της είπε ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάω να ψάλω, γιατί περίμενε σχολεία να λειτουργηθούν. Η σύζυγός μου του είπε ότι δυστυχώς λείπω. Μόλις έκλεισε το τηλέφωνο, με βλέπει μπροστά του, και αφού είπαμε ο ένας τον άλλον τι του συνέβη, τότε κατάλαβα εγώ γιατί με έδιωξε άρον-άρον ο πατήρ Ευμένιος.
1: Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και ένα αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο το Σαριδάκι μέσα από το βιβλίο του μοναχού Σίμωνα.

Η τελευταία μου συνομιλία με τον πατέρα Ευμένιο ήταν μετά την Ανάσταση του Χριστού μας στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Πήγα και πήρα την ευχή του για πάντα. Του είπα πολλές φορές «Χριστός Ανέστη» και μου απαντούσε «Αληθώς Ανέστη». Την ώρα που έβγαινα από το δωμάτιό του να φύγω, του είπα νοερά «Χριστός Ανέστη γέροντα» και μου απαντά δυνατά «Αληθώς Ανέστη Νίκο».

Κάποτε, μετά τη Θεία Λειτουργία, είμαστε μόνοι στο κελί του. Μου έφτιαξε καφέ ο ίδιος. Αυτός πήρε τα φάρμακά του και είπε «Τώρα πήραμε και τα φάρμακα, είμαστε εντάξει». Τον ρώτησα τότε εάν πρέπει να παίρνω το χάπι της πιέσεως την ίδια ώρα το πρωί και μετά το αντίδωρο. Πολλές φορές η Θεία Λειτουργία τελειώνει στις 11. «Μήπως δεν κάνει τόσο αργά», ρώτησα. «Λες και ήταν κάτι πολύ σοβαρό», είπε σταυροκοπούμενος. «Μα γίνονται αυτά τα πράγματα, κύριε Λέισον. Άκου, μετά». Σηκώθηκε όρθιος. «Πρώτα το αντίδωρο, μετά ο μικρός αγιασμός ή και πριν ο μικρός αγιασμός και μετά το χάπι. Κύριε Λέισον, το έχεις κάνει ποτέ?», με ρώτησε. «Ναι, γέροντα», απάντησα. «Μα δεν ξέρεις αυτά τα πράγματα, κύριε Λέισον, δεν επιτρέπεται», επανέλαβε 5-6 φορές. «Φοβήθηκα, γέροντα, μήπως πάθω τίποτε», του είπα. «Τίποτε δεν παθαίνεις», επανέλαβε πολλές φορές. Ρώτησα μετά τον καθηγητή κύριο Παπαζάχο, που ήταν ο γιατρός μου, και μου είπε «Και στις 12 και στις 1 να το παίρνεις, δεν πειράζει, αρκεί να το παίρνεις».

Μοίραζε μήλα με ένα κάνιστρο μεγάλο. «Ελάτε, ωραία μήλα, πάρτε μήλα ωραία, μήλα κόκκινα, πολύ ωραία, μήλα, τα καλύτερα μήλα, πάρτε μήλα», έλεγε. Μου γυάλισε ένα κατακόκκινο, αλλά μου δίνει ένα άλλο. Πριν το πάρω, το αφήνει και μου δίνει εκείνο που επιθυμούσα. Διέκρινε την λεπτομέρεια.

Πήγα κάποτε στον πατέρα Ευμένιο να εξομολογηθώ. Ο Θεός μου τον είχε φέρει στο δρόμο μου για να μου απαλύνει τον πόνο και για να μου ενδυναμώσει την πίστη με αυτά που μου είπε. Αφού τελειώσαμε, του λέω: «Πατερούλη μου, να πάω να πάρω ένα χαρτάκι να γράψω τα ονόματα της οικογένειάς μου». Δεν παίρνω απάντηση. Τον ξαναρωτώ. «Ξέρω, παιδί μου», μου λέει. «Κωνσταντίνος, Σοφία, Εμμανουήλ». Έτσι όπως το ακούτε. Αυτά είναι τα ονόματα της οικογένειάς μου. Δεν έβγαλα λέξη. Έμεινα. Άρχισα να κλαίω. Έπεσα πάνω στα γονατάκια του και έκλαιγα σαν παιδί. Σηκώθηκα, τον ευχαρίστησα. Ήθελα πολλά να του πω. Μετά σκέφτηκα ότι δεν ήταν σωστό. Τι να του πω? «Πατερούλη μου, πώς ξέρετε τα ονόματα της οικογένειάς μου?» «Αφού είναι ένας Άγιος της εποχής μας, με το χάρισμα της διοράσεως και της προοράσεως. Πατούσε στη γη, είχε φτάσει όμως στη θέωση».

Στη Σπάρτη, στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής, υπάρχει μια μοναχή, η αδελφή Παντάνασα. Αυτή όταν ήταν νέα, ήρθε με τη μητέρα της στον πατέρα Ευμένιο και είχε στο μυαλό της να τον ρωτήσει αν πρέπει να γίνει μοναχή ή όχι. Ήταν, λέει, 4-5 άτομα μπροστά και περίμενε να έρθει η σειρά της. Και ξαφνικά της λέει ο παππούλης: εσύ αυτό που έχεις στο μυαλό σου να το κάνεις. Και έγινε μοναχή.

Ήθελα να πάω σε μια γιορτούλα και καθάριζα έξω την εκκλησία. Δεν μπορούσα να του πω «Παππούλη, θέλω να φύγω». Εκείνος ήταν μέσα στο ναό και προσευχόταν. Βγαίνει έξω και λέει «Πού θέλει να πάει ο Γιώργης?» Έτσι, χωρίς να έχω πει τίποτε.

Ο παπάς μας είχε Άγιο Φωτισμό. Μια φορά είχα τον άντρα μου άρρωστο και δεν είχα λεφτά να πάρω φάρμακα. Τότε δεν μας έδιναν τίποτε. Και εκείνος, σαν να το ήξερε, έβαλε λεφτά κάτω από το μαξιλάρι. Μου λέει ο άντρας μου, «Εσύ τα έβαλες αυτά τα λεφτά εδώ?» «Ο παπάς που ήρθε να σε δει θα τα έβαλε», του είπα.

Τον πατέρα Ευμένιο τον γνώρισα από μία γνωστή μου μοναχή. Μου είπε ότι πρόκειται για Άγιο Γέροντα και η επιθυμία μου ήταν να τον γνωρίσω. Ένα πρωινό του Οκτωβρίου του 1988 πήγαμε στο Λιμωδόν με το σύζυγό μου, τη Γερόντισσα και μερικές μοναχές μονής της περιοχής Αττικής. Στην Εκκλησία των Αγίων Αναργύρων πήγαμε, προκειμένου να πάρουμε την ευχή του και να τον δούμε από κοντά. Είχαμε και ένα καινούριο αυτοκίνητο και θέλαμε να μας διαβάσει μια ευχή γι' αυτό. Τον συναντήσαμε στην εκκλησία και αφού πήραμε την ευχή του, χωρίς να του έχουμε αναφέρει τίποτε, μας ρώτησε «Πού είναι το αυτοκίνητο?» Κατόπιν μας κάλεσε στο αρχονταρίκι του, όπου ήταν ένα τραπέζι στρωμένο με διάφορα κεράσματα. Εγώ δεν μιλούσα, ένιωθα δέος. Ξαφνικά άκουσα κατάπληκτη να λέει το όνομά μου, ενώ δεν το είχαμε αναφέρει. «Αργυρό, φάει στα φύλλα, είναι ευλογημένα», μου είπε. Άλλη φορά είχα γράψει τα ονόματα κάποιων γνωστών μου, μελών της οικογενείας, και δεν είχα γράψει το όνομα του γιού τους. Όταν τα διάβασε, προσέθεσε ο παππούλης και το όνομα του γιου.

Μια μέρα πήγα στον γέροντα να πάρω την ευχή του. Έξω στην αυλή είχε ένα τραπέζι και κάθονταν πολλά άτομα, στα οποία είχε προσφέρει αναψυκτικά και καρπούζι. Ως συνήθως δεν άφηνε κανέναν να φύγει αν δεν έτρωγε κάτι. Ο γέροντας πρόσφερε καρπούζι στα πιάτα όλων, βάζοντάς τους από ένα μεγάλο κομμάτι. Στο δικό μου πιάτο έβαλε ένα πολύ μικρό. Αμέσως αναρωτήθηκα γιατί στους άλλους να δώσει μεγάλο κομμάτι και μένα ένα πολύ μικρό. Αφού έφαγαν όλοι, ο γέροντας είπε στη γυναίκα που τον διακονούσε να φέρει πάλι το καρπούζι. Όλοι είπαμε ότι είχαμε ήδη χορτάσει. Εκείνος επέμενε και όταν του έφεραν το καρπούζι, πήρε και μου πρόσφερε το πιο μεγάλο κομμάτι. Ο γέροντας ήταν Άγιος και είχε διαβάσει τη σκέψη μου.

Μία πνευματική αδελφή που ήταν και αυτή κοντά στο γέροντα μου διηγήθηκε το ακόλουθο γεγονός. Ήταν, όπως μου είπε, πολύ κουρασμένη, γιατί είχε μείνει 2 συνεχείς ημέρες κοντά στο γέροντα και ήθελε να πάει στο σπίτι της να κάνει ένα μπάνιο και να ξεκουραστεί. Σκέφτηκε να με πάρει στο τηλέφωνο να πάω νωρίτερα. Εγώ συνήθως πήγαινα στις 10 το βράδυ. Έψαχνε να βρει την ατζέντα της για να μου τηλεφωνήσει. Ο παππούλης κοιμόταν ήσυχα. Τη στιγμή που αποφάσισε να βγει στον τηλεφωνικό θάλαμο του διαδρόμου του νοσοκομείου, άκουσε τη φωνή του γέροντα να λέει: «Η Καλλιόπη θα έρθει ό,τι ώρα θέλει η Μαρία». Εκείνη έμεινε άφωνη και ακίνητη στη θέση της. Έβαλε την ατζέντα στην τσάντα της και είπε: «Δεν παίρνω τηλέφωνο, θα περιμένω μέχρι να έλθει». Το καταπληκτικό είναι ότι εκείνη τη συγκεκριμένη ημέρα πήγα νωρίτερα στο νοσοκομείο και εκείνη έφυγε νωρίτερα, όπως το επιθυμούσε.

Η κυρία Θήτα Μη είχε πάει κάποια ημέρα στον πατέρα Ευμένιο και φεύγοντας πήρε ένα ταξί για να την πάει στο σπίτι της, στο Παγκράτη. Στο δρόμο διεπίστωσε ότι ο ταξιντζής με κάποιο τρόπο την έκλεβε στο ταξίμετρο. Αυτή του το είπε και εκείνος διαμαρτυρήθηκε έντονα. Έγινε καυγάς και η κυρία Θήτα Μη σταμάτησε το ταξί αρκετά μακριά από το σπίτι της για να συνεχίσει με τα πόδια, διότι τα χρήματα που είχε μαζί της δεν θα έφθαναν με το ρυθμό που έγραφε το ταξίμετρο. Όταν έφτασε στο σπίτι, τηλεφώνησε στον πατέρα Ευμένιο και του είπε: «Πάτερ, δεν θα μπορέσω να κοινωνήσω αύριο, διότι μάλωσα με τον ταξιτζή που με γύριζε στο σπίτι μου». Και της λέει ο πατήρ Ευμένιος με τη μεγαλύτερη φυσικότητα: «Μα δεν έφταιγες εσύ.

Κάποια ημέρα είχα μαλώσει με το σύζυγό μου και πήγα να εξομολογηθώ στον πατέρα Ευμένιο. Εκείνη την ώρα είχε εσπερινό και περίμενα να τελειώσει. Όμως κατά τη διάρκεια του εσπερινού ερχόταν ο πατήρ Ευμένιος και με ρωτούσε: «Δήμητρα, θες κάτι?» Και εγώ του έλεγα «Όχι». Ήλθε ξανά και με ρώτησε και εγώ ξανά απάντησα «Όχι». Ήρθε και τρίτη φορά και μου λέει: «Δήμητρα, έλα να εξομολογηθείς». Και φυσικά πήγα.

Κάποια χρονιά πήγα να πάρω τον γέροντα να τον πάω να προσκυνήσει στο ναό του προφήτου Ηλίου. Όταν έφτασα στο κελί του, ο γέροντας άρχισε να ετοιμάζεται, αλλά καθυστερούσε. Του λέω τότε, «Γέροντα, καθυστερείτε και θα έλθει κόσμος και δεν θα μπορείτε να φύγετε». Οπότε τον ακούω να λέει, «Ελάτε, σας περιμένω, ελάτε». Κοιτάζω έξω, δεν βλέπω κανέναν να έρχεται. Του λέω, «Γέροντα, περιμένετε κόσμο?» Δεν μου απάντησε. Σε λίγο μου λέει, «Ποιο είναι αυτό το μαύρο αυτοκίνητο που έρχεται?» Κοιτάζω πάλι έξω, δεν βλέπω να έρχεται κάποιο αυτοκίνητο. Του λέω, «Δεν βλέπω να έρχεται κανένα αυτοκίνητο». Αφού πέρασαν 10 λεπτά, τον ρωτάω, «Γέροντα, πότε θα έλθουν αυτοί που περιμένετε?» Και μου λέει, «Όταν μπούμε στο αυτοκίνητο, τότε θα έλθουν». Πράγματι, όταν μπήκαμε στο αυτοκίνητο και ετοιμαζόμαστε να ξεκινήσουμε, τότε κατέφθασε ένα μαύρο αυτοκίνητο από το οποίο κατέβηκαν 2 νεαροί και είπαν στον πατέρα Ευμένιο, «Ο πατέρας μας είναι στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας, ετοιμοθάνατος. Σας περιμένει και ήλθαμε να σας πάρουμε». Τότε ο πατήρ Ευμένιος τους είπε, «Να περιμένετε, πάω να προσκυνήσω στον προφήτη Ηλία και έρχομαι για να φύγουμε».

Πήγα κάποτε στον πατέρα Ευμένιο στο Λιμωδόν. Μόλις τον αντίκρισα, αισθάνθηκα μια ζέστη και μια αγάπη για αυτόν τον άνθρωπο που είπα: «Αχ, να είχα ένα κομματάκι από τα ρούχα που έχει επάνω του». Δεν πρόλαβα να κάνω αυτόν τον λογισμό και μου λέει: «Εγώ, παιδί μου, θα σου δώσω ένα πετραχύλι. Πάμε στην εκκλησία να σου το δώσω». Και πήγαμε στην εκκλησία και μου το έδωσε αμέσως.

Κάποιο βράδυ πήγα στον πατέρα Ευμένιο περί τη δεκάτη ώρα και είπα με το λογισμό μου: «Μα η κυρία Κωνσταντίνα είναι ακόμη εδώ, τόσο αργά?» Και εκείνη τη στιγμή ο πατήρ Ευμένιος, χωρίς άλλη κουβέντα, λέει στην κυρία Κωνσταντίνα: «Κλείσε την κουζίνα και φύγε τώρα». Του λέει λοιπόν η Κωνσταντίνα: «Μα πάτερ, δεν σας έβαλα ακόμη φαγητό». Και της λέει αυτός: «Φύγε αμέσως». Εγώ βέβαια ντράπηκα που έκανα αυτόν τον λογισμό και ο παππούλης τον κατάλαβε, αλλά δεν μπορούσα να κάνω μετά τίποτε γι' αυτό.

Όταν πήγαινα στον παππούλη και ήμουν πολύ στενοχωρημένη από κάποιο θέμα, ο παππούλης, χωρίς να με ρωτήσει ή εγώ να του πω κάτι γι' αυτό, από μόνος του, σαν να διάβαζε τις σκέψεις μου, έφερνε την κουβέντα γύρω από αυτό το θέμα. Χωρίς να μου απαντά ευθέως, το θέμα μου ετακτοποιείτο και έφευγα χαρούμενη. Μια μέρα πήγαμε στον Όσιο Εφραίμ να προσκυνήσουμε. Συνήθως όταν οδηγούσα, ο παππούλης δεν μίλαγε, αλλά προσευχόταν. Εκείνο το βράδυ, την ώρα που επιστρέφαμε, ένιωσα μια φοβία, μια ανασφάλεια για την οδήγησή μου. Ίσως μου ήρθαν στη σκέψη κάποια ατυχήματα που είχα πάθει παλαιά. Ξαφνικά ο παππούλης μου λέει: «Τι ωραία που πηγαίνουμε! Καλά δεν πάμε πηγή?»

Κάποτε πήγα τον πατέρα Ευμένιο σε κάποιο σπίτι να κάνει ευχέλαιο. Εκεί ήρθαν και άλλοι ένικοι της πολυκατοικίας, αρκετοί, για να παρακολουθήσουν το ιερό ευχέλαιο. Ο πατέρ Ευμένιος λέει κάποια στιγμή σε μια γυναίκα: «Εσύ με τη φυλάδα σου να φύγεις». Αυτή δεν έφυγε. Σε λίγη ώρα της ξαναλέει: «Εσύ με τη φυλάδα να φύγεις». Αυτή με την παρότρινση των άλλων έφυγε. Σημειωτέων ότι ο παππούλης δεν την έβλεπε αυτή, γιατί ήταν πίσω από την πλάτη του και αρκετά μακριά. Τώρα, τι έγραφε η φυλάδα, μόνο ο παππούλης το γνώριζε.

Πήγα κάποια ημέρα στο λεπροκομείο με το αυτοκίνητό μου γεμάτο πορτοκάλια μέχρι επάνω και πήγα και τα μοίρασα στους ασθενείς. Μετά πήγα στον πατέρα Ευμένιο να πάρω την ευχή του και μου λέει «Να μην γεμίζεις το αυτοκίνητο τόσο πολύ». Και του λέω «Πόσα κιλά να το φορτώνω» και μου είπε «Τόσα κιλά». Σημειωτέων ότι ο πατήρ Ευμένιος δεν είδε το αυτοκίνητό μου φορτωμένο,

Ένα πρωί συνάντησα τον γέροντα στη Λαϊκή, την ώρα που διάλεγε κάποια λουλούδια για τον ναό. Σκέφτηκα, «Α, τι ωραία, θα πάω να πάρω την ευχή του και θα δουν αυτοί, ήταν κάποιοι γνωστοί μου εκεί, ότι τον γνωρίζω». Και με αυτούς τους λογισμούς φτάνω κοντά στο γέροντα και σκύβω να του φιλήσω το χέρι. Ο γέροντας το τράβηξε απότομα. Δεν με άφησε ούτε να του μιλήσω. Γύρισε την πλάτη του και απομακρύνθηκε. Ντράπηκα τους ανθρώπους, αλλά και για τους λογισμούς μου που έκανα και το πόσο εύκολα τους κατάλαβε ο παππούλης.

Το 1993, σε μια παιδική κατασκήνωση έξω από την Πάτρα, έπεσε μια 14χρονη μαθήτρια και χτύπησε στο πρόσωπο και στο κεφάλι. Και ενώ την ημέρα όλα ήταν καλά, τη νύχτα παρουσίασε συμπτώματα που έμοιαζαν σοβαρά. Το νοσοκομείο του Ρίο ήταν 2 ώρες μακριά και η πρόσβαση από το βουνό δύσκολη. Ειδοποίησαμε τον γέροντα. «Λίγο χτύπησε», έλεγε και ξανάλεγε, «γιατί εμείς από την αγωνία δεν ακούγαμε». Αργότερα, ο γιατρός που το εξέτασε μας ενημέρωσε για την κατάσταση του παιδιού, αρχίζοντας με τα ίδια λόγια. «Λίγο χτύπησε».

γέροντας είχε διορατικό χάρισμα. Μια μέρα μετέφερε με το αυτοκίνητό μου μια κυρία που μου ήταν εντελώς άγνωστη. Και καθώς πιάσαμε κουβέντα στη διαδρομή, μου είπε ότι ο γέροντας Ευμένιος είχε πει το όνομά της όταν πήγε να κοινωνήσει τον αχράντον μυστηρίο, χωρίς να την γνωρίζει. Κάτι τέτοιο συνέβη και σε μένα στην αρχή της γνωριμίας μου μαζί του. Ανέφερε δηλαδή το όνομά μου και αναρωτιόμουν πότε του το είχα πει. Μια άλλη φορά πήγα να εξομολογηθώ και ήταν 12 το μεσημέρι. Ο γέροντας δεν ήταν στην εκκλησία και πήγα στο κελάκι του απέναντι. Χτύπησα την πόρτα που ήταν ξύλινη και δεν μπορούσε να με δει. Ακούω τη φωνή του από μέσα. «Αργυρό, εσύ είσαι?» Πέρασε.

Ο αδελφός μου ο Μιχάλης πήγαινε φροντιστήριο στην Αθήνα για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Ένα βράδυ είχε αργήσει να γυρίσει και εγώ είχα αρχίσει να ανησυχώ. Ανοίγω την τηλεόραση και έλεγε στις ειδήσεις ότι στην Αθήνα γίνονται επεισόδια με τους αναρχικούς και έχουν κλείσει οι δρόμοι. Η αγωνία μου μεγάλωνε όλο και πιο πολύ. Οπότε, μοναδική μου σκέψη και καταφυγή ήταν ο παππούλης μας. Τον παίρνω τηλέφωνο, ήταν 10:30 με 11 το βράδυ και του εξιστορώ τα γεγονότα. Να κλαίω και ο παππούλης να μου λέει «Μα μην κάνεις έτσι, νάτος, έρχεται, τώρα έρχεται». Αυτό μου το επαναλάμβανε συνέχεια «Νάτος, έρχεται», ενώ εγώ του έλεγα τα δικά μου. Τελικά πήρα την ευχή του και κλείνω το τηλέφωνο. Δεν πρόλαβα να ακουμπήσω το ακουστικό κάτω και χτυπάει το κουδούνι. Φυσικά ήταν ο Μιχάλης, τον οποίον έβλεπε ο παππούλης ότι φτάνει στο σπίτι.

Ήμουν ένα πρωί έξω από το κελί του γέροντα και καθόμουν στο πεζούλι. Κάποια στιγμή ερχόταν ένας άντρας. Μόλις τον βλέπει ο πατήρ Ευμένιος, στα 30 μέτρα απόσταση, του φώναξε πολύ δυνατά και άγρια: «Φύγε, φύγε!» Αυτός πήγε πιο πέρα. Κάποιες γυναίκες πήγαν κοντά του. Μετά έμαθα από αυτές ότι αυτός είχε πάει το προηγούμενο βράδυ στο καζίνο.

Πριν από μερικά χρόνια πήγαμε στην Αθήνα με τον σύζυγό μου. Εκφράσαμε την επιθυμία να γνωρίσουμε τον πατέρα Ευμένιο. Θα μας πήγαινε η αδελφή του άνδρα μου. Πήγαμε στο Εγάλεο, στον ναό των Αγίων Αναργύρων, αλλά ο πατήρ Ευμένιος ξεκουραζόταν. Μετά από λίγο, μία κυρία που τον φρόντιζε μας λέει ότι ο πατήρ Ευμένιος φώναξε: «Ας τους να περάσουν, γιατί ήλθαν από μακριά». Μπήκαμε και τον είδαμε ξαπλωμένο στο κρεβάτι. Πήραμε την ευχή του χωρίς να μας πει τίποτε.

αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Από το βιβλίο του μοναχού Σίμωνα των εκδόσεων Άγιος Στέφανος. Διαβάζει η Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια παραγωγή Μιχάλης Χαντάς.

Μια άλλη φορά, καλοκαίρι, με πήγε ο άνδρας μου να εξομολογηθώ. Στάθμευσε το αυτοκίνητο σε απόσταση και εγώ κατευθύνθηκα με τα πόδια προς το κελάκι. Ήταν βραδάκι και όταν έφτασα στο κελάκι είδα ότι ετοίμαζαν να βάλουν τραπέζι να φάνε. Χαιρέτησα τον γέροντα και του είπα ότι θα επιστρέψω μετά από μισή ώρα. Μου είπε «Καλά παιδί μου». Όταν επέστρεψα στον άνδρα μου που με περίμενε πολύ μακριά και του το είπα, άρχισε να γκρινιάζει και να μου λέει ότι βαριέται να με περιμένει τόση ώρα και άλλα πολλά. Και εγώ άρχισα να διαμαρτύρομαι και λίγο έλειψα να τσακωθούμε. Την ίδια στιγμή ο γέροντας, με το διορατικό που είχε, έστειλε την κυρία Ντίνα να μου πει να πάω αμέσως να με εξομολογήσει. Εγώ ντράπηκα και είπα ότι θα περιμένω. Όμως και αυτό το ήξερε και είχε πει στην κυρία Ντίνα να μου πει πως δεν θα φάει αν δεν πάω. Εγώ έκανα υπακοή και αφού τελειώσαμε, τότε έφαγε.

φορά, αρχές Ιουλίου, πήγα να εξομολογηθώ γιατί θα έφευγα για διακοπές στα Κύθυρα. Η αδελφή μου, που τον είχε και εκείνη πνευματικό, είχε ήδη πάει στο νησί για να ετοιμάσει το σπίτι που θα μέναμε. Αφού λοιπόν τελειώσαμε, όταν τον χαιρετούσα μου λέει: «Ποια από τις δυο σας έπεσε?» Εγώ φοβήθηκα για τη μεγάλη μου αδελφή που πονούσαν κάπως τα πόδια της και τον ρώτησα ανήσυχη. Εκείνος μου λέει: «Τίποτε, τίποτε, ίσως μου είπε η νεοκόρος κάτι λάθος και τα μπέρδεψα». Όταν πήγα στα Κύθυρα, έμαθα πως αυτήν την ώρα που τα λέγαμε με το γέροντα, η αδελφή μου η Ντίνα είχε πέσει από μια ξύλινη σκάλα 3 μέτρων προς τα πίσω, βαστώντας και μια λεκάνη με ασβέστη, χωρίς να πάθει τίποτε. Η χάρη του την είχε δει και την προστάτεψε.

Για το διορατικό χάρισμα τον ερώτησα κάποτε που καθόμαστε στην τράπεζα. Τι είναι αυτό το διορατικό που λένε έχει ο ένας και ο άλλος? Πώς ενεργεί μάλλον το διορατικό χάρισμα? Με μια ευγλωτία και αφέλεια μου λέει: «Α, αυτό το κατέχω καλά, μπορώ να σου το πω. Είμαι όλος αυτιά», του λέω. «Βλέπεις τι υπάρχει εδώ απ' έξω στην αυλή?», με ρωτάει. «Δεν βλέπω», του απαντώ. «Τώρα», μου λέει, «περνάει μια γάτα με μια μεγάλη μαύρη βούλα εδώ στο λαιμό. Εμένα βλέπεις, με έχει αξιώσει ο Θεός να βλέπω και πίσω από τον τοίχο». Εμένα μου φάνηκε αστείο και πολύ απλοϊκό. Όταν συνήλθα και ενώ έπινα τον καφέ μου, αμέσως μετά την κουβέντα, εμφανίστηκε στην πόρτα μια γάτα με μαύρη βούλα στο λαιμό. Και αυτός κατάλαβε την έκπληξή μου και άρχισε να γελά ακατάσχετα. Τότε κατάλαβα ότι είχα απέναντί μου έναν άνθρωπο που κατήχε καλά αυτό το χάρισμα και το έκρυβε όμως όσο μπορούσε για να μην προκαλεί, για να μην θαυμάζεται, διότι είπαμε ήταν ένας άνθρωπος πολύ κεκριμένης εργασίας.

Η πρώτη συνάντησή μου με το γέροντα Ευμένιο έγινε με πρωτοφανή για μένα τρόπο. Αυτοί που με έστειλαν στο γέροντα μου είπαν να κάνω μία πίτα νηστίσιμη, γιατί είναι μόνος του. Έκανα κι εγώ μία χορτόπιτα και την έβαλα στο τελευταίο πιάτο ενός σερβίτσιου που είχα, κάνοντας τη σκέψη να το αφήσω στο γέροντα. Πήγα στον γέροντα και καθόμουν μαζί με τους άλλους. Κατά τη διάρκεια της συζητήσεως, ο γέροντας, απευθυνόμενος προς εμένα, μου είπε «Να πάρεις το πιάτο σου». Εγώ δεν αντιλήφθηκα ότι είχε καταλάβει τη σκέψη μου. Στην πορεία της συζητήσεως με τους άλλους, απευθυνόμενος ξανά σε μένα, είπε «Να πάρεις το πιάτο σου». Μέχρι που στο τέλος το πήρα και το έχω ακόμη. Έτσι έκανε σε πολλά πνευματικά του παιδιά. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι εκκλησιάζομαι κάθε Κυριακή και μεταλαμβάνω συχνά, κατόπιν εξομολογήσεως, και γενικά έχω πλέον αγάπη για την Εκκλησία, που προηγουμένως ήμουν όχι εχθρική, αλλά ουδέτερη. Κάποιο καλοκαίρι στις διακοπές μου προβληματιζόμουν για κάποια θέματα. Όταν τον συνάντησα λίγους μήνες αργότερα, καθόμουν στο πεζούλι της εκκλησίας και εκείνος, περνώντας μπροστά μου, μου έδωσε τη λύση του προβληματισμού μου σε μία μικρή πρόταση, χωρίς εγώ να τον ρωτήσω ή να του αναφέρω τον προβληματισμό μου.

αναρωτιόμουν κάποιες φορές πώς να είναι στον παράδεισο, χωρίς να το εκφράσω. Και μια φορά που βγήκα από το κελί του και έφευγα, χωρίς να έχω απομακρυνθεί από το προάβλιο της εκκλησίας, αισθάνθηκα για κλάσματα του δευτερολέπτου μια εφορία άλλου τύπου, άγνωστη, και κατάλαβα ότι αυτό ήταν από την προσευχή του γέροντα που είχε διαβάσει την σκέψη μου. Σε μια φάση της ζωής μου τον ενημέρωσα ότι θα κάνω χειρουργείο. Ο γέροντας μου είπε «Όχι χειρουργείο», και είχε δίκιο, γιατί πολύ σύντομα μου είχαν ξαναβγεί οι νομιώματα ιδίου μεγέθους. Στην εργασία μου συζητούσαν για Αγίους και ανέφεραν και τον Άγιο Εφραίμ της Νέας Μάκρης ως θαυματουργό. Εγώ δεν είχα ακούσει για τον Άγιο

Ο γέροντας Ευμένιος είναι στον Ευαγγελισμό και νοσηλεύεται. Έχω πάει μαζί με τη σύζυγό μου να τον επισκεφθώ και να πάρω την ευλογία του εάν μπορούσε να με δεχθεί. Μπαίνοντας μέσα, μια συνοδός του μας ενημερώνει ότι δεν μπορούμε να τον δούμε διότι ο γέροντας είναι πολύ άρρωστος. Την ευχαριστήσαμε και πήγαμε να φύγουμε. Τότε ακούμε τον γέροντα να λέει «Άστον να μπει μαζί με τη γυναίκα του». Η συνοδός ταράχθηκε και εμείς μείναμε αμήχανοι, αλλά κάναμε υπακοή και πήγαμε κοντά του. Εκείνος σηκώθηκε, κάθισε στην άκρη του κρεβατιού, ζήτησε από τη συνοδό του πλαστικά ποτήρια και το μπουκάλι με το χυμό πορτοκαλιού. Και ενώ δεν έβλεπε, ήταν σχεδόν τυφλός, γέμισε και τα δύο ποτήρια στο σωστό ύψος τους. Εμένα μου το γέμισε και δεύτερη φορά. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν μας είχε πει τίποτε. Δίνοντας το μπουκάλι στη συνοδό του, μας λέει «Αν δεν ερχόσαστε, θα στενοχωριόμουν, διότι είχατε έρθει μέχρι το Χίλτον». Όντως, είχαμε πάει πίσω από το ξενοδοχείο Χίλτον για μια προσωπική μας υπόθεση. «Τώρα πηγαίνετε, η Παναγιά μαζί σας». Όταν ήταν ο πατήρ Ευμένιος στον Ευαγγελισμό, είχα μείνει εκεί ένα βράδυ και το πρωί θα ερχόταν η Μαρία η Γαβαλά για να φύγω εγώ. Το πρωί η Μαρία άργησε λίγο να έρθει και εγώ είχα ανησυχία γιατί θα καθυστερούσα στη δουλειά. Ο πατήρ Ευμένιος μου είπε να πάω στη Μονή Πετράκη για να πάρω αντίδωρο. Όταν ετοιμαζόμουν να φύγω μου λέει «Μην πας τώρα». Με κράτησε λίγο και μετά μου είπε «Πήγαινε τώρα». Βγαίνοντας να πάρω το ασανσέρ, είδα που έβγαινε η Μαρία και χάρηκα πολύ. Μετά πήγα στη Μονή Πετράκη, πήρα το αντίδωρο, το πήγα στον πατέρα Ευμένιο και έφυγα για τη δουλειά μου. Ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ νοσηλευόταν στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Ο γέροντας προσευχόταν συνέχεια και έψελνε καθημερινά τη φήμη του. Παρακολουθούσε την εξέλιξη της υγείας του Αρχιεπισκόπου από τον ραδιοφωνικό σταθμό και συνέχεια έλεγε «Καλά είναι ο Σεραφείμ» και γελούσε το πρόσωπό του. Πράγματι, εκεί που έλεγαν ότι ο Αρχιεπίσκοπος χειροτερεύει, τα πράγματα άλλαζαν. Ο Σεραφείμ καλυτέρευε και έπαιρνε παράταση. Το βράδυ που εκοιμήθη ο Σεραφείμ, άκουσε ο γέροντας τις 8 τις ειδήσεις από το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Μετά τις ειδήσεις δεν έψαλε τη φήμη, όπως συνήθιζε. Αργά τη νύχτα, την ώρα που συνήθιζε να προσεύχεται, καθόταν στην καρέκλα του σκυφτός. Το πρόσωπό του έλαμπε ιδιαίτερα όταν προσευχόταν. Μετά από αρκετές ώρες προσευχής, βαθιά μεσάνυχτα, βλέπω το γέροντα να ανοίγει τα χέρια του, να λάμπει το πρόσωπό του και με ιδιαίτερη χαρά να φωνάζει «Γεια σου Σεραφείμ». «Πετάει ο Σεραφείμ». «Ωραίος που είναι ο Σεραφείμ». «Πετάει ο Σεραφείμ». Εγώ ξαφνιάστηκα, αλλά δεν είπα τίποτε. Ο γέροντας συνέχισε να προσεύχεται μέχρι τα ξημερώματα. Το πρωί μάθαμε ότι τη νύχτα εκείνη είχε κοιμηθεί ο Αρχιεπίσκοπος. Ο γέροντας δάκρυσε. Ζήτησε να πάμε να προσκυνήσουμε το λείψανό του. Πήγαμε 2 φορές. Παρακολούθησε και την ταφή από την τηλεόραση. Δεν θα το ξεχάσω. Προσκύνησε το λείψανο του Αρχιεπισκόπου από την οθόνη. Αγωνιούσε πολύ για τη διαδοχή. Παρακολουθήσαμε την ενθρόνηση του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου. Ο πατήρ Ευμένιος σηκώθηκε από το κρεβάτι και προσκύνησε τον νέο Αρχιεπίσκοπο στην οθόνη.

Εκείνο το πρωί κατέβηκα στο ναό πολύ πικραμένη, γιατί έβλεπα το σύζυγό μου χωρίς δουλειά τουλάχιστον 2 μήνες. Είχαμε δικό μας μαγαζί, τα έξοδα και υποχρεώσεις πολλές. Έξω από το κελάκι του βρήκα 7-8 γυναίκες να περιμένουν το γέροντα. Μου λέει μια κυρία: «Ο παππούλης δεν είναι καλά, έχει πέσει σε κόμμα. Περιμένουν το γιατρό και δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουμε να τον δούμε». Σε λίγα λεπτά ήρθε ένας γιατρός και μια νοσηλεύτρια. Βγήκε η κυρία Ντίνα, που επί χρόνια εξυπηρετούσε το γέροντα Ευμένιο με πολύ αγάπη, και μας είπε να μην περιμένουμε άδικα. Ο παππούλης δεν μπορούσε να μας δει. Οι άλλες κυρίες έφυγαν. Εγώ έμεινα για 5 λεπτά έξω από το κελάκι και αποφάσισα να γυρίσω σπίτι μου. Είχα διανύσει 20 μέτρα περίπου και ακούω την κυρία Ντίνα να μου φωνάζει: «Μαρία, γύρνα πίσω, σε θέλει ο παππούλης». Γύρισα και μπήκα μέσα. Έβαλα μετάνοια στο γέροντα, ο οποίος είχε συνέλθει από το κόμμα. Μου λέει ο παππούλης: «Να πάρεις από τα κουτιά κουραμπιέδες και μελομακάρονα να πας στα παιδιά». Μπήκα στην κουζίνα, έβαλα 2 κομμάτια από το κάθε κουτί και ακούω το γέροντα να μου λέει: «Εγώ δεν σου είπα να βάλεις 2 κομμάτια. Ποιος θα τα φάει? Να πάρεις και άλλα για τα παιδιά». Επέστρεψα στον καναπέ. Εκείνος έβαλε το πετραχύλι του. Γονάτισα και αφού ακούμπησε το ευλογημένο χέρι του στο κεφάλι μου, άρχισε την προσευχή. Όταν τελείωσε, φίλησα το πετραχύλι και το χέρι του. Μου λέει: «Έχεις δύσκολο δρόμο, παιδί μου. Χρειάζεσαι δύναμη πολύ και υπομονή». Ο γέροντας, με το χάρισμα που είχε, κάτι είδε και με προέτρεψε να αντλώ δύναμη από την προσευχή. Όταν γύρισα στο σπίτι μου, έρχεται ο σύζυγός μου. Κατάλαβα ότι κάτι ευχάριστο θα μου έλεγε. Γελούσε το πρόσωπό του. «Μαρία, έκλεισα μια δουλειά και πήρα και προκαταβολή», μου λέει. Ευχαρίστησα νοερά τον Θεό μας και το γέροντα Ευμένιο, που με το προορατικό του χάρισμα είχε δει ότι περίμενα έξω από το κελί του και είχα την ανάγκη από την προσευχή του και την ευχή του. Ας έχουμε όλοι την ευχή του.

Ο πατήρ Ευμένιος ή το έμπλεος χαρισμάτων μεταξύ δε αυτών και του προορατικού. Παρόλο που γνώριζε πολλά και σημαντικά από τη ζωή των πνευματικών του παιδιών, δεν τους έλεγε ποτέ τίποτε, δεν επενέβαινε στη ζωή τους καθόλου. Αν οι ίδιοι του ζητούσαν τη βοήθειά του, και μάλιστα επιμόνως για κάποιο πρόβλημα ή θέμα τους, και αφού είχαν αποφασίσει και τι θα κάνουν, τότε αυτός τους φανέρωνε ότι το γνώριζε. Αν η απόφασή τους ήταν σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, τους έδινε ευλογία να προχωρήσουν.

Όταν πέρασαν τα χρόνια και ήρθε η ώρα της μεγάλης μου αποφάσεως, του είπα: «Γέροντα, προβληματίζομαι τι θα κάνω, πού θα πάω. Εγώ σκεπτόμουν να πάω στο Άγιο Όρος». Μου λέει: «Τι θέλεις να γίνεις?» «Θέλω να γίνω μοναχός, γέροντα», του λέω. «Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Χα, χα, χα, πολύ ωραία. Ο Γιώργης μας θέλει να γίνει μοναχός». Και μετά με ρωτάει: «Τι θέλεις να γίνεις?» Επαναλαμβάνει τρίτη φορά: «Τι θέλεις να γίνεις?» «Γέροντά μου», του λέω, «θέλω να γίνω μοναχός». «Α, ωραία, ωραία. Θα μου κάνεις υπακοή όμως σε ό,τι σου πω», μου λέει. «Γέροντα, δεν σου κάνω υπακοή τόσα χρόνια?» Μου λέει: «Θα πας στην Κύπρο, στο χωριό σου». «Ναι, ναι, θα πας στο χωριό σου. Αυτό είναι που θέλει ο Θεός για σένα». «Γέροντά μου, θα πάω πρώτα στο Άγιον Όρος να προσκυνήσω», του λέω. «Να είναι ευλογημένο. Ωραία, ωραία. Θα πας στο Άγιον Όρος να πάρεις ευχή», μου λέει. Πήγα στο Άγιον Όρος, πέρασα από συγκεκριμένη μονή που είναι φημισμένη. Ήταν ο πατήρ εκεί και με ρώτησε: «Τι θα κάνεις, Γιώργη, στη ζωή σου?» «Θα γίνω μοναχός», του λέω. «Α, ωραία. Και πού θα πας?» με ρώτησε. «Στην Κύπρο, στο χωριό μου», του απήντησα. «Λάθος, καταστροφή. Δεν είναι σωστό. Εδώ είναι η σωτηρία. Είναι λάθος να πας στο χωριό σου», επέμενε. Όταν επέστρεψα, πήγα στον γέροντα Ευμένιο. «Καλώς το Γιώργη. Πώς πέρασες το Άγιον Όρος?» με ρώτησε. «Γέροντα», του λέω, «πολύ ωραία. Πήγα εδώ, πήγα εκεί, είδα τον τάδε πατέρα, τον τάδε γέροντα, αλλά πήγα και στο τάδε μοναστήρι. Μήπως δεν κάνουμε κάτι σωστά, γιατί ο πατήρ αυτός μου είπε ότι κάνω λάθος?» Και του εξήγησα τι ακριβώς μου είχε πει. Ο γέροντας Ευμένιος αμέσως άλλαξε ύφος και μου είπε: «Θα με υπακούσεις αυτό που σου λέω?» «Μην ακούς τι λένε. Αυτός ό,τι λέει το λέει από τον εαυτό του. Αυτά που σου λέω εγώ δεν τα λέω εγώ, τα λέει το Πανάγιο Πνεύμα. Το Πανάγιο Πνεύμα αυτό θέλει από σένα». Του λέω: «Γέροντα, εσύ μου δίνεις ευχή για τέτοιο πράγμα?» Και με τα δυο μου χέρια μου λέει: «Αφού αυτό θέλει ο Θεός, εσύ θα προσέχεις λίγο και το Πανάγιο Πνεύμα θα σε καλύπτει, θα σε προστατεύει. Θα σου αρέσει, θα σε αγαπήσει ο κόσμος πολύ και θα τους αγαπήσεις κι εσύ. Μετά θα πάρεις ένα αυτοκίνητο για να κινείσαι και μετά δεύτερο», μου είπε με λεπτομέρειες. «Αλλά όταν θα πας, δεν θα πεις στο δεσπότη «ήρθα» για να σε χειροτονήσει. Θα σε πάρει ο ίδιος τηλέφωνο και θα σου πει: «Κι εγώ ήρθα στην Κύπρο, στο χωριό μου». Και τότε με πήρε τηλέφωνο ο δεσπότης και μου είπε: «Γιώργη, ετοιμάσου. Θα πάω στην Ιεραποστολή και όταν θα επιστρέψω θα σε χειροτονήσω».

Το Σεπτέμβριο του 1994, Σάββατο πρωί, είχα πάει στον Παπούλη να εκκλησιαστώ. Φεύγοντας από εκεί, δύο στενά πριν φτάσω στο σπίτι μου, με πλησιάζει ένα μηχανάκι με τσαντάκιδες και μου αρπάζουν την τσάντα. Την άλλη μέρα, μετά τη λειτουργία, καθόμαστε έξω με τον Παπούλη και του είπα τι μου συνέβη. Τότε ο Παπούλης πήγε μέσα στην εκκλησία. Περίμενα, πουθενά ο Παπούλης. Είχε περάσει πάνω από μισή ώρα και εγώ βιαζόμουν να φύγω. Σηκώθηκα λοιπόν να φύγω και εκείνη την ώρα βγαίνει ο Παπούλης από την εκκλησία και τρέχω να πάρω την ευχή του χωρίς να του πω τίποτε. Και εκείνος μου λέει «Μην ανησυχείς, θα τη βρεις την τσάντα σου». Μετά από 10 μέρες με πήραν τηλέφωνο από το αστυνομικό τμήμα Χαϊδαρίου ότι βρέθηκε η τσάντα μου.

0: Πολλές φορές όταν πηγαίναμε στο κελί του, μας έβαζε να διαβάζουμε και το βίο του Αγίου της ημέρας. Θα πω ένα περιστατικό από όταν πρωτάρχισε να μου μιλά μετά από ένα χρόνο απόλυτης σιωπής. Μου λέει να μου διαβάσεις το βίο από το νέο μαρτυρολόγιο. Ήταν ο βίος του Αγίου Νεομάρτυρος Πολυδόρου και ενώ διάβαζα, αυτός άκουγε με προσοχή. Εκεί που διάβαζα τον βίο του Αγίου Πολυδόρου μου λέει «Ξέρεις, αυτός ο Άγιος γιορτάζει αύριο το πρωί». Εγώ συγκινήθηκα. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν Κύπριοι νεομάρτυρες. Πρώτη φορά το άκουγα. Λέω «Θα λειτουργήσεις αύριο γέροντα». «Ναι», μου λέει. Του λέω «Θέλεις να έρθω να σου ψέλνω». Μου λέει «Πολύ χαρά θα έχω, γιατί νομίζω δεν θα έχω ψάλτη». «Εντάξει, θα έρθω», του λέω. «Είναι μακριά να έρθεις από την εστία», μου λέει. «Θα πάρω ένα ταξί να έρθω γρήγορα», του λέω. «Θα ξυπνήσεις», μου είπε με ένα ύφος πειραχτικό. «Θα βάλω το ρολόι και θα ξυπνήσω», επέμενα. «Δεν γίνεται να σε αφήσω έτσι». «Όχι», του λέω εγώ, με τα βεβαιότητος και πολλού εγωισμού. «Θα έρθω οπωσδήποτε». Όσο έλεγα οπωσδήποτε, αυτός πιο πολύ γελούσε. Οπότε το βράδυ βάζω και το ρολόι την τάδε ώρα να ξυπνήσω. Άκουσα το ρολόι που χτύπησε, έκανα να το πάρω, το χτύπησα και σιώπησε. Και ακούω μια φωνή πάνω από το κεφαλάρι του κρεβατιού. «Τι κοινό υπάρχει μεταξύ του κρεβατιού που κοιμάσαι και του πατρός Ευμενίου?» «Δεν έχουν κοινό», απάντησα εγώ. «Όχι, έχουν ένα κοινό. Σκέψου, έχουν κοινό το κρεβάτι και ο Ευμένιος. Και οι δύο σε αναπαύουν». Και αμέσως έκαμα το δικό μου συλλογισμό. «Ναι, και οι δύο με αναπαύουν». Και μου συμπληρώνει η φωνή. «Είτε πας στον Ευμένιο, είτε μείνεις στο κρεβάτι σου, το ίδιο είναι. Πέσε, κοιμήσου». Και έπεσα και κοιμήθηκα και ξύπνησα κατά τις 11 και αντιλήφθηκα αμέσως την παγίδα που μου έστησε. Επειδή κατάλαβα ότι αυτό ήταν πραγματικά παγίδα, λέω «Κάτι θα είχε αντιληφθεί ο παππούλης, ότι κάποιον πειρασμό θα υφιστάμην για τη βεβαιότητα, την εγωιστική βεβαιότητα που έβγαζα λέγοντας «Οπωσδήποτε θα έρθω». Πήρα ταξί και έστω και καθυστερημένος πήγα στον γέροντα. Τον βρήκα να καθαρίζει γύρω από την εκκλησία της Πευκοβελώνες. «Α», μου λέει, «αφού δεν ήρθες στη λειτουργία, έλα να μου καθαρίσεις τις Πευκοβελώνες». Πήγα να του πω «Ξέρετε, συγγνώμη που δεν ήρθα στη λειτουργία». «Ξέρω, ξέρω, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Να αποκτήσεις κι εσύ μια εμπειρία. Τι σημαίνει διάβολος?»
1: Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και ένα αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο το Σαριδάκι μέσα από το βιβλίο του μοναχού Σίμωνα.

Έδωσα μια φορά αστικό δίκαιο και κόπηκα. Δεύτερη φορά κόπηκα. Με πιάσε μια απελπισία, μια λιποψυχία. Λέω, αν δώσω κι άλλη φορά θα κοπώ. Έκανα επαναλήψεις. Την παραμονή των εξετάσεων λέω, δεν πας κάτω στο γέροντα να ψάλεις να ξεκουραστεί ο νου σου? Όταν με είδε ο γέροντας λέει, έλα να βοηθήσεις να ρίξω με κι αυτό το τσιμέντο στο πεζούλι. Θα περάσεις και το μάθημα αύριο. Οι Άγιοι Ανάργυροι θα βοηθήσουν. Έλα τώρα, μη σκέπτεσαι έτσι. Εγώ σκεπτόμουν. Αντί να διαβάζω τώρα, κάθομαι και φτιάχνω πεζούλια στους Αγίους Αναργύρους. Και το μάθημα θα περάσεις και όλα θα περάσουν. Οι Άγιοι Ανάργυροι θα βοηθήσουν, έλεγε ο πατήρ Ευμένιος. Μου το έλεγε συνεχώς αυτό. Μετά διαβάσαμε τις ακολουθίες, είχαμε και το κέρασμα, πήγα στην εστία κατά τα μεσάνυχτα. Ήταν πολύ χαρούμενος. «Α», μου έλεγε, «ευλογία θα πάρεις από αυτό που έκανες για τους Αγίους Αναργύρους». Πράγματι, την άλλη μέρα πήγα στη σχολή και είμαστε 5 μέσα στην αίθουσα. Σε μένα έβαζαν ό,τι πιο απλοϊκό υπήρχε. Ήταν σαν να σε ρωτάνε πόσο κάνουν ένα και ένα. Απορούσα εγώ γιατί μου βάζουν τόσο εύκολα. Οπότε στο τέλος, όταν σηκώθηκα, βλέπω πάνω από τους καθηγητές μια εικόνα που δεν την είχα δει. Ήταν των Αγίων Αναργύρων. Λέει ο καθηγητής, «Παιδιά, περάσατε όλοι». Είχα περάσει ένα μάθημα για το οποίο είχα κάνει αγώνα δρόμου.

Στην πρώτη μου επίσκεψη στον πατέρα Ευμένιο, ο γέροντας μου έκρυψε κάτι, αλλά μου το ομολόγησε μετά από 7 ολόκληρα χρόνια. Όταν πέρασαν 7 χρόνια και μετά από μακρά διαδικασία, συνέβαλαν και ο πατήρ Ευμένιος και ο πατήρ Ιάκωβος στην απόφασή μου να έρθω στη Λάρνακα, πήγαμε παρέα ο Παναγιώτης ο Μιλίτσης, ο Κωνσταντίνος ο Μπούκας, ήταν και ο Δημήτρης, για να κάνουμε την τελευταία μου ακολουθία με το γέροντα και την τελευταία μου εξομολόγηση ως λαϊκός. Την επόμενη ημέρα θα έπαιρνα το αεροπλάνο και θα πήγαινα στην Κύπρο να γίνω μοναχός. Με πολλή συγκίνηση πήγαμε, έχω και φωτογραφίες από εκείνο το βράδυ, και αφού τελειώσαμε τη μακρά ακολουθία, την οποία θα περιγράψω στη συνέχεια, έκανα την τελευταία μου εξομολόγηση κοντά του και μου είπε πολύ συγκινημένος: «Θέλω να σου εξομολογηθώ κάτι. Εγώ το ήξερα ότι θα γίνεις μοναχός από την πρώτη στιγμή που σε είδα. Θυμάσαι την του μεγάλου κανόνος?» μου είπε. Μου είπε και ημερομηνίες, μνήμη απέραντη. Όταν πήγαμε στη Ρωσία, θυμόταν πόσες οκάδες ήταν το κανόνι έξω από το παλάτι του Τσάρου, πόσο ύψος είχε ο τρούλος του Αγίου Ισαάκ, πόση διάμετρο είχε. Ήταν τόσο καθαρή η μνήμη ενός τόσο καθαρού ανθρώπου μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον πόνου και προσευχής. Φανταστείτε τι μνήμη είχε αυτός ο χρυσός άνθρωπος, χρυσή μνήμη. Είχε ενώσει τόσο πολύ τη μνήμη του με την αιώνια μνήμη του αιωνίου Θεού, που η μνήμη του είχε αποκτήσει μεγάλες διαστάσεις. Ήξερε να αποβάλει κάθε τι άχρηστο. Εγώ είχα ξεχάσει καλά-καλά. Έκτοτε δίνω μεγάλη σημασία στη μνήμη. Ο γέρο Ευμένιος με έμαθε να προσέχω τη μνήμη μου και μου λέει: «Θυμάσαι, εγώ δεν ήθελα να σε κρατήσω, διότι εδώ ήταν νοσοκομείο, αλλά με πίεζες και τότε εγώ αποφάσισα να δέχομαι φοιτητές και ανθρώπους απ' έξω, υγιείς. Ήμουν αποφασισμένος. Θα τελειώσει αυτός ο ψηλός Κύπριος την εξομολόγηση», έλεγα, «και θα του πω να πάει εκεί, στα Ηλίσια, να βρει έναν παπά να εξομολογηθεί. Δεν έχει νόημα να εξομολογείται στο λεπροκομείο». Οπότε άκουσα μέσα μου: «Αυτό το παιδί θα το κρατήσεις, θα γίνει ένας καλός ιερομόναχος». Του λέω: «Γέροντα, γιατί δεν μου το είπες τον επόμενο χρόνο, όταν σου είπα ότι θέλω να γίνω μοναχός? Γιατί εγώ δεν ήξερα από την αρχή αν θα γίνω μοναχός ή θα παντρευτώ. Αυτό το ξεκαθάρισα πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ απλά. Αυτό που ήταν η μεγάλη μου αγωνία και ταλαιπωρήθηκα και χρειάστηκα χρόνο να αποφασίσω ήταν ο τόπος. Στον Όσιο Δαβίδ, όπου ήταν και ο πνευματικός μου πατέρας Ιάκωβος, στο Άγιον Όρος που τότε ήταν της μόδας και όλοι πήγαιναν εκεί, και ήθελα πολύ να πάω στο γέρο Ευμένιο. Ξέρεις, πήγα και του είπα: «Έχω την ευλογία να μείνω κοντά σου ως απλός μοναχός, είτε με τα παντελόνια να σε υπηρετώ, να διαβάζουμε μαζί τις ακολουθίες». Δεν θυμάμαι άνθρωπο άλλη φορά να είχε τόσο μεγάλη αντίδραση. «Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Εδώ είναι νοσοκομείο. Εγώ, παιδί μου, είμαι άρρωστος, το κατάλαβες? Εδώ αυτοί με θεωρούν άρρωστο. Εσύ είσαι υγιής». Δηλαδή ήταν από τις λίγες στιγμές που είπα «γιατί να μην είμαι λεπρός». Με πιάσε το μαράζι. Τι καλά έλεγα να ήμουν άρρωστος και να ήμουν μέσα. Αυτό βέβαια συνέβη και πολύ αργότερα, το 1987, όταν πλέον ήταν η μεγάλη μάχη το πού θα πάω. Του λέω: «Αφού άκουσες ότι θα γίνω ιερομόναχος, γιατί δεν μου το είπες να μην ταλαιπωρηθώ?» Και μου είπε: «Μα αν σου το έλεγα, δεν είχε λεβεντιά αυτό το πράγμα. Λεβεντιά είναι να το βρεις μόνος σου. Λεβεντιά είναι να σου το φανερώσει το Άγιον Πνεύμα, όχι ο Ευμένιος». Ο πατήρ Ευμένιος δεν με κράτησε κοντά του, αν και τον παρεκάλεσα.
ακόμη και εδώ έξω να μένω στο εγάλεο και να έρχομαι στις ακολουθίες, του είπα. Τόσο θησαυρό είχα, τόση χάρη αισθανόμουν κοντά του. Αυτή ήταν η αίσθηση της πρώτης μου επισκέψεως. Σας περιέγραψα την πρώτη μου επίσκεψη και την τελευταία ως λαϊκός.

Πριν από το γάμο μας, είχε έρθει ο παππούλης σπίτι και μας έκανε αγιασμό. Μετά από ένα χρόνο κάτι έγινε και είχαμε τον λογισμό να φεύγαμε και να βρίσκαμε άλλο σπίτι. Το λέμε στον παππούλη και δεν συμφώνησε. Αντίθετα μας είπε να μην φύγετε από αυτό το σπίτι. Εμείς τότε δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε γιατί μας το λέει αυτό. Μετά από αρκετά χρόνια είχε αρχίσει να κτίζεται απέναντί μας μια πολυκατοικία. Δεν είχαμε ποτέ στο νου μας να αγοράσουμε σπίτι. Επιστρέφοντας όμως από το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο του παππούλη στην Κρήτη, λέω του Δημήτρη, του άνδρα μου, «Δεν παίρνεις ένα τηλέφωνο απέναντι? Μήπως έχει μείνει κανένα διαμέρισμα που δεν έχει πωληθεί?» Εν τω μεταξύ, οι τέσσερις όροφοι είχαν ήδη κατοικηθεί. Υπήρχε ένα διαμέρισμα, πηγαίνουμε, το βλέπουμε και αμέσως το κλείνουμε. Εγώ είμαι πολύ δύσκολη στις αποφάσεις μου σε απλά πράγματα, όχι τώρα εδώ σε κάτι τόσο σημαντικό. Μόλις το είδα το διαμέρισμα, μου άρεσε τόσο πολύ που είπα ναι. Πρώτα το κλείσαμε και μετά κάναμε αίτηση για δάνειο. Τα πήγαμε ανάποδα. Είχαμε βέβαια την αγωνία αν θα εγκριθεί το δάνειο, αλλά είχαμε και την πίστη στον παππούλη ότι θα μας βοηθήσει, αφού αυτό το σπίτι είναι δική του ευλογία.

Η αδελφή μου είχε δώσει εξετάσεις για το proficiency και ήταν στενοχωρημένη γιατί δεν τα πήγε καλά. Το λέει στον παππούλη και εκείνος της απαντά: «Και προφορικά και γραπτά καλά τα πήγες». Και πράγματι το πήρε το πτυχίο. Και όταν εγώ έδινα εξετάσεις για το ίδιο πτυχίο, τον είχα παρακαλέσει να προσευχηθεί. Και δόξα τω Θεώ, με τις ευχές του παππούλη, το πήρα.

Η πεθερά μου, Μαρία Κάπα, ήταν ήρεμος και καλός άνθρωπος. Στα τελευταία χρόνια της ζωής της, νοσηλεύθηκε στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής, στο Δαφνί, πάσχουσα από γεροντική άνοια. Με την πάροδο του χρόνου, η κατάσταση της υγείας της χειροτέρευε. Σε μια περίπτωση που η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί πολύ, μας δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι οδεύει στο μοιραίο. Γι' αυτό τον λόγο αποφασίσαμε ότι θα έπρεπε να εξομολογηθεί και να κοινωνήσει. Επικοινώνησα τότε με το γέροντα και του ζήτησα να την εξομολογήσει και να την κοινωνήσει. Ο γέροντας δέχθηκε. Από το Ναό των Αγίων Αναργύρων μετέφερα το γέροντα στο νοσοκομείο, στο θάλαμο όπου νοσηλευόταν η πεθερά μου. Σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής έψελνε. Ο γέροντας την εξομολόγησε και την εκκοινώνησε. «Παππούλη, να ετοιμαστούμε?» τον ρώτησα. Ο γέροντας, με τη γαλήνια μορφή του και με ένα μηδίαμα ουράνιο, αγγελικό, με καθησύχασε, λέγοντάς μου: «Δεν ήλθε η ώρα της ακόμα». Μετά από ένα χρόνο, η πεθερά μου έφυγε για την άλλη ζωή. Τα λόγια του είχαν επαληθευθεί. Ποτέ δεν ξεχνώ το γέροντα Ευμένιο. Για μένα και την οικογένειά μου είναι προστάτης. Ευχαριστώ τον Πανάγαθο Θεό που με αξίωσε να συναντήσω στα βήματα της ζωής μου έναν Άγιο άνθρωπο.

Ξημέρωνε του Αγίου Αντωνίου και εγώ πήγα στο γέροντα και του ζήτησα ένα βιβλίο για το βίο του Αγίου. Σκέφτηκε λίγο και μου έδωσε ένα βιβλιαράκι με τίτλο «Πολύτεκνη οικογένεια». Πέρασε καιρός και αυτό το σκεπτόμουν. Τι να σήμαινε άραγε? Μετά, για κάποιο διάστημα, ο γέροντας νοσηλευόταν στο ασκληπείο της Βούλας. Εγώ μαθαίνω ότι είμαι έγκυος στο τρίτο μου παιδί. Μετά από 8 χρόνια.

Ο πατέρας μου είχε σπάσει το πόδι του στα 96 του χρόνια. Πήγα στον πατέρα Ευμένιο και τον παρεκάλεσα να προσευχηθεί γι' αυτό και ο πατέρας μου έγινε καλά. Σε ένα χρόνο όμως έσπασε και το άλλο του πόδι. Τον πήγαμε στον Ευαγγελισμό, εκεί που νοσηλευόταν και ο πατήρ Ευμένιος. Πήγα και του είπα ότι ο πατέρας μου έσπασε και το άλλο του πόδι και σκεπτόμουν, χωρίς να του πω τίποτε, ότι τώρα δεν πρόκειται να περπατήσει ξανά. Και μου λέει ο πατήρ Ευμένιος, «Αυτός, να το δεις, θα πάρει ένα δρόμο, θα το δεις». Έτσι και έγινε. Το 1998 θα γινόταν ένα πολύ σημαντικό δικαστήριο σε βάρος κάποιου φίλου μας που ήταν αθώος. Από εκείνους τους αθώους που δεν μπορούν να βρουν το δίκιο τους. Επισκεφθήκαμε το γέροντα στον Ευαγγελισμό. Του εκθέσαμε το πρόβλημα, έμεινε για λίγο σιωπηλός και ξαφνικά άρχισε να γελάει ηχηρά και ασταμάτητα, σαν να γελάει παιδί, λέγοντας «Δεν θα δικαστεί». Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι πήραν ευχή και έφυγαν. Έμεινα μόνη για να εξομολογηθώ. Μετά από μία εβδομάδα μάθαμε ότι όλα τα στοιχεία θεωρήθηκαν αβάσιμα και άκυρα. Το δικαστήριο δεν έγινε. Κάποτε ξεκινήσαμε με λιακάδα για τον Άγιο Νεκτάριο. Έκρινα καλό να τον πάρω τηλέφωνο. «Γέροντα, φεύγουμε για τον Άγιο με κάτι παιδιά», του λέω. «Όχι, ελάτε εδώ. Και εδώ το ίδιο είναι», μου λέει. «Αδύνατον, γέροντα, το έχουμε τάξει», του λέω. «Πάτε άλλη μέρα. Και εδώ το ίδιο είναι. Θα κάνουμε και σπερινό», μου λέει. Εν τέλει πήγαμε στον Πειραιά και ενώ είχε λιακάδα, είχε απαγορευτικό. Ο Σαρωνικός είχε θυελώδεις ανέμους. Τότε πήραμε ταξί και πήγαμε στο γέροντα. Μας υποδέχθηκε γελώντας. «Α, είχε απαγορευτικό», επανέλαβε 3 φορές, ξεκαρδισμένος τα γέλια. Είμαστε με την Ευαγγελία και ήταν πολύ αργά, 10:30 το βράδυ. Το πρωί θα εργαζόμαστε. «Γέροντα, εμείς φεύγουμε», του λέω. «Όχι, περιμένετε». Ο γέροντας, χωρίς κούφο, περιφερόταν στην αυλή. Είχε πανσέλινο. Το πρόσωπό του έλαμπε περίεργα, σαν από άλλο κόσμο. Τα μάτια του ήταν αδύνατον να τα κοιτάξεις, πολύ φωτεινά και ζωηρά. Έλαμπαν και οι πλάκες της αυλής. Ο γέροντας περιφερόταν και προσευχόταν, κάτι μουρμούριζε και ήταν πολύ σοβαρός. «Γέροντα, είστε καλά? Θέλετε κάτι?» τον ρώτησε η Ευαγγελία. «Όχι, θα σας πω εγώ πότε θα φύγετε. Περιμένετε, μη φύγετε». Τελικά μας άφησε στις 1 το βράδυ. Φύγαμε με ταξί. Τι είδε από τι μας γλίτωσε? Μετά τη Θεία Λειτουργία καθόμαστε έξω στο τραπεζάκι. Έρχονται 3 γυναίκες αδελφές. Ο πατέρας τους ήταν ετοιμοθάνατος σε κάποια πτέρυγα και ήθελαν να τον κοινωνήσει ο γέροντας. Όμως ο γέρο Ευμένιος δυσκολευόταν πια στο περπάτημα. Η μία πήγε να φέρει το αυτοκίνητό τους να τον μεταφέρουν με τη Θεία Κοινωνία. Οι 2 περίμεναν. Κάποια στιγμή βλέπω τον γέροντα να λάμπει πιο πολύ και να ατενίζει τον ουρανό. Σε λίγο κοιτάει τις 2 γυναίκες και τις ρωτάει. «Ο πατέρας σας ήταν
Και όχι είναι της εκκλησίας άνθρωπος. Όχι γέροντα, λένε. Τότε έρχεται κλαίγοντας η μία που είχε πάει να φέρει το αυτοκίνητο και λέει: «Αφήστε το, μόλις πέθανε». Ο γέροντας κλείστηκε μετά στον ναό, προφανώς να προσευχηθεί για την ψυχή του αποθανόντος. Κάποτε έδινα στον καθηγητή Φιδά στο Πανεπιστήμιο το μάθημα Βυζάντιο. Επειδή εργαζόμουν, δεν πρόλαβα να διαβάσω. Πήγα πολύ πρωί στο γέρο Ευμένιο και του είπα: «Στις μία το μεσημέρι δίνω Βυζάντιο. Δεν ξέρω τίποτε, δεν διάβασα. Τι να κάνω?» «Καλά να γράψεις, πολύ καλά να γράψεις», μου είπε και με σταύρωσε στο κεφάλι. Ήμουν δεύτερη περίοδο, 1 με 4. Πάω στο εκκλησάκι της Θεολογικής, έρχεται μια κοπέλα που είχε βγει από την πρώτη περίοδο να ανάψει κερί. Υπήρχε χρόνος, 1.5 ώρα ακόμη. «Πώς πήγες?» τη ρωτάω. «Σχεδόν καλά», μου απάντησε. Την ρώτησα τι θέματα έβαλαν και μετά την παρακάλεσα να μου πει 3 θέματα στην τύχη και μου είπε «Α, Β, Γ». Έδιναν 3 θέματα. Εγώ στη 1.5 αυτή ώρα που είχα μπροστά μου τα διάβασα, πιστεύοντας στην ευχή του γέροντα. Μπαίνει ο καθηγητής, θέμα πρώτον, θέμα δεύτερον, θέμα τρίτον, ακριβώς με τη σειρά που μου τα είχε πει η κοπέλα. Δόξα σοι ο Θεός, πέρασα με 8.

Ήταν 17 Μαρτίου 1999, των ονομαστηρίων του Μητροπολίτου Νικαίας κυρίου Αλεξίου. Άρχισε να ψάλλει τη φήμη του Σεβασμιωτάτου. «Στο τέλος του λέω, και τα δικά σας πολλά τα έτη, γέροντα». «Τα δικά μου», είπε σκεπτικός, και άρχισε να μετράει. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Στο 23 σταμάτησε. Όταν εκοιμήθη, στις 23 Μαΐου, τότε κατάλαβα τι σήμαινε το 23.

Ο πατήρ Ευμένιος ζούσε και σε ένα κόσμο υπερφυσικό. Έβλεπε και αισθανόταν πράγματα που οι αισθήσεις του απλού ανθρώπου δεν τα αντιλαμβάνεται. Έβλεπε και αισθανόταν την παρουσία Αγίων Προσώπων. Μου έλεγε ο γέρον Γαβριήλ από το κουτλουμουσιανό κελί του Οσίου Χριστοδούλου στο Άγιον Όρος, ότι πήγε κάποια ημέρα ο πατήρ Ευμένιος να ειδεί τον γέροντα Πορφύριο και την ώρα της Θείας Λειτουργίας βλέπει ο πατήρ Ευμένιος αγγέλους μέσα στο ναό και γύρω από το γέροντα Πορφύριο. Όταν τελείωσε η Θεία Λειτουργία, λέει ο πατήρ Ευμένιος στο γέροντα Πορφύριο: «Γέροντα, εσείς είστε Άγιος άνθρωπος. Είδα αγγέλους να σας περιβάλλουν». Και του απαντά ο πατήρ Πορφύριος: «Εγώ, μωρέ, είμαι Άγιος, ή εσύ που τους είδες?»

Και ο Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος μας έλεγε: «Μια φορά μου είπε ότι είδε τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Α, μου λέει μια μέρα, έφυγες νωρίς ευλογημένε χθες και ήταν ένας παππούλης εδώ την ώρα που έκανα την απόλυση. Δε σε κράτησε ευλογημένε, θα έβλεπες και τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό». Τον ρώτησα: «Ποιος είσαι, παππούλη?» και μου είπε: «Σε ευχαριστώ που διάβασες για μένα την ακολουθία σήμερα». Και μετά άκουσα μέσα μου ότι αυτός είναι ο Κοσμάς ο Ετωλός. Και όπως έκανα να τον αγκαλιάσω, χάθηκε. Αλλά εγώ προσκύνησα το μάρμαρο όπου στεκόταν». Ή το άλλο που μου είπε, ότι είδε τον πατέρα Ευμένιο από τον Κουδουμά, τον νεότερο, αυτόν που ανακήρυξε Όσιο το Πατριαρχείο το 2007. Αυτός ο Ευμένιος, όχι ο παλαιός, ο επίσκοπος, ούτε πιο ψηλός, ούτε πιο κοντός. Ένα αλφάδι είμαστε, μου λέει. «Τον είδες, ε?» του είπα. «Ναι, ναι, τον είδα», απάντησε με φυσικότητα. «Τον είδα μερικές φορές».

Του λέω μία ημέρα: «Γέροντα, πες μου κάτι από τη ζωή σου. Πώς αρρώστησες?» «Αυτό είναι μεγάλη ιστορία», μου λέει. «Βγάζω κάτι δερματικά στο μοναστήρι μου, στον Άγιο Νικήτα, στο Αγιοφάραγγο, στη Μεσαρά». Λέει ο ηγούμενος: «Να πας στην Αθήνα να εξεταστείς». Μου δίνουνε τα ναύλα, μπαίνω στο καράβι να έρθω στην Αθήνα. Δεν καθόμουν μέσα, αλλά έξω, στο κατάστρωμα. Νύχτωσε. Είχε κακό καιρό, κύματα ψηλά. Ξαπλώνω κάτω, γυρίζω τα μάτια, βλέπω τον ουρανό. Νύχτωσε. Κρύωνα, κρύωνα. Ήρθε ο πρόδρομος, με σκεπάζει με μια βελέντζα να μην κρυώνω. Δεν μου μιλά, δεν του μιλώ. Ο τίμιος πρόδρομος. Του λέω: «Ποιος ήρθε?» «Ο πρόδρομος», μου λέει, και το βεβαίωνε η χάρη του. Ο πρόδρομος με τα μαλλιά του, με τα στριφτά του γένια. Δεν μου λέει τίποτε, δεν του λέω τίποτε, μόνο που με σκέπασε να μην κρυώνω. Τέλος, έφτασα στην Αθήνα. Πάω στους γιατρούς. Δεν συμφωνούν τι έχω.

0: Όταν λειτουργούσε, είχε πάντα ένα ηλαρό πρόσωπο και πολλές φορές χαμογελούσε. Κάποια Κυριακή, μία φίλη μου τον άκουσε την ώρα που μοίραζε το αντίδωρο να λέει «Πω πω Άγιοι που ήταν σήμερα εδώ» και έλεγε διάφορα ονόματα Αγίων, Αγία Κατερίνη και άλλα.
1: Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και ένα αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο το Σαριδάκι μέσα από το βιβλίο του μοναχού Σίμωνα.

Ο πατήρ Ευμένιος είχε πάει κάποια φορά στην Ιερά Μονή Αγίου Εφραίμ στη Νέα Μάκρη. Εκεί οι αδελφές τον παρακάλεσαν να τους πει κάτι από τη ζωή του και ο παππούλης το έκανε ευχαρίστως. Την Παναγία την είδα όταν πήγαινα στο Κουδουμά, μια εκκλησία που είναι Πέτρου και Παύλου. Καθίσαμε εκεί, ήπιαμε νερό, φάγαμε ψωμί και ελιές και μετά συνεχίσαμε να πάμε στο Κουδουμά. Και μόλις φτάσαμε εκεί, νιώθω την Παναγία και με κάνει μια αγκαλιά, έτσι. Πώς αγκαλιάζεις ένα άτομο, έτσι. Δεν είδα τίποτε, μόνο την αγκαλιά ένιωσα. Τότε ήμουν 29 χρόνων. Ήταν ένας τηλεφωνητής στο νοσοκομείο Λιμωδών. Αυτόν τον λέγανε Μιχάλη Δούκα και ήταν από τη Μύκονο. Τότε δεν υπήρχαν πολλά τηλέφωνα όπως τώρα που έχει ο καθένας το δικό του. Τότε έπαιρνε κάποιος το κεντρικό τηλέφωνο του νοσοκομείου και ειδοποιούσε όποιον ήθελε. Αυτός ήταν τηλεφωνητής και ειδοποιούσε όλους τους δικούς μας. Ερχόταν στην εκκλησία. Μια μέρα εγώ ήμουν στο τέμπλο έξω από το ιερό και ακούω 3 χτυπήματα. Τακ, τακ, τακ. Λέω, τι είναι αυτό? Εγώ δεν βλέπω τίποτε. Και ακούω πάλι χτυπήματα. Τακ, τακ, τακ. Μετά λειτουργήσα εγώ και μετά ήρθε ένας άλλος, Δημήτρη τον έλεγαν, και μου λέει, τα έμαθες? Και του λέω, τι? Ο Μιχάλης αυτοκτόνησε. Έκοψε με ένα μαχαίρι τις φλέβες του και ήπιε 2 μπουκαλάκια δηλητήριο. Τον πήγανε στο Γενικό Νοσοκομείο του Πειραιός, αλλά το δηλητήριο που είχε πιει είχε κάνει μεγάλη ζημιά και σε 2-3 μέρες πέθανε. Τον θάψαμε στη Νεάπολη. Όταν γυρίσαμε από το νεκροταφείο, μπαίνει κάποιος άλλος, ένας εδώ από την Αθήνα, ένας καλός άνθρωπος, και μου ζήτησε να πάμε σπίτι του να του κάνω ένα ευχέλαιο. Νύχτα τώρα. Πήγαμε, έκανα το ευχέλαιο και γύρισα 10 η ώρα. Μόλις μπαίνω μέσα, βλέπω τον Μιχάλη και κάνει ένα σάλτο και ανεβαίνει στον τρούλο της εκκλησίας. Και όταν κατέβαινε, έκανε τούμπες, τούμπες. Και έδινε πάλι σάλτο και ανέβαινε στην κορυφή και μετά έκανε τούμπες, τούμπες, τούμπες. Και κατέβαινε κάτω. Αυτό συνεχίστηκε 40 μέρες και είχα αρχίσει να φοβάμαι. Λέω, τι να κάνω? Ξέρεις τι θα κάνω? Θα κάνω προσευχή να παρακαλέσω τον Χριστό να τον πάει στον παράδεισο για να μην τον βλέπω. Παρακάλεσα λοιπόν και εγώ τον Χριστό. Να τον πας, του λέω, υποχρεωτικά στον παράδεισο. Δεν μπορώ να τον βλέπω άλλο. Και αυτόν και όλους όσοι θα πεθαίνουν μέχρι το τέλος του αιώνος, να τους πας όλους στον παράδεισο. Φοβόμουν να βλέπω έναν άνθρωπο να πηδάει πάνω στον τρούλο και μετά να κατεβαίνει κάνοντας τούμπες. Και αυτό συνέβαινε όταν ήμουν μόνος μου, όχι όταν ήταν άλλοι μπροστά. Παραμονή, ξημερώνοντας Μεγάλη Τρίτη, έπρεπε να πάω στη Μητρόπολη να μου δώσουν την ευχή για να είμαι ιερέας από εκεί και ύστερα. Το πρωί που ήταν να πάω στη Μητρόπολη, είδα ότι ήμουν εκεί πιο πάνω, ντυμένο στην ιερατική μου στολή και κοίταζα δυτικά και έβλεπα εκείνη τη μεγάλη λάμψη και έλεγα από μέσα μου, «Πώς μου έδωσε εμένα ο Θεός αυτή τη μεγάλη χάρη?» Και μετά έβλεπα ανθρώπους, άνδρες και γυναίκες, μικρούς και μεγάλους, και έρχονταν από κάτω. Εγώ κοίταζα δυτικά και έβλεπα και πίσω μου τι γινόταν. Έβλεπα άνδρες και γυναίκες να έρχονται από τον δρόμο και κάνανε μετάνοιες και με προσκυνούσαν.
και ερχόντουσαν και τσαγκάριδες και με καρφώνανε. Μου καρφώνανε όλο το σώμα. Αλλά η ευλάβεια των πολλών μου ελάφρυνε τους πόνους. Για μια στιγμή φώναζα πολύ. Λέω, ποιοι είναι αυτοί που με καρφώνουν? Κοιτάζω και ήταν μια γυναίκα από εκεί μέσα, από το νοσοκομείο. Αυτό έβλεπα τότε πολύ. Αλλά η ευλάβεια των πολλών και η χάρις της ιεροσύνης μου ελάφρυναν τους πόνους.

Είχε προσωπικές εμπειρίες με τους Αγίους και έτσι μπορούσε να κρατάει τον καύσωνα της ημέρας και τον παγετό της νύχτας. Μία των ημερών αξιώθηκε και είδε τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό να εισέρχεται στο ναό του. Ως άνθρωπος κάτι έκανε κάποτε στους Αγίους Αναργύρους και μας είπε ότι τους είδε γονατιστούς μπροστά στον Κύριο να τον παρακαλούν να τιμωρήσει τον πατέρα Ευμένιο. Ο Χριστός κουνούσε το κεφάλι του προς τα πάνω αρνητικά και έλεγε στους Αγίους «Όχι, όχι, δεν τον τιμωρώ. Αυτό που λέτε δεν μπορώ να το κάνω». Και με βλέμμα ηλαρών κοιτούσε τον γέροντα Ευμένιο.

Την πρώτη φορά που πήγα στον πατέρα Ευμένιο, μου είπε να τον πάω στον προφήτη Ηλία της Αγίας Βαρβάρας Χαϊδαρίου. Ο ναός αυτός έχει πολλά σκαλιά και μου είπε «Εγώ τώρα πώς θα ανεβώ?» Διότι είχε πρόβλημα στο πόδι του. «Εγώ θα σε κρατώ, πάτερ», του είπα. Ενώ του κρατούσα το χέρι και περίμενα να είναι λίγο βαρύς, ήταν σαν να πετούσε. Όταν φτάσαμε στην εκκλησία, προσκύνησε όλες τις εικόνες και μετά κάθισε να ξεκουραστεί. Τότε με φωνάζει «Μαρία, Μαρία, ο προφήτης Ηλίας είναι εδώ σήμερα». Αυτός φαίνεται ότι τον έβλεπε, ενώ εγώ δεν έβλεπα τίποτε. Στον μεγάλο σεισμό τον ρωτήσαμε να μας πει ένα θαύμα. Ήμουν μέσα στο ναό και προσευχόμουν όταν έγινε ο σεισμός. Ήμουν μέσα και είδα ένα πολύ λαμπερό φως, μας είπε. Κατάλαβα ότι δεν θα γίνονταν μεγάλες καταστροφές. Μια φορά ήταν στην εκκλησία η Άννα, η αγιογράφος. Ο γέροντας ήταν στο ιερό και θύμιαζε τον Άγιο Νικήτα και μιλούσε και γέλαγε. Η Άννα, βλέποντας ότι δεν υπήρχε κανείς άλλος, όταν βγήκε από το ιερό, τον ρώτησε με ποιον συνομιλούσε. «Με τον Άγιο Νικήτα», της είπε εκείνος, χαμογελώντας.

Ήταν στο δωμάτιο 622 στον Ευαγγελισμό. Μου είπε να του χτενίσω τα μαλλιά. «Καλά, καλά χτενισέ τα», μου είπε. Και όπως καθόμουν πίσω, μου λέει, «Ποιο είναι αυτό το καλογεράκι που κάθεται σε αυτή την πολυθρόνα?» Δεν έβλεπα τίποτε. Ο παππούλης σαν να συνομιλούσε με κάποιον. Εγώ δεν έβλεπα τίποτε. Δεν ήμουν άξια να δω ποιος καθόταν εκεί απέναντί του.

Ο πατήρ Ευμένιος δίδασκε δια της σιωπής. Δίδασκε με το παράδειγμα και τη βιωτή του, με τον τρόπο γενικότερα της ζωής του. Ο γέροντας δεν κήρυται ποτέ από άμβονος, ούτε είχε κύκλους. Εργαζόταν ακατάπαυστα, αν και άνθρωπος ασθενής και ενίοτε βαριά. Όταν του είπε κάποτε ο πατήρ Ευάγγελος, «Γιατί κουράζεστε τόσο πολύ, γέροντα?», του απάντησε, «Γράφουν οι άγγελοι, Βαγγέλη». Ο παππούλης δεν μας έλεγε ποτέ αυτές τις προσευχές να κάνετε, να λέτε τούτο, να κάνετε εκείνο ή το άλλο, αλλά μας επέτρεπε να τον βοηθούμε στις ακολουθίες από το αναλόγιο κάθε μέρα, και αυτό μας έγινε συνήθεια για όλη μας την ζωή. Ο παππούλης μας εδίδασκε με την υπομονή του, υπομονή με την ταπείνωσή του, ταπείνωση με την ακατακρισία του, ακατακρισία με την αρχοντική του απλότητα, αρχοντιά και με την απέραντη αγάπη του στο Θεό. Να τον αγαπούμε κι εμείς με όλη μας την καρδιά και να μην χορταίνουμε να τον αγαπούμε. Ο πατήρ Ευμένιος ήταν μια ακένωτος πηγή σιωπηλής διδασκαλίας. Διδασκαλίας που χαράσεται μέσα σου ανεξίτηλα και εγγράφεται στην καρδιά σου για πάντα. Τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη έχουν καθιερώσει ένα κακό έθιμο. Τελούν γάμους ημέρα Παρασκευή. Μια ανεψιά του πατρός Ευμενίου παντρεύτηκε ημέρα Παρασκευή και ο παππούλης δεν πήγε στο γάμο της. Κάποτε ο εξάδελφος του πατρός Ευμενίου

κρατούσε για πολύ αν ο πατήρ Ευμένιος δεν έπαιρνε στο τηλέφωνο τον εξάδελφό του να του πει «Αντώνη, αυτό που κάνετε κάθε Παρασκευή στους Αγίους Αποστόλους, να το σταματήσετε αμέσως, διότι δεν είναι αρεστό στον Θεό». Ο κύριος Αντώνης διαμαρτυρήθηκε και είπε «Τι κακό κάνουμε». Ο Κύριος δεν είπε ότι «Όπου εσύ δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμόν όνομα, εκεί ημί εν μέσω αυτών». Και ο πατήρ Ευμένιος του είπε «Όλες οι προσευχές που κάνατε λογίζονται ως ένα τίποτε. Δεν έγιναν δεκτές από τον Θεό, διότι είναι προϊόντα της καινοδοξίας που βδελίσατε ο Κύριος».

Ο γέροντας δεν ήθελε να δοξάζεται. Το θεωρούσε μέγιστη ύβρι να ακούει να τον επενούν. Ήξερα ανθρώπους που εδιώχθησαν επειδή τους άκουσε να τον αποκαλούν Άγιο. Μου έλεγε μια φορά κλαίοντας: «Αυτός δεν είναι καλός άνθρωπος». Είχαμε πάει κάπου και άκουσε κάποιον να λέει: «Αυτός είναι Άγιος άνθρωπος, συνεχιστής του Παπανικόλα Πλανά». Το έμοιαζε και στη φυσιογνωμία. Και αυτό δεν του άρεσε του γέροντα. Δηλαδή, όπου υπήρχε αφορμή δόξας, ο γέροντας αντιλαμβανόταν ότι ο άλλος ήταν κλέφτης και εχθρός του και μου έλεγε: «Αυτός δεν είναι καλός άνθρωπος, δεν πρέπει να ξαναπάμε». Η δεύτερη αφορμή που ο γέροντας αποστασιοποιεί το από το περιβάλλον του, από τους ανθρώπους, ήταν αν σε άκουε να κρίνεις και να κατακρίνεις. Το δεύτερο, εγώ ομολογώ, το υπέστην. Εκ πείρας ομιλώ. Ένα μάθημα που ακόμη δεν το έμαθα είναι ότι οι κρίσεις και ιδιαιτέρως η κατάκριση είναι λάθος. Ο γέροντας αυτό το ζούσε. Δηλαδή, για τίποτε άλλο δεν θύμωνε, για τίποτε άλλο δεν αντιδρούσε απότομα και βία, όσο για την κατάκριση και τη δόξα. Για όλα τα άλλα ήταν έτοιμος. Οτιδήποτε είχε σχέση με την ηθική και την αισθητική, τα δεχόταν εύκολα.

Πήγαινε κάθε Σάββατο και ψώνισε στην αγορά. Περνούσε μέσα από τα πορνεία. Πήγαινε να δει το γέρο Πορφύριο τον καιρό που ο γέρο Πορφύριος ήταν στην πολυκλινική. Συνέβη και ένα χάρμα οφθαλμών και ακοής περιστατικό. Είχε πάει στην αγορά φορώντας το καλυμάφι του, επειδή δεν ήθελε να γυρίζει με το σκούφο. «Με το καλυμάφι», έλεγε, «με βλέπουν σαν παπά, όχι σαν καλόγερο». Έβαζε λοιπόν το καλυμάφι, πήγαινε στην αγορά, ψώνιζε για όλη την εβδομάδα και για τους υπολείπους λεπρούς. Οπότε πήγε μια μέρα να προσκυνήσει τον Άγιο Γεράσιμο στην πολυκλινική. Είδε έναν παπά να λειτουργεί. Στο τέλος μπήκε μέσα να τον χαιρετήσει και να πάρει την ευχή του και είπε: «Τι φωτισμένος παπάς είναι αυτός?» Τότε ακόμη ο γέρο Ευμένιος λεγόταν Σοφρόνιος Μοναχός. «Και μπήκα κι εγώ μέσα», μου είπε, «και έβλεπα σαν χαζός». Και του λέει ο γέρο Πορφύριος: «Τι με κοιτάς σαν χαζός?» Και του λέει ο Σοφρόνιος: «Είμαι από το λεπροκομείο Αθηνών». «Και τι με κοιτάς έτσι?» τον ξαναρωτάει ο γέρο Πορφύριος. «Δεν κοιτάω εσένα», του λέει ο γέροντας. «Βλέπω τη χάρη της Θείας Λειτουργίας. Πω πω, τι μεγάλο πράγμα να είσαι παπάς, να γνωρίζεις τόση χάρη, να έχεις τόσο φως. Οι άγγελοι να σε υπηρετούν την ώρα της Θείας Λειτουργίας». Και του λέει ο γέρο Πορφύριος: «Και τα είδες όλα αυτά?» «Ναι», λέει,

εκεί έξω που ήμουν. Και του λέει ο γέρο Πορφύριος, είναι αλήθεια, είναι μεγάλη η χάρη της ιεροσύνης, αλλά είναι και πιο μεγάλη να την βλέπεις. Και έκτοτε, μου είπε ο γέροντας, γνωριστήκαμε και όταν εγώ έγινα ιερεύς, μου έστειλε ένα μικρό σημείωμα με τρεις συμβουλές. Το έχω και το φυλάω και το διαβάζω και το ξαναδιαβάζω. Τον παρεκάλεσα, τον πίεσα να μου πει τι έγραφε αυτό το σημείωμα. Τίποτε, σφίγγα. Αυτός ήταν ο γέροντας. Σου άνοιγε ξαφνικά ένα θησαυρό και ξαφνικά, με μια απότομη κίνηση, με ένα δήθεν θυμό, με ένα άντε πιες τον καφέ σου, για να μην κάνεις δεύτερη ερώτηση, κρυβόταν. Και εκεί που του έλεγες, είδες το γέρο Πορφύριο μέσα στη χάρη της ιεροσύνης, σου έλεγε, πιες τον καφέ σου. Δηλαδή έπρεπε να τον αφήνεις σαν μικρό παιδί να λέει τις εμπειρίες του. Έτσι μάθαινες κι εσύ κάτι από τον κόσμο των Αγίων, του Αγίου Πνεύματος. Για το σατανά δεν μίλαγε. Δεν ήταν από αυτούς που τους άρεσε να μιλάνε για τα αρνητικά. Ήταν του φωτός και της χαράς άνθρωπος. Αυτή ήταν η πρώτη επαφή αυτών των δύο μεγάλων γερόντων. Αργότερα, όταν πύκνωσε η σχέση μου με αυτούς τους ανθρώπους, Ιάκωβο, Πορφύριο, Ευμένιο, πήγαινα στο γέρο Πορφύριο αραιά, όχι τόσο στενά όσο στο γέρο Ευμένιο. Μου έλεγε ο γέρο Πορφύριος, βρήκες τον πιο ευγενικό γέροντα, τον πιο ταπεινό που έχει σήμερα η Ορθοδοξία, και βρήκες και τον πιο απλό άνθρωπο. Ο Ευμένιος είναι Άγιος, Άγιος. Αυτός έχει αγιωθεί από τα παιδικά του χρόνια, και με τον πόνο και με τις ακολουθίες.

Μου λέει μια μέρα ο γέρο Πορφύριος: ψάχνω να βρω έναν άνθρωπο να μοιραστώ αυτά που ζω και να εξομολογηθώ. Του λέω: ποιον θέλεις να σου φέρω? Τον πατέρα Ευμένιο, μου λέει. Πάω κι εγώ και βρίσκω το γέρο Ευμένιο. Εγώ με τις δικές μου αιμονές λέω μέσα μου: δεν θα δεχθεί ο γέροντας να πάει να εξομολογήσει το γέρο Πορφύριο. Πάω και του λέω: αυτό και αυτό ο γέρο Πορφύριος. Θέλεις μια μέρα να φέρω το αυτοκίνητο να σε πάρω να πάμε να τον εξομολογήσεις? Πότε μπορείς? Έλα όποτε μπορείς, μου λέει. Έλα μετά τη λειτουργία την Κυριακή. Φέρε το αυτοκίνητο, να ψάλεις και λιγάκι, να πιούμε και τον καφέ μας, να μην κάνουμε όμως ακολουθία. Του λέω: πρέπει όμως να προλάβουμε πριν καταφθάσει στο γέροντα ο κόσμος. Εντάξει, μου λέει, θα πάρω το πετραχύλι και θα πάμε.

Δεν ξέρω σε ποια ηλικία υπέστη αυτή την αλλίωση του Αγίου Πνεύματος. Μια φορά που τον ερώτησα κάτι, μου είπε «Το ξέρω αυτό, το κατέχω καλά, με ύφος πτυχιούχου». Λέει ο Άγιος Ισαάκ «Μη διδάξεις τίποτε αν δεν το ζήσεις». Και μου είπε συγκινημένος «Άκουσε, στην αρχή τα δάκρυα έρχονται στον άνθρωπο που ασκείται. Έρχονται ξαφνικά και κλαίει. Δεν μπορεί να ελέγξει τα δάκρυα, δεν θέλει να κλαίει. Από τη μνήμη των αμαρτιών του, από τη μνήμη του Θεού, από τη μνήμη του παρελθόντος του. Και κλαίει. Και άμα είναι και παπάς, είναι και πιο δύσκολο, γιατί πρέπει να κάνει και πολλές ευχές. Και εγώ το έπαθα αυτό. Ήταν η ώρα της λειτουργίας και εγώ έκλαιγα. Ήταν η ώρα του εσπερινού και εγώ έκλαιγα. Έκλαιγα και ντρεπόμουν, γιατί οι άνθρωποι έβλεπαν έναν παπά να κλαίει. Εγώ δεν θέλω να λειτουργώ και να κλαίω. Δεν θέλω η λειτουργία να είναι προσωπική. Η λειτουργία είναι του λαού. Είναι των αγγέλων έργο. Είναι του ουρανού και της γης έργο. Εγώ μόνο τα χέρια βάζω και τη φωνή. Αλλά έκλαιγα και λέω «Θεέ μου, πού θα πάει αυτό?» Διότι ήμουν εκτεθειμένος μπροστά στον κόσμο. Έκαιγαν τα δάκρυα, το σώμα μου έκαιγε. Αλλά αυτή η καύσης ήταν καθαρτική. Ένιωθα ότι τα δάκρυα καθαρίζουν και την ψυχή και το σώμα. Ήξερε και την ενέργεια των δακρύων. Μου έκανε εντύπωση. Ήταν προσδιοριστικός και ως προς την ενέργεια των δακρύων. «Ξέρεις», μου είπε, «δεν επιτρέπει ο Θεός να συνεχιστούν αυτά τα δάκρυα, διότι αδυνατίζει ο ανθρώπινος οργανισμός από αυτά και δεν αντέχει ο οργανισμός του ανθρώπου. Μπορεί να πεθάνει. Δεν μπορεί να συνεχιστούν. Γι' αυτό και δεν πάνε περισσότερο από 2 χρόνια». Του λέω, «Εσένα πόσο καιρό πήγαν, γέροντα?» Μου λέει, 2 χρόνια. Δεν μπορούσα περισσότερο. Δεν μπορούσα 2,5. Δεν άντεχα και είπα, «Χριστέ μου, τι θα γίνει?» Εγώ είχα χαρά. Τον ευχαρίστησα που μου έστειλε αυτά τα δάκρυα, τα καθαρτικά, αλλά δεν άντεχα άλλα. Μετά από αυτά τα δάκρυα έρχονται και άλλα δάκρυα, δροσιστικά, εφραντικά. Είναι σαν λίπασμα. Είναι γλυκά δάκρυα και κλαις όποτε θέλεις. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι πλέον γίνεσαι κύριος αυτεξούσιος. Είσαι αυτοκράτορας πλέον. Τώρα πλέον κλαίω όποτε θέλω.

ρώτησα κάποτε, «Είδες καμιά φορά τον πειρασμό?» και μου είπε, «Δεν του αξίζει να μιλάμε γι' αυτόν». Απαξιούσε να μιλάει για δαιμονικές παρουσίες. «Είναι απέσιος», μου λέει, «και είναι και φοβητσιάρης». Του λέω, «Εγώ ακούω, αισθάνομαι ότι είναι τολμηρός». «Όχι», μου λέει, «είναι μυρμικολέον». «Έτσι το λένε οι πατέρες. Αν του δώσεις δικαιώματα και τον φοβηθείς, γίνεται λιοντάρι. Αν αγωνιστείς με ταπείνωση και ζητάς τη δύναμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού και των Αγίων, τότε είναι ένα μυρμήγκι. Του κάνεις μια έτσι», και έκανε την κίνηση όταν πατάμε κατά λάθος ένα μυρμήγκι, «και τον διαλύεις. Γι' αυτό να αδιαφορείς. Και αν γίνει και κάποια αμαρτία, γρήγορα στην εξομολόγηση, χωρίς πολλά λόγια».

Με τον γέροντα αισθανόσουν ότι ήταν ένας άνθρωπος που παρακολουθούσε την πορεία σου και σε εκπαίδευε, αλλά χωρίς να σου λέει και πολλά πολλά. Μου έλεγε, μέχρι να πεθάνεις θα προσεύχεσαι και θα λες, «Κύριε Ιησού Χριστέ, δώρισέ μου πραότητα, ταπείνωση και απλότητα, μέχρι να πεθάνεις». Του έλεγα, «Εγώ είμαι νέος, εγκράτεια?» Και μου λέει, «Αυτά τα τρία που είπα θα ζητάς, τα άλλα είναι πιο δύσκολα, πραότητα, ταπείνωση, απλότητα». Θεωρώ πολύ σημαντικό ο γέροντάς σου, ο πνευματικός σου, ο εξομολόγος σου, να διακρίνει τι είναι το πρωτεύον και τι είναι το δευτερεύον. Και αισθάνθηκα ότι σε αυτόν τον άνθρωπο ήμουν γυμνός και τετραχυλισμένος, και έτσι μπορούσε αυτός να διακρίνει τι είναι το πρωτεύον σε μένα και τι είναι το δευτερεύον. Το λέω αυτό εν σχέση με τις προηγούμενες αρετές που δυστυχώς απουσίαζαν και απουσιάζουν από μένα, και τις εντόπισε αυτός και με έβαλε διαβίου να προσεύχομαι, «Κύριε Ιησού Χριστέ, δώρισέ μου πραότητα, ταπείνωση, απλότητα». Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό να είσαι ένα νέο παιδί 20-25 χρόνων και να σου μάθει τόσο καλά τους στόχους σου.

0: αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Από το βιβλίο του μοναχού Σίμωνα των εκδόσεων Άγιος Στέφανος. Διαβάζει η Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια παραγωγή Μιχάλης Χαντάς.
1: Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγής των Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
0: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Σήμερα, μετά τις 12.30 το βράδυ, η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διαβάζουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησνος ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ηίας τες ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης. Ένα και εν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω μη κακά, ότι σύ με τεμουή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου άφτε με παρεκάλεσαν. Ετοίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν, εξ εναντίας των θλιβώνων με. Ελείπανα σε νελέει την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου μεθύσκον με οσύ κράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα της ζωής μου και το κατοικήν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες είναι αυτοί. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε είναι αυτήν και επί ποταμών ειδήμασε είναι αυτήν. Τις αναβείστε στο όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία όσου και λαβέν επί Ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού ούτως λείψετε ευλογίαν παρακυρίου και ελεημοσύνην παραθεού σωτήρος αυτού. Αύτη η γενεά ζητούντων τον Κύριον ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύσης δόξης. Τι σε έστειν ούτως ο βασιλεύσης δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε έστειν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εξτάση μου πάσα άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπεδοκέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δουλωσός, εγώ δουλωσός και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου. Σύθις ο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι. Εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσω ή προσελθήν συν της αξίης, ο γητών με ελέγχει ότι ούκ έστει του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω τη πολυαμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε τον ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή, σωτηρίας δεόμενος. Επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν, και πρέσβε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν όν έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη.
2: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε, σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη πλεγή, πύρ την χάνει. Θείον δε πεινον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάχθη τη ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν φρόση φάγε. Πρώτη μετασχήν τη πρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματο του δεσπότου, τότε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτήσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίμα την απλάσας την θαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσο εμί και εισάκουσον των ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Και ούκ ημί άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα αγάρου στην αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσα στις εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξίκα κοσόν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάς με συναπολέστε δεσανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένουν επιστροφήν. Σίγαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψα και ζήν αυτόν. Ου γαρπούλη δέσπατα το πλάσμα το όσον απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολίαν ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Διοκαγώ ή και ανάξωση μη του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και της είναι αχριώσας εικόνα. Αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέση αμετρήτω ευσπλαγνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξον καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και πεφορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάβων. Ομοί ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων στη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε νεμή κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις χρήμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωπιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενής γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσει μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις επόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδακτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγώ συν πάση της εκλεκτής σου, μέτωγος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, ονητήμασες της αγαπός σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
4: Είδα Κύριε ότι ανεξίως μεταλαμβάνω του αχράνου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό εστίω και επίνω μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόγων μου την σάρκα και επίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Σπλαχνίστιουν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλαιό σου και γενέστομη τα Άγια Ταύτα ησίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχίστε και σώματος εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξιος και ενεργίας διαβολικής κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης εις παρησίαν και αγάπην την προσέ εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσεκτον, την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
5: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξιο σου δε ικανός είναι να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, αλλώς εξ ύψους δημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξεον το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής, και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν, και ως ουκ απηξίωσας εισελθήν, και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοίαν μη πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένωση και απτωμένο σου. Και ως ουκ ευδελίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και να γες καταφυλούν σε, μη δε μου ευδελίξει το ρυπαρότερον εκείνη στόμα και να γέστερον, μη δε τα έμισα και ακαθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν, αλλά γενέστο μοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηρά συνηθίας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρος καταφρονών προσερχομέσαι Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάντου σου αγαθότητη και να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διό δέω μέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασον μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίζωσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απεμού πίσον. Και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη την ζωήν μου, καταξιών με και της εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράνων δυνάμεων και πάνων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν.
3: Ούκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό την στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή, θαρών προσέρχομαι. Και ελεύησε να πετάσω τα σπήλας, ασύ μόνο σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζει των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις. Ούγαρ πόρνην προσελεθούσαν σύ, εν τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλουν μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
2: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άπες, ηλάσθητη και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν, ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες εστίσεσι, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και επαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαμπήν των αχράντων και αθανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άπεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση. Συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένει αμαρτίες, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και ακράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη σκόλασιν, μη προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σιγαρή Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Απορεί παρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εσύν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλε με Χριστέ μου, μάλλον δε και διδαξών με τι με δει ποιήν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ημαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη νούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγε, σους δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμι, είδας των κακών το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέσταλαγμός δακρύων, ουδέσταλαγμού τιμέρος, το μένα κατεργαστών μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μη που πεπραγμένα γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτίας πάσας άφες μη Θεέ των όλων, είναι ακαθαρά καρδία περί τρόμου διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχου και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δέσποτά μου, πάσο τρόγων μου τη σάρκα πίνουν δε μου και το αίμα, εν εμή μενούτος μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Τον γάρ θείων μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ειν αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβήν με και των σών ζωοπαρόχων και αμέμνων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τις ισχάρτους ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των ικτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόν σοι. Είδα σότερο τι άλλος ως εγώ κεπτεσέσαι ουδέ πράξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθέρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένων και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλείς αυτής πολλάκης, ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιείμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω χόρτωσον και ξένων θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, τίνιν ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα, νύντε και εις τους αιώνας.
3: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας, ανεκδίγητον το ημέτερον όλων προσλαγούμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός κοιησάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει, και Ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, τους ύλους, την λόγχην, των θάνατων, νέκρωσον μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια, και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με, τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποδειχθέμενος,
4: ότι εν δόξα σου αναλήψει, τη σαρκώς Θεός στο πρόσλημα, και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σα του Πατρός, αξίως όνμε, διά της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεσθε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες, το ποιητίκι πλάστη μου, συμπάς της Αγίης σου, ή να ατελευθύτως δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελών ειν δικαιό σα και Χαναναίαν ελεή σα και το ληστή παραδείσου πύλα ανοίξα, άνοιξον μην τα σπλάχνα τη φιλανθρωπία σου και δέξε με προσερχόμενων και απτόμενών σου, ως την πόρνην και την εμόρουν, η μενγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη εφιερός την ία συνέλαβεν, η δε του σούσα χράντους πόδας κρατήσασα την ηλίσιν των αμαρτημάτων εκομίσατον. Εγώ δε ο ελεηνός όλων σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγων μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των απουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω, Κύριο, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων αματολού σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμα σου. Δε με ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιον.
5: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουριέ, μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλουν κάθερον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ιδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή του αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δε νουν τρέφει ξένος, έθελξα σπόδο με Χριστέ και ελίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τας αμαρτίας μου και εμπληστήν έδισεν σύ τρεφής καταξίωσον, είναι τας δύο σχερτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Έντες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσης ελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεισελθύνει στον ημφώνα, οχητών με ελέγχει ότι ουκ έστει του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη σκρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Το δείπνο σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεοκοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ιδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Ακούσαμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διάβασαν οι πατέρες του Ιερού Εισηγαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

0: αφιέρωμα στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην άλωση της βασιλεύουσας από τους Τούρκους. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
0: Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου πατρός Στέφανου Αναγνωστόπουλου. Η νοερά ευχή, πνευματικό όπλο για κάθε χριστιανό σε ένα σπουδαίο βιβλίο. Μαρτυρίες πιστών ανά τους αιώνες, καθώς και πατερικές εμπειρίες, αποκαλύπτουν τη θαυμαστή δύναμη του «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ένα πολύτιμο βιβλίο σε μια ανανεωμένη πολυτελή έκδοση. Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου Στέφανου Αναγνωστόπουλου από τις εκδόσεις Άθος. 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
3: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγής των Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
0: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Σήμερα, μετά τις 12.30 το βράδυ, η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίς της Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίς της Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίς της Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να κλειδινέσεις σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να κλειδινέσεις σου. Κύριε τι επιθύνθησαν θλιβοντές με, πολλοί επανίστατε πε με. Πολλοί λέγουν την ψυχή μου καί σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτό. Σι δε, Κύριε αντιλήπτρο μου, η δόξα μου και η ψώνη του κεφαλήν μου. Φωνή μου προσκύρανε και έκραξα και επί οικουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Φοβηθείς μου μυριάδουλα ότι τον κύκλος είναι επιθεμένον μη. Ανάστα Κύριε σώσον μου Θεός μου, της επάταξας πάντως εκφρενώντας Ματέως. Οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας και Κυρίου σωτηρία και επιτολαιών σου ευλογίες σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέξει με, μη δε τη οργή σου παιδεύσει με, που τα βέλη σου νεπάγει σαν μη και επεστήριξα με τη χείρα σου. Και στην ίεση τη αρκή μου προσώπου τη οργή σου, και στην ίεση τη οστέζη μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ένα νομίο μου υπερήναν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώρησαν και εσάψαν οι μόλο παίζουν προσώπου τη αυροσύνη μου, τα λεπόρησε και κατεκάφινε ω τέλου όλη την ημέρα σκεδροπάζουν πορευόμενοι. Ότι έψωε με πλήσανε πεγμάτων και ουκέ στην ίεση τη αρκή μου. Κακώθηκε και ταπεινώθηκε ως φόδρα οριόμενο προς τον αγμό της καρδίας μου, Κύριε εναντίον σου πάση επιθυμία μου και στον αγμό μου που σου κατεκρύβει. Καρδί με ταράκτη και τελειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό που καίστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξαναντίες μου ήγγισαν και έστησαν και έγκυστα μου ακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται ζητούν της ψυχή μου και ζητούν της τέγα κάμι η ελάτηση μετόητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως σήκω φως ο κήκων και ως άλλος σου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωποι σου κακών από το στόμα του αυτού λεγμούς. Ότι η ψυχή ρίλπισα εσείς ακούς Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπαν μήπως την χαρώσω με εχθροί μου και τους αληθινές πόδες μου πριν με μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμους και λιδών με ενώπιον με στη διαπαντός. Ότι την έμεγω ένα καιρό και με ρυμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσουν και κρατέονται υπέρ εμέ και επιθύνθης είναι μισούντες με αδίκως. Οι ανταπηδόντες με κακάν διαγαθών είναι διέβαλον με επί κατά δύο καταγαθοσύνη. Μην καταλείψεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσεις από μου πρόκειται τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μην καταλείψεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσεις από μου πρόκειται τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσορθρίζω, εδίψεις εσύ η ψυχή μου προσαπλώσεις άρξμα, Κύριε μου και αβάτου και ανίδρου. Ότι στο αγιώθεις του ειδίνει τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίζουν το ελαιό σου, προσβάζει τα χείλη με πνεύσεις είσαι, ότι σε ευλογήσουν τη ζωή μου και το όνομα του σχερό τα σχήρες μου, τους εξτέατους και ποιότητες κλειστή η ψυχή μου και χίλια αγκαλιά σου συνέσεις στο στόμα μου. Η εμνημόν ευών σου, τις νομίζεις με τις όρτες εμελέτων είσαι, ότι έγινε της βοηθός μου και τη σκέπη από τα ρίγος αγκαλιά σου με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, με δεν τα λάβω τη δεξιά σου. Τη δεσμάτινη ζήτηση ψυχή μου, εισελεύσονται στα κάτω τη γη, παραδοθήσονται ισχύρα ορομφαία μερίδε αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε, επανεθίστε επί το Θεό, επενεθίστε πάσο μνήμα είναι αυτό, ότι είναι φράγη στο μάλλον τον άδικα. Εν τη ρώτησε μελέτων εσύ, ότι έγινε τη βοηθό μου και τη σκέπη όταν ρίγο σου γαλιά σου μου, εκολύθη ψυχή μου, ο πίσω σου με δεν τα λάβω τη δεξιά σου. Το ξεπατρί και ιό και αγίο πνεύμα, τι και νύν και αγίο σώνα στον αμήν. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε Θεό, αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε Θεό, αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε Θεό, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον. Το ξεπατρί και ιό και αγίο πνεύμα, τι και νύν και αγίο σώνα στον αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Σε λεπτό να πιώνω σου προσευχή μου κλείνω το όλο σου στην ιδέησή μου. Ότι επλήθηκε ακόμα η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Ξολογήστε μετά το κατεβαινόντα τη κλάκου να γεννήθει ο άνθρωπο από ίδιο του νεκρή ελεύθερο. Ω η δραματία κατέβεται στην τάφο να καημνεί στη σέτη και αυτή τη χειρό σου απόστησαν. Εθεντών με ελάκο το πράγμα τη σκοτεινή σχέση και αθανάτου. Επε με επιστρέφει ο θυμό και πάνω στου μετρεσμού σου επίγε επί με. Εμάκουν γνωστού μου που μου εθέντα με βδέλημα η αυτή. Παρεδόθηκε εξπορευόμενη η φθαλμή μου στένη σαν αποτοχίε. Εκ έκραξα προ σε κυρία όλη την ημέρα διαπέτασε προ σε δασχείρε μου. Με τι νεκρή πίση στα μάσια η ιατρία να στι εξομολογήσοντε. Μη διηγησέτε τη σωτά που τα λέω και την αληθιά σου διαπολία. Μη γνωστήσε ότι το σκότει αχαμασιά σου και δικαιοσύνη σου ενδύει επιλυσμένη. Καγό προ σε κυρία και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προθάησε. Είναι την κυρία αποθεί την ψυχή μου αποστρέφει το προσωπό σου επ' εμού. Το χώσι μου εγώ και εν κόψει γνωριτό μου ψοφή δε ταπεινώθουν και ξυπορήθουν. Επεμέδι ήρθαν οργέ που περισμένου σου εξτάραξαν με. Εκύκλωσαν με όσοι δρόλοι τη μέρα περιέσχουν με άμα. Εμάκρυσαν με φιλούν και πλησίνουν γνωστού μου με ταλαιπωρίε. Κύριο Θεό εταιρεία μου ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Σε αυτόν τον οποίο σου προσεχή μου κλείνω το ούσου στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντό μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη πλαθάνου πάστα αποδόσει αυτού. Να βιλετεύοντα πάσα ανομία των ιόμενων πάστα συνώσει του λυτρούμενου εκφράζει τη ζωή σου, το θυμώνοντα εν λέει και εκτιμή. Τον επιπλέοντα να καθίσει την επιθυμία του να κινηστεί σε του αϊτού είναι ό, ποιον ελίμος είναι ο Κύριος και κρίμα πάση δικουμένη σε γνώση εδώ σε αυτό το Μωυσή, της Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρημα και λέγει μόνο ο Κύριος μακρόθυμος και πολύ έλεος, ο πιστέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μην ιεί. Κατσονομία Σιμών επίησε, νημίν ο δεκάτης αμαρτίας Σιμών, αλλά τα πέδω και νημίν. Ότι κατά το ύψος πρωινού από την κύση κρατέωσε Κύριος το έλεος, τους κουδημένους αυτών. Καθώς να παίξω να το λέει αποδεισμό, νεμά, κτυφημών της ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατηρίου σε οκτήρησε και ρησουφωμένου σε αυτόν ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών. Εμνήσει ότι υπούσες μεν. Ο άνθρωπος σε συγχώρτουσε η μέρα αυτή. Ως η άνθρωπος το όγκρο της εξανθείς. Ότι πνεύμα διήλθεν αυτό και όχι υπάρξει. Και ούκα επιγνώσετε έτσι τον τόπον αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως το αιώνας ρησουφωμένου σε αυτόν. Και η δικαιοσύνη αυτού επίηση ιών της φυλάς διαθήκη αυτού και μεμνημένης των εντρών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν τωρινό ετοίμας τον χρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογείται τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτοί δυνατοί ισχύοι ποιούντες το λόγον αυτού του ακούσε τη φωνή στο λόγον αυτού. Ευλογείται τον Κύριο πάση δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού εν παντιτόπα της πατρίας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντιτόπα της πατρίας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάκουσαν τους προσευχείς μου ενώτης, τη δέησή με τη θεία σου, εισάκουσαν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέρθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδη και οδείς των οποίων σου παζών, ότι κατεδίωξαν αυτός την ψυχή μου, ταπεινωσίες γίνει τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινούς των εκκρουσεών και εκδίδεσαι με το πνεύμα μου, είναι με ταράχτη η καρδία μου. Εμείς την ερών αρχαίων, μελέτησε εν πάση της έργης σου, βήμα στον χειρών σου μελέτων, διεπέτασε προς τα σχήρες μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσαν και εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου, εγώ μου και με ευθύς με τις κατεβαίνουν στην Ισλάκων. Ακουστών πίσω με το πρωτό ελαιό σου, την ψήλπισα. Γνώρισαν με κύριε Δοενή, πορεύσαι μου ότι προσέρε την ψυχή μου. Εξέλιμε τον ηθρόν μου, κύριε προσέρε κατέφυγον, δίδαξα με το πείτε θέλημά σου, ότι είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία και το αιματό σου και ριζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σε εξάξει, εκλείψε την ψυχή μου και εν το ελέσιο εξαδρέσει το κρούμ μου και απολύσει πάντω του κλείβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δουλού σου ημί. Εισάκουσαν μου κύριε δικαιοσύνη και εμεί έρθει κρίση με το δούλου σου. Εισάκουσαν μου κύριε δικαιοσύνη και εμεί έρθει κρίση με το δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα και νυν και έκυσαν στον αναμήν. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.

Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και

καιρό εκείνο εφανέρωσε εαυτόν ο Ιησούς, τις μαθητές αυτού εγερθείς εκ νεκρών, επί της θαλάσσης της Τιβερία.

ειν λέγουσιν αυτό ερχόμεθε και ημί συν συν. Εξήλθον και ανέβησαν εις το πλοίον ευθύς και εν εκείνη τη νυχτή επίασαν ουδέν. Πρωίας δε ήδη γενωμένης έστει ο Ιησούς.

Ξεΐσχυσαν από του πλήθους των ηχθείων. Λέγιον ο μαθητής εκείνος ον ηγάπα ο Ιησούς το Πέτρο, ο Κύριος εστί. Σίμωνον Πέτρος, ακούσας ότι ο Κύριος

Ιδε άλλοι μαθητέ το πλοιαρίο ήλθον, ουγαρίσαν μακράν από της γης, αλλός από πηχών διακοσίων, σύρονται στο δίκτυον των ηχθείων. Όσουν επέβησαν εις την γην, βλέπουν συνανθρακιάν κειμένην και οψάριον επικείμενων και άρτων,

Ανέβη Σίμων Πέτρος και ήλκησε το δίκτυον επί της γης μες των ηχθείων μεγάλων 153 και το σου των όντων ουκ εσχίστη το δίκτυον. Λέγει αυτής ο Ιησούς δεύτε αριστήσατε ουδείς δε τόλμα των μαθητών εξετάσε αυτόν σύτηση ειδότες ότι ο Κύριος εστίν. Έρχεται ούν ο Ιησούς και λαμβάνει τον άρτον και δίδωσιν αυτής και το ψάριον ομοίως. Τούτο ήδη τρίτον εφανερώθη ο Ιησούς.

Ανάσταση Χριστού Θεέ ασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός σου άλλων κοίδαμεν το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδούγαρε του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, διαπαντός ευλογούνται στον Κύριον νυμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρυπομείνας δι' ημάς, θανάτω, θάνατον όλεσεν.

0: δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου σεν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιαν δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφείλματα ημών, ως κι μην σ' αφίε με τις οφειλέτες ημών και μην είσαι ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας βασιλεύς η κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως διεπονήμω σου και νη πολιτεία. Του συκτήρμου σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Τη συμμαχία έχει εν τη συνόπλων ειρήνης αϊκ των τρόπεων. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυντε. Μη παρήδεις αγαπητές ηκεσίας ημών πανήμτε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτεία. Σώσε ούσε και έλευσες βασιλεύειν και χορήγη αυτής ουρανόθεν την νίκη.

0: και Ορθοδόξων Χριστιανών.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μαξίμου και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Ότι ελεημών και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξον αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίον.

Αμή, δόξα εν υψής της Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψής της Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψής της Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθης ανεθλίγοντες με, πολύ επανίστατε πεμέ. Πολύ λέγω στη ψυχή μου τα εσωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και πήκουσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσω με από βυριά των λαού, το κύκλος είναι επιτιθεμένον μη. Ανάστα Κύριος όσων με ο Θεός μου, ότι Συ επάταξες πάντας τους εκθρένοντάς με ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί το λαό σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου επαγισάν με και πεστήριξες επ' με την χείρα σου. Ουκ έστην ίας εν σαρκή μου από προσώπου της οργής σου, ουκ έστην ειρήνη σωστές μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι ανομία μου υπερήραν την κεφαλήν μου, ως η φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' με. Προσώρησαν και σάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάθνε ως τέλους όλη την ημέρα σκυτροπάζονε πορευόμην. Ότι εψώε μου επλήσανε μπεγμάτων κι ουκ ασθενίας εν σαρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φούδρο ριόμενο από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου, το στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου, και αυτό ουκέστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξ εναντίας μου ήγησαν και έστησαν, και έγκαιστά μου από μακρόθεν έστησαν, και ξεβιάζουν τους ζητούντες στην ψυχή μου και ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν. Ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκον και ως η άλλελο σου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμενος σε άνθρωπος σου προφούν και ουκέχουν εν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί Συ Κύριε ήλπισα Συ είσαι ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι είπω μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και τους ελευθύνε πόδας μου επ' με μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρυμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσικοι και κρατέονται επέρα με και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντιεγαθών εν διαβαλών με επικατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστήσα απ' μου. Πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριο Θεός μου, μη αποστήσα απ' μου. Πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς Θεός ρίζω. Εδείψεις έσαι ψυχή μου, πως απλώς είσαι άξιμο, εγκύριμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίου όφθης του ειδήν τη δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσω το ελαιό σου, πετζοάς τα χείλη με πενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω σεν τη ζωή μου και τον ομαθή σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Η εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όσα μελέτων είσαι. Ότε γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερίγων σου αγκαλιάσω με. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου. Εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας μερίδες αλλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό. Επενεθήσεται πάσο μνίον εν αυτό ότι εν εφράγει στόμα λέλουν τον άδικα. Εν της όσα μελέτων είσαι ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερίγων σου αγκαλιάσω με. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου εμου δε αντελάβω το δεξιά σου.
Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισέλθε των οποίων σου η προσευχή μου κλείνον το ούσου στην δέησή μου. Ότι επλήστηκα ακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδύγγισε. Προσελογίστην μετά των καταμενόντων εις λάκων. Εγεννήθηνος ο άνθρωπος αβοήθητος ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύθονται σεν τάφο. Ο νουκεμνίστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντόμεν λάκο κατωτάτο εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με επεστηρίθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επε με. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απε μου εθεντόμεν βδέλυμα αυτής. Παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμενη οφθαλμή μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέ έκραξα προσέ, Κύριε, όλην την ημέρα, διεπέτασα προσέ τα σκύρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, οι ιατροί αναστήσουσι και εξομολογήσοντέσι. Μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγό προσέ, Κύριε, και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάνσισε. Ινατή, Κύριε, αποθεί τη ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός ημί εγώ και κόψε εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επε με, διήλθον εωριέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν μου ως είδωρο όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έτρεξε και νυχτή εναντίον σου. Εισέλθε των οποιών σου η προσευχή μου κλείνον το ούσου στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαμβάνου πάσας τα σανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσας της ανομίας σου, τον ιόμενον πάσας της νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθωράς της ζωήν σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής, τον επιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσε τόσα ετού η νεότη σου, ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεημόν ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος. Ουκ εις θέλος ολισθήσεται ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημί. Ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημί. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατεύωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέκουσιν ανατολέ από δυσμόν, εμάκρυνα φημώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριού σου κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήστε οδηγούσες με. Άνθρωπος όσοι χόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρούτος εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτό. Κι η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού. Δυνατοί ισχύ ποιούνται στον λόγον αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον, πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, οι ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού.
εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, άκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις χήν τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινή σου νεκρούς αιώνος, και κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου εν εμή εταράθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε προσέτες χείρας μου η ψυχή μου ως χιάν υδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και μη οθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πίσων μη το πρωί το ελαιώσω ότι πισή ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριο Δόνιν, υπορεύσω ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν εκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκδίψεως την ψυχή μου και το ελέησο της ολοθρέψης τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υγείο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιών αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: ελεηθώμεν.
1: Κύριε ελεήσω.
0: Υπέ του ευσεβούς ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηρά θάλασσαν και γραφειλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελεήσω.
0: Υπέ της Αγίας μονής ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίες αίρων εφορίες των καρπών της γης

Αγία Ευώα προς τους συγκεκριμένους Αποστόλους. Εξέλθετε ή του αμπελώνος εργάτε, κηρύξατε τον της Αναστάσεως Λόγων. Ανέστη ο Κύριος παρέχον το κόσμο το Μέγα Ελεός. Έλεγε που έθιχα στην αιώνιον ζωή που έκ...

να μείνω, την ευλογημένη καλέσα σου μητέρα, ήλθες επί το πάθος εκουσία βουλή, λάμψασεν το σταυρό, αναζητήσε θέλων τον Αδάμ, λέγοντες αγγέλη συγχάρητέ μη, ότι ευρέθη η απολωμένη δραχνή, ο πάντας ο φως

0: και Άγιο Πνεύματι, του εκουσίου θανάτου σου, ζωήν αθάνατον εύρωμεν, παντοδύναμε και μόνε των όλων σωτήρ. Σίγαρεν της επτήσου εγέρση, πάντα σαν εκκαλέσω, όλοι σας άδου τον οίκος και θανάτου το κέντρο.
1: Και νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων, αμήν, Θεότο και Παρθένε, οικέτευε τον Υιό σου, τον εκουσίος πως παγέντα εσταυρό, και αναστάντα εκ νεκρών Χριστών των Θεών ημών, σωθήνε τας ψυχάς ημών.
0: Ευλογητός, Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματα σου, των αγγέλων ο Δήμος κατεπλάγει ορών σε, ενεκρής λογιστέντα, του θανάτου δε σώτερ την ισχύν καθελώντα, και συνε αυτό τον Αδάμε γύραντα και

0: όσα τύργα ρίξανε έστι του μνήματος.
1: Ευλογητός η Κύριε διδαξόν με τα δικαιώματά σου λίαν πρωί. Μυροφόρη έδραμον προς το μνήμα σου τρινολογούσε. Αλεπέστη προς αυτάς ο άγγελος και είπε, θρήνου ο καιρός πεπαυτέ μη κλαίτε, την Ανάσταση δε αποστολής είπα.

πνεύματι, προσκυνούμε Πατέρα και τον τούτου Υιόντε και το Άγιο Πνεύμα, την Αγίαν Τριάδα εν μία τη ουσία, συν τη Σεραφείμ κράζονται στο Άγιος, Άγιος, Άγιος.

0: Του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Θεέ μου, ουσία και ζώπιό σου, θανάτου Χριστέ, ύλας του Άδους εδρύψασον Θεός, ίνυψας ημίν τον πάλε παράδεισον, και αναστάσει των νεκρών ερήσε και θωράς την ζωήν ημών. Αμήν.

0: την δυναστεία σου και έλθε εις το σώσε ημάς.
1: Ο ποιμένων των Ιδραήλ πρόσχες, Αϊ, Κύριε, θέλειρον την δυναστεία.

0: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Ανάσταση Χριστού Θεάς άμαγε προσκυνήσουμε εν Άγιο Πτήρων Ιησούν του μόνον αναμάρτητον, τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση. Υμνούμε και δοξάζομαι, σίγαρη Θεός ημών εκ τόσου αλλού κρίδαμε. Το όνομά σου ονομάζομαι, δεύτε πάντες πιστή προσκυνήσουμε, επί του Χριστού Αγίαν Ανάσταση, ειδού γάρι του διά του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Δια παντός ευλογούνται στον Κύριον, υμνούμε την Ανάσταση αυτού, Σταυρών γάρι που μείνατε ημάς, θανάτω θάνατον όλες σας.

Ούτε ευδοκίστη

0: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, φόβος Υιός θεραπαίνεις, η τελευτή προσταχθήσα πρόσηση, το δεσπότη της ζωής. Δι' αυτής βραβεύονται οι μην ατελεύθη των ζωήν και την Ανάσταση.
1: Υπεραχία Θεότο και σώσον ημάς, τον εαυτής δεξαμένη δημιούργων, ως αυτό.

0: το την των Αγίων Πατέρων ανεφημών Παναγίαν Συνοδών το Παναγίων αυτής εν εμή χρησμό δημαβώνει και τέβωσε Χριστέ διαφυλάτεστε.
1: Αγίοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών οι Θεοφόροι Πατέρες όσα στραπέ συνερθόνται σήμερα.

0: Άγιο Πνεύματι, νύμφη σου της Εκκλησίας, η ευκλαείς νυμφωστόλη δέσποτα των της πίστεως σαφώς, ορισμόν εκθέμενη χρυσούν, ως περ κόσμων εφρεπή ταυτήν εκόσμησα.
1: Και νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.

0: στον πιστόν σου αγαθέ και στερεώσας ημάς εν τη πέτρα της ομολογίας σου.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.

0: Αναστάση σου Κύριε, θάνατο θάνατος λυθείς, κοίτε δίλεος άπνους τη ζωής γαρμιφέρον την εν Θεόν προσβολήν. Νεκρούτε ο ισχυρός και δωρείτε πάσαν η Ανάστασης.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.

και Αγίο Πνεύματι, το πρώτον άθροισμα των σών προτιθένει ιερέων ομοούσιον σώτερ σε το ανάρχο Πατρί και ποιητή του παντός γεννηθέντα ευσεβώς εκήρυξα.

0: την υπέρ ημών πυρός της οικονομίας και τα εμιγείς ενώσεις της ουρανής, ανελήφθης εν δόξα Χριστέ ο Θεός ημών, που δαμώθεν χωριζόμενος, αλαβαίνον αδιάστατος, και εγώ τους αγαπούς, εγώ είμαι με θυμών και ουδείς καθημών.
1: Χωστήρες υπέρ λαμπρή της αληθείας Χριστού, το κόσμο εδείχθητε επί της γης αληθώς, πατέρες μακάρι, τίξαντε στα αιρέσεις των δυσφήμων γλωσσάλγων, σβέσαντε στα φλογόδης των βλασφήμων συγχύσεις, διός ιεράρχε Χριστού πρεσβεύσατε σωθήνε ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, τον Νικαίων η λαμπρά πολυσήμερον, εκ βασης γης πρόσε αυτή συνεκάλεσε, 310 και 8 αρχιερείς κατά του λαλίσαντος βλασφημίαν αρίου και κατά μικρίναντος της τριάδος των ένα Υιόν και Λόγον όντα του Θεού ον καθελώντες την πίστη νεκράτηναν.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ο ανελθόν εις ουρανούς μεταδόξης και συγκαθίσας το Πατρί δεξιώθεν, ουδάμος και χώριστε φιλάνθρωπε Χριστέ, πνεύμα δε το Άγιον της σοφής μαθητές σου, πέμψην υποσχόμενος και ημών καταυγάσας, τας διανοίας δίδου φωτισμών,

του βίου την θάλασσαν υψουμένην καθορών των πειρασμών των κλειδών ή το ευδιολημένη σου προς δράμων βόση.

0: εντελών κινητόμενο στην πλευρά. Αδάπτω χειρόγραφων διαρρήξας, τον κόσμο ηλευθέρωσα.
1: Δόξα την Αγία Αναστάση σου, Κύριε, Αδάμ κατά νύνεχτε διαπάτης περνιστής, προς το του άδου βαραθρών αλοφύση Θεός τε και συμπαθής, κατήλθες προς έρευναν και επόμον βαστάσα συνανέστησας.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσαν ημά,

0: Δόξα σοι, εσκύρτησαν Απόστολοι ορώντες μετάρσιον σήμερον των θύστην ερώμενων, ελπίδη του πνεύματος και φόβο έκραζον δόξα τη ανόδο σου.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, επέστη

0: Αυτός, ομογενές από πνεύμα της ουσίας εκλάμψος της πατρικής, κηρύττισε δέσποτα και προπάντων γεννηθέντα Υιό.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, γαστή ήρδη αρήνητε κατά λόγον η πηγή, την θολεράν και από τον αιρέσεων πηγάσας άδεισε βον.

0: Αμήν. Τον Αποστόλο το κήρυγμα και τον Πατέρα τα δόγματα, τη Εκκλησία μία την πίστην εκράτηνε, ή και χιτών αφορούσε της αληθείας, των υπαντών εκ της άνω θεολογίας, όρθο το
1: μήχε
0: δοξάζει
1: της
0: ευσεβίας
1: το μέγα μυστήριο.
0: Δεν υψηλό κηρύγμα ότι της του Θεού Εκκλησίας ακούσομεν βόσεις, ο διψών αρχιέστο και πινέτο, ο κρατήρων φέρω κρατήρα εστί της σοφίας, τούτου το πόμα αληθείας λόγο και κέρακα είδωρου προχείων αντιλογίας, αλλά ομολογίας, εις πίνων ολήν Ισραήλ, Θεόν οράφθεν κόμενον, είδετε, είδετε ότι εγώ αυτός ημί και ου ηλίωμαι, εγώ Θεός πρώτος, εγώ και μετά ταύτα, και πλήνε μου άλλος ου και έστειν όλος. Εντεύθυνοι μετέχοντες πληστήσονται και ενέσωση της ευσεβίας το μέγα μυστήριο.
1: Της ευσεβίας το μέγα μυστήριο.
0: Την 24η του αυτού μηνός, Ιμή του Δοσίου Πατρός Σιμεών, τον Θαυμαστό Όρη. Η άκτη μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, Ελετίου του Στρατιλάτου και το Συναυτό, Ιωάννου, Στεφάνου, Στεραπείωνο του Αιγυπτίου, Καλλινίκου του Μάγου, Κομήτων και Τριβούνων 12, Γυναικών Τριών, Μαργιανής, Παλαδίας και Σωσάνης, Νηπίων 2, Κυπριανού και Χριστιανού, και το Συναυτές Μαρτυρσάντων, 1011 και 208. Τελείται δε η σύναξη πάντων τούτων εις το ναό του Αγίου Μάρτυρος Πλάτωνος των ευρισκόμενων στα προάβλια τα ονομαζόμενα του Δομνίου. Η αυτή ημέρα Κυριακή 7η από του Πάσχα την ενικία πρώτη Οικουμενική Σύνοδο εορτάζουμε των 310 και 8 Θεοφόρων Πατέρων. Πόλουν ο ιτού αστέρες ελασφόροι, ακτήσιν ημών φωτής εντέμι φρένας. Ξένων των ιών πατρός ουσίας λέγω, Άριος ήτο της Θεού δόξης ξένος. Τες των Αγίων 310 και 8 Θεοφόρων Πατέρων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον ημάς, αμήν.

του θανάτου, Κύριε, πάντας εκ των παγίδων του εχθρού ρισάμενος, εμφανίσασε αυτόν της αποστόλης σου, εξαπέστη

διεστραμμένα του αποσπάντους μαθητάς ο πίσω αυτών. Διό γρηγορείτε, μνημονεύοντες ότι τριετία νύχτα και ημέραν, που επαψάμιν με τα δακρύων ουθετών ένα έκαστον.

διαματισμού ουδενός επεθύμησα. Αυτή γινώσκεται ότε τες κρύες μου και τις ούσιμετε μου υπηρέτησαν εχειρεάτε. Πάντα υπέδειξα ημίν ότι ούτω

ζέστη μάλλον τη δούνε οι λαμβάνει και ταύτα η πόλη.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένεξ. Το διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντιού Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρινεζώντας και νεκρούς, ουν της βασιλείας ουκέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον, και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερα, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά

Αγίου, κατηρίους της Αγίας και Ωραίας του Αγίας εμάς, ο άνθρωπος της Δημήνως και ο όδο ημίνω ορατός ενών και καταξίως ο Πεδιάσου γυρή με το δνομή του αγρών σώματός σου και του τιμία αίματος τε δημό παντή του λόγου Θεού συλλάστην, το αμαρτωλό τελέσον Θεού συλλάστην, το αμαρτωλό τελέσον Θεού συλλάστην, το αμαρτωλό τελέσον Θεού συλλάστην, το αμαρτωλό τελέσον Θεού συλλάστην, το αμαρτωλό τελέσον Θεού συλλάστην, το αμαρτωλό τελέσον Θεού συλλάστην, το αμαρτωλό τελέσον Θεού συλλάστην, το αμαρτωλό τελέσον Θεού συλλάστην, το αμαρτωλό τελέσον Θεού συλλάστην, το αμαρτωλό τελέσον Θεού συλλάστην, το αμαρτωλό τελέσον Θεού συλλάστην, το αμαρτωλό τελέσον Θεού συλλάστην, το αμαρτωλό τελέσον Θεού συλλάστην, το αμαρτωλό τελέσον Θεού συλλάστην, το αμαρτωλό τελέσον Θεού συλλάστην, το αμαρτωλό τ

0: Εν είτε τον Κύριον εκ των ουρανών, αλληλούια.
1: Ο μόνος καθαρός και ακύρετος Κύριος, ο δίκτων της ανθρωπίας ανεκδίκητο, το ημέρον όγνων προσλαμβόμενος πείραμα εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων, εις υπερποιός και εις άσης πνεύματος Θείου επελεύσιν, και ευδοκία Πατρός Αηδίου, στέησου σοφία Θεού, και ειρήνη και δύναμη, ότο προσχηματίσου τα ζωμιά και σωτήρια πάθη κατά δεξάμενους, το σταυρό του σύλλου του λόγου των θάνατων, νέκρους όμως τα ψυχοθώρα πάθη του σώματος, ότι τα πίστα του άδους κλέψαν βασίλεια σάψον μου, δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασαν, ότι τριημέρους και ζωή πόρο ανάσταση, το πεπτοκό, τα προπάντων αναστήσεως, ανάστησόν με διαμαρτία καθολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξω σου αναλήψει της αρκός γλώσσας το πρόβλημα, και τούτο τη δεξιά καθέλα τιμήσει σου Πατρός, αξιός όμε δε της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων την γέννη, ότι επιδημία του παρακλήτου πνεύματος και επιθύμια, τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείο καμέ της αυτού ανάπτυξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλι να έρθει σε κρίνη την υπημένη δικαιοσύνη, εδώς ο καμέ προϋπαντής εσύ, εν νεφέλε στο πίτι και πλάστη μου συμπάστη της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυπνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίου και αγαθό, και ζωμιό σου πνεύμα την ίδια ήδη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτον θυρών του λόγου σου παρέστηκα και των θυρών λογισμών που καπίσταμε, αλλά σύγχυστε ο Θεός ο τελώνης δικαιώσας και έκανα νέα νελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας. Άνοιξόν με τας πλάχνες της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενο και αυτό μερό σου, ως την πόνη και την εμόρου. Η μέρ δάρκους ασπέδους σου αψαμένη ευκαιρός κοινία συνέλαβε. Οι βέτους τους οχράτους πόδας που κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δω ελεηνός όλο το σώμα των αιμών δέξασε μη καταπληκθήνει. Αλλά δέξε με ως περικίνας και φώτισόν τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγοντα τις αμαρτίες σε κλίματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσια και των επουρανιών δυνάμεων, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ερθόν εις τον κόσμο, αμαρτωλούς όσο ο πρώτος είμαι εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό έστει το τίμιο αίμα σου. Δέομαι όσο ελέησόν μου και συγχωρησόν μου. Τα παραπτώματά μου, τα έκουσα και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εγνώση και αγνία. Και αξίωσόν με κατακρίτως που τα σκήν, των αγράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Η του βαδίζω προς θεία κοινωνία, λαστουργέ μη πλέξεις με τη μετουσία, πύργα ρηπάκτους αναξιούς πλέγων, αλλού κάδρων εκπάσεις με κυλίδος, του δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού, κοινωνών με παράλαβε, που μη γάρτησε κρίσου το μυστηριόν ύπο, που φίλοι μας ειδώσω κατάπερο Ιούδας, αλλού σωλιστής ομολογώσει, μνήσι τη μου Κύριε τη βασιλεία σου, θεοργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπον, άνθρακτους γαρεστή τους αναξιούς πλέγων, Θεού το σώμα και θέημε και τρέφει θέη το πνεύμα, τον δένουν τρέφει ξένους. Έθελτε σας πόθο με Χριστέ κυρίωσε στο Θείο σου έρωτη. Αλλά κατάπληξε τον πηλία ήρωτας αμαρτίας μου και εμπληθήν εξ έση τρυπής καταξίωσον. Είναι τας δύο σκεπτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Έντες να πρότσε τον Αγίον σου πώς σε λέψω με ο ανάξιος. Εάν γαρτολμή σου συνεισερθήνει στον εικόνα, ο χιτών με ελέγχει ούτου και του γάμου. Και δέσμευσε εκβαλούμε υπό τον Αγγέλο. Καθάρισον, Κύριε, τον λίγο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις πρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι. Αλλης κάθαρση και αγιασμό ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούς της ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάσε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, που μη γάρτησε εχθροί σου το μυστηριόν ύπο, που φίλοι μας ειδώσω κατάπερο Ιούδας, αλλά σωλιστής ομολογώσει, πνήσθητη μου Κύριε την βασιλεία σου.

Καλός ο ληστής ομολογώσει, νήστη μου Κύριε.

ευχαριστούμε σε δέσπο το φιλάνθρωπε περιέτα των ψυχών ημών, ότι παρούσε με διδακτηξίω ω ημά την ουρανίω και θανάτου μυστηρίων. Όρθω το όμισον ημών την οδόν στρίξον ημά εν το φόβο στου πάντε που εσυμών τη ζωή ασφάλιση με τα δύο βήματα. Ευχαίστια και εσύ εσεν δόξτε ο τόπο και η Παρθένη Μαρία και πάντα.

ευλογώντους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισύπεπιθώντας. Σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την επέρπειν του οίκου σου. Σύ αυτούς αμφιδόξασο τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψη μας σου ελπίζοντας επί σέ. Ειρήν το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άβουσε μόνο στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώρη σου αγαθεί. Και πάν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνον εξού του Πατρός των Πόρτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπουμε. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την οικία

0: και έλεος αυτού έλθε θυμάστη αυτού χάρητε και φιλανθρωπία πάντοτε νικαίη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξωση ο Θεός ελπίσιμον Κύριε δόξαση. Ο ενδόξη αναληφθείς αφημών εις τους ουρανούς και δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός δια την ημών σωτηρία και αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών.

και Θεοφόρων Πατέρων ημών. Του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Γεωργίου, του εν Ιωαννίνη Σταθλίσαντος Προστάτου και Πολιούχου της Πόλεως ημών. Τον Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Πατριάρχου Αλεξανδρίας, του Μεγάλου των Αγίων Ενδόξων Μυροφόρων Γυναικών και του Αγίου Ενδόξου Πορτομάρτυρος και Αρχιδιακών Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Μια Κεμπιάνης, των Αγίων Ενδόξων και Θεοφόρων Πατέρων της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και το Σίο και Θεοφόρου Πατρός Σημειών Σημειών του Ενθαμαστόρη, ό,τι μνήμην επιτελούμε και πάντως τον Αγίον ελέησε και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων

Κύριε Τριάς, διαφυλάτη, πάντα σημάς εβδόμη, Κυριακή μετά το Πάσχα, μια Κυριακή, μια εβδομάδα πριν την Πεντηκοστή. Και σήμερα ενθυμούμεθα τους πατέρες, τους 318 πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Στην Εκκλησία μας, την μία Αγία Καθολική Εκκλησία του Χριστού, οι αποφάσεις παίρνονται, λαμβάνονται συνοδικά, όχι από ένα πρόσωπο. Δεν έχουμε Πάπα εμείς, εδώ στην Ανατολή. Έχουμε συνόδους. Οι αποφάσεις λαμβάνονται συνοδικά έτσι, τότε, το 325. Το θέμα ήταν η αίρεση του Αρίου. Ο Άριος που εκήρυσε, όπως και οι Ιεχωβάδες σήμερα, ότι ο Χριστός, ο σαρκωμένος Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο, δεν είναι και αυτός ίσως με τον Πατέρα, ομόσυνο τον Πατέρα, αλλά το τελειότερο κτίσμα, ότι εκτίστη από τον Πατέρα, έγινε τον Πατέρα σε κάποια χρονική στιγμή. Το τελειότερο κτίσμα πλην όμως στίσμα. Οι πατέρες στην συντομία εδογμάτισαν ότι ο Υιός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που ενσαρκώθηκε δια την ημών σωτηρία και είναι ομόσιος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Αυτά για την Οικουμενική Σύνοδο. Διαβάσαμε επίσης σήμερα στο Αποστολικό Ανάγνωσμα από τις πράξεις των Αποστόλων μια πολύ συγκινητική περικοπή. Τι έχουμε εκεί? Έχουμε μία τρόπον την Ιερατική Σύναξη. Βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο να είναι στην Έφεσο. Περνάει από την Έφεσο, ξέρει το τέλος του πλησιάζει, το μαρτυρικό, και εκεί συγκαλεί τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας της Εφέσου και τους νουθετεί, τους δίνει συμβουλές. Η πρώτη συμβουλή που τους δίνει είναι: προσέχετε, λέει, τον εαυτό σας και προσέχετε και το πίμνιό σας. Γιατί, λέγει, γιατί το πίμνιο σας το εμπιστεύτηκε ο Θεός, τους Χριστούς σας τους εμπιστεύτηκε ο Θεός και τους έχει εξαγοράσει ο ίδιος με το ίδιο του το αίμα. Έχουν λυτρωθεί οι πιστοί με το αίμα του Χριστού. Προσέχετε δηλαδή. Εδώ βλέπουμε ότι τα κύρια χαρακτηριστικά των ποιμένων, αρχιερέων αλλά και ιερέων, είναι όχι, ο σκοπός τους δεν είναι, να το πω έτσι, πώς θα αντιμετωπίσουν μερικά κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά, οικονομικά προβλήματα. Όχι, αλλά ο κύριος σκοπός του ποιμένος, αρχιερέως ή ιερέως, είναι πώς θα οδηγήσει τον πιστό στη σωτηρία. Πώς ο ίδιος ο ποιμένας θα βιώσει τον Θεό και μετά αυτό που έχει αποκαλυφθεί στον ίδιο θα το δώσει και στους πιστούς. Γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης ότι ο ποιμένας με την ακακία του και τον ζήλο του οδηγεί τα πρόβατα στην ομή, στη βοσκή. Και λέγει ακόμα και με τον λόγο του, λέει, όπως ο βοσκός πετάει πέτρες στα γύρια της τα πρόβατα για να μην πέσουν τον κρεμό, για να τα επαναφέρει στην καλή γη, έτσι ο ποιμένας, λέει, με τον λόγο του επαναφέρει το πίμνιο από τον κρεμό και από την οκνηρία. Συνεχίζοντας, ο Απόστολος Παύλος τους λέει κάτι δυσάρεστο. Τι τους λέει μετά? Τους λέει: προσέχετε όμως, γιατί μόλις φύγω εγώ θα έρθουν ανάμεσά σας λύκοι βαρείς, άγριοι λύκοι δηλαδή. Και το χειρότερο, ότι κάποιοι από αυτούς τους λύκους θα έρθουν από εσάς τους ίδιους. Από εσάς τους ίδιους του ποιμένες, κάποιοι θα γίνουν λύκοι. Για να κατασπαράξουν τα πρόβατα, λέει, προς το ίδιο όφελος, για τη δική τους δόξα, για να τους ακολουθήσουν τα πρόβατα. Ποιοι είναι αυτοί οι λύκοι? Οι αιρετικοί άνα του αιώνας. Μας αφορά αυτό στις ημέρες μας? Φυσικά τι μας αφορά. Έχουμε την πανέρεση στις ημέρες μας, έχουμε και όλους τους αιρετικούς, παπικούς, Λατίνους, Προτεστάντες και εκείνους δυο, αλλά έχουμε την πανέρεση του οικουμενισμού που κάποιοι από εμάς τους ιερείς και αρχιερείς την ακολουθούν και την προωθούν στο ποιμνιό τους, λέγοντας την διάρκεια του οικουμενισμού ότι όλοι είμαστε το ίδιο. Όλοι οι χριστιανοί, είτε Ορθόδοξοι, είτε Ρωμαιοκαθολικοί, είτε Προτεστάντες, είτε, είμαστε το ίδιο. Έτσι, και λένε μάλιστα, όχι όπως οι πατέρες μας που κοίταγαν να δογματίσουν και να λύσουν τις διαφορές μεταξύ ημών και των αιρετικών, αλλά λένε: κοιτάξτε, αφήστε τις διαφορές στην άκρη, θα δούμε τι μας ενώνει, τι έχουμε όμοιο μεταξύ μας. Μεγάλη αίρεση αυτό του οικουμενισμού. Είναι μια ανακεφαλαίωση, μια συμπερίληψη όλων των αιρέσεων. Και μάλιστα, θα το πούμε και αυτό έτσι από τον Άμβωνος, ο Πατριάρχης μας κάποτε είπε για τους πατέρες μας
μιλώντας με τους Λατίνους, κοιτάξτε, λέει, οι πατέρες μας, κάποιοι τους πατέρες μας, τους ευθόνισε, λέει, ο αρχαίκακος όφης, και έτσι, λέει, επλανήθησαν και μας χώρισαν μας με τους δυτικούς. Πατριάρχης Βαρθολομαίος, δυστυχώς. Ρωτήσαν κάποτε τον Άγιο Παΐσιο, τι νομίζει αυτός για τον οικουμενισμό. Λέει ο Άγιος Παΐσιος, κοιτάξτε, λέει, ήρθαν κάποιοι εδώ στο κελί μου, κάποιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, και μου είπαν το εξής. Κοίταξε, λέει, πάτερ μου, τώρα στις ημέρες μας να αφήσουμε τις διαφορές στην άκρη και όλοι εμείς οι χριστιανοί, ανεξαρτήτου δόγματος, όλοι εμείς οι χριστιανοί, θα δημιουργήσουμε μία θρησκεία. Και λέγει ο Παΐσιος πολύ απλά, μα είναι, λέει, δυνατόν να αναμίξουμε το χρυσό, την Ορθοδοξία, με τη σαβούρα, τις άλλα δόγματα, είναι δυνατόν, λέει. Δεν ήξεραν οι πατέρες μας που μας είπαν να μην συμπροσευχόμαστε, να μην αναμεικνυόμαστε με τους αιρετικούς, δεν ήξεραν αυτοί. Έκαναν, λέει, έγισαν κόπους και έγισαν το αίμα τους. Αλλά τώρα, λέει, μας λένε, ο Άγιος Παΐσιος, τώρα μας λένε ότι είναι εντάξει, να προσευχόμαστε όχι μόνο με τους άλλους χριστιανούς, αλλά και με μουσουλμάνους και βουδιστές και όλα αυτά. Είναι μια χαρά. Τα βλέπουμε αυτά δυστυχώς στις μέρες μας με τις συμπροσευχές και με τις παπαδίνες και όλα αυτά, και με ότι αδωρίζουμε το Ιερό Βιβλίο, το Κοράνιο και τόσα άλλα. Να έχουμε και δυστυχώς, θα το πω και αυτό εδώ, και δυστυχώς να βλέπουμε ότι τον Πατριάρχη μας σε φωτογραφίες πρόσφατες να ευλογεί το πίμνιο μαζί με τον Ερεσιάρχη τον Πάπα. Τι άλλο να πω. Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, συνεχίζουμε, προσευχόμαστε και αναμένουμε. Είδω. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.

0: πάντε τύχη τη καλή μετουσία των ζωτιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευτή ευχαρίστησον μέγα, και τάδε θερμό η ψυχή θεολέγη, δόξα σε ο Θεό, δόξα σε ο Θεό, δόξα σε ο Θεό. Ευχαριστώ σε κύριο Θεό μου, διού καπόσουμε των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενές των αγιασμάτων κατηξίωσα. Ευχαριστώ σε ότι με το ανάξιο με τον αδύν των αχράντων σου και των ουρανίων δωρεών κατηξίωσα, αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε υπερημών αποθανόντι και αναστά, και χαρισάμενο η μήτα φυσικά ετάφθη και σοπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε τα αυτά καμή ησία η ψυχή στε και σώματο, ει αποτροπή παντό εναντίου, ει φωτισμό των οφθαλμών τη καρδία μου, ει ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, ει πίστη να κατέσχυντων ει αγάπη υπόκριτων, ει πεισμονή σοφία, ει περιποίηση των εντολών σου, ει προσθήκη τη θεία σου χάριτο και τη ει βασιλεία οικείωση. Είναι ο αγιασμό σου δι' αυτόν φυλακόμενο, εσύ χάρη τη μνημονεύω δια παντό, και μικέτη με αυτό ζω, αλλά εσύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω του τι δε βίου απάρα σε πυρπή τη ζωή αιωνίου, ει την αίδιο κατατήσω ανάπαυση, έλθα όταν εορταζόν την ύπουσα κατάπαυστο και η απέραντο σχεδονή των καθορώντων του σου προσώπου χάλου στο άριο. Σίγαρη το όντω εφετών και η ανέκφραση σε φροσύνη, των αγαπώντων σε Χριστέο Θεό ημών και σε ημνή πάσα εκτίσεις του αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέο Θεός, βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώς η επί πάση της παρέσκου μη αγαθής και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, δέουμε όσο αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόνε υπό την σκέπνη σου και εν το πτερήγου σου σκιά και δώρησέ μη μέχρι της χάτης μου αναπνοής, επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου εις άψην αμαρτιών και η ζωή αιώνια. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο δούς τροφή μη σάρκαν συν εκουσίως, ο πύρη πάρχουν και φλέγων αναξίους, μη δι καταφλέξει με μη πλαστουριέ μου, μάλλον δίευθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς, εις νεφρούς, εις καρδία. Φλέξον τα κράφα στον όλων πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον, αγίασοντας φρένας, τα συγνία στήριξον ως τέης άμα, εστίσον φώτισον απλήν πεντάδα. Όλων πεσό συγκατήλωσον φόβο, αή σκέπε, φρούρι τέ και φύλατέ με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθό, άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζέ με, κάλυνε συνέντιζε και φώτιζέ με. Δείξω μεσόν σκήνομα πνεύματος μόνο και μη και τη σκήνομα της αμαρτίας. Κοινωσόν οίκον εισόδο κοινωνίας, ο σπίρ με φεύγει πάσκα κούργος παν πάθος. Πρέσβη σφαίρος οι πάντας υγειασμένους, τα σταξιαρχίας των ασωμάτων, των πρόδρομών σου, τους σοφούς αποστόλους, προς τις δε συνάχρονον αγνή μητέρα. Όντας γλυκτάς εύκολα την εδέξη Χριστέ μου και φωτός πέδα των σών έργα σε λάτρη. Σίγαρη υπάρχει αγιασμό και μόνο η μόνα καθέ και του ψυχών και λαμπρότη, και εσύ πρεπόντο ω Θεό και δεσπότη, δόξαν άπαντε πέμπομεν καθημέρα. Το σώμα στο Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεό ημών, γέννητο μη ζωή αιώνιων και το αίμα στο τίμιον εις άψιν αμαρτιών. Γέννητο δε μη ευχαριστία αύτη εις χαράν υγεία και ευθροσύνη. Και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου, αξίωσόν με των αμαρτωλών στην εκδεξιών τη δόξη. Πρεσβείες της Παναγράμμου του Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της σκοτισμένης ψυχής, η ελπίση, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία του αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι εξίωσάς με τον ανάξιο κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου, αλυτεκούς από ελθινόν φως, φώτισόν τους νετρούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγή της Αθανασίας και ίσασα, ζωοποίησόν με των θανατωμένων διαμαρτία. Ή του ελεήμονος Θεού φιλέψαχνος μήτυρ, ελεήσόν με, και δώσ' κατάνυση και συντριβήν την καρδία μου και ταπείνωση εν της διανοήμασή μου και ανάκληση εν της εχμαλουσίες των οργισμών μου. Και αξίωσόν με, μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακλείτως υποδέχης των αχράντων μυστηρίων, των αγιασμών ησίας συμψυχής και σώματος, και παράσκουμη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το υμνήν και δοξάνησε πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στου αιώνα, αμήν.
1: Ό,τι ευλογημένη υπάρχει στου αιώνα, αμήν.
0: Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στου αιώνα, αμήν.
1: Μην αγωνίσω, κύριε Σιμπάν, κατά το Ιωσήφι, όλοι οι όταν θα ανοίγουν στο τελειό σου, εκεί μας αφαιρώσουν να μεγάλουν μονό, όσο θα πρέπει να γνώρουν και τόσο να ούσουν και λίγο.
0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αήν και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάση τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαν σαν ομοίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσα σαν ομοίες ημών. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, κινηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Προάρτων ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερα, και άφηση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε της οφειλία της ημών, και μη εις ενέκεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από του πονηρού. Αμήν. Η του στόματό σου καθάβερ πλησό σε κλάμψα χάρη στην οικουμένη νεφώτισε, αφιλαργυρία στο κόσμο τη αγρούσε να πέθετο. Το ύψο ημίνη στα πνευμοφροσύνη υπέδειξε, αλλά εσύ λόγοι παιδεύων, πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το λόγο Χριστό του Θεό, το δίνετα ψυχά ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, και τον ουρανό να δέξω την θεία χάρη, και δια τροσών χιλέων, πάντα διδάσκει προσκυνία τριάδη, τον ένα Θεό, Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάριστε όσιε, επαξίως εθυμούμεσε υπάρχης γάρ καθηγητής ως τα θεία σαφών. Και νυν και αήθεις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Η πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη σύνειρην δώσει μην και ελέησον ημάς, ως μόνος ηκτήρμον. Και νυν και αήθεις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αήθεις στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτησον σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Δόξος ο Θεός ελπίσιμον, Κύριε δόξα Σύ, που εν δόξα βυθείς από μόνος ουρανός και εν δεξιά καθίστας του Θεού και Πατρός και διαδημός σου κυρία και αναστάσετε. Χριστός ο Θεός Θεός ημών, και σερβίες της Παναγράμμου και επαναμόμεθιες αυτού μικρόσωμα για να δόξω και επανεκείνω εις όλο και εις το Θεός ημών. Ιωάννου και Χριστόπου Κωνσταντινούπολεως του Χριστόστομου και του Ευκυριακού Καλέσσα και του Πόνου στην Αγία. Ελεήσε και σώσε εμάς ο Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός Θεός

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Σας είχαμε συνδέσει, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου παρακολουθήσατε τον όρθρο, τη Θεία Λειτουργία και το κήρυγμα. Συνεχίζουμε με μαγνητοφωνημένο κήρυγμα του μακαρίστου γέροντος Αθανασίου.
2: Θα ήθελα πάντοτε, αλλά πιο πολύ σήμερα, που είναι η Ευαγγελική Περικοπή, Πράξη του Αποστόλου και η Οικουμενική Σύνοδος, όλα αυτά τα πράγματα είναι εκείνα τι, ότι οι τότε γραμματείς και φαρισαίοι, ο τότε λαός του Ισραήλ και το χωρίο και σήμερα, έσπερε ζυζάνια ανάμεσα. Αλλά βεβαίως τον πάτε πρώτα να πω από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη ότι ο Κύριος μιλάει και από την ανθρώπινη πλευρά του Θεού, προς τον Πατέρα και Θεό και Πατέρα, ότι τελείωσα το έργο, κήρυξα, και θα ήθελα αυτούς που ακριβώς με ακολουθούν, αυτοί που θα πιστέψουν, να τους φυλάξουν πραγματικά. Δε οι άλλοι οι οποίοι είναι συκοφάντοι, οι άλλοι που πολλές φορές στάθηκαν και ανέτρεξαν τόσα πράγματα μέχρι που να τον σταυρώσουν, όλα αυτά τα γεγονότα να στα μιλάει σήμερα με τέτοια απλότητα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που οπωσδήποτε ένας διάλογος που γίνεται, και ότι τελείωσε το έργο του, δηλαδή προέβλεπε ότι πλέον την πλησιάζει η μέρα του Σταυρού, του θανάτου, αλλά και της Αναστάσεως, και ότι δεν θα μας αφήσει ορφανούς. Και εννοεί ότι το Πνεύμα το Άγιο εντός της εβδομάδας ή εβδομάδα η Εκκλησία μας πανηγυρίζει κατά βάση του Αγίου Πνεύματος. Όχι γιατί λείπει τώρα, αλλά την αναπαράσταση που κάνουμε κάθε χρόνο. Γι' αυτό λοιπόν ο ίδιος μιλάει πραγματικά ότι τι, εγώ το πατήρ ένες μεν. Τρεις οι μαρτυρούντες εν του ουρανού, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Πατήρ Υιόν και Αγίου Πνεύμα, ότι τρεις ένιση. Ο Ιώρακος εμέ ώρα και τον Πατέρα, λέει ο Χριστός. Δηλαδή ένα και το αυτό είναι. Αλλά βλέπεις ότι τι, αμέσως οι συκοφάντοι και μπαίνουμε στις πράξεις, γιατί οπωσδήποτε για μένα είναι βεβαίως, θέλει πάρα πολύ χρόνο γιατί θέλω να σας κουράσω. Μπαίνουμε στις πράξεις Αποστόλου και βρίσκεται μια κατάσταση την οποία πραγματικά, πρώτον διωγμένη, δεύτερον όταν αρχίζει και όντως οργανώνεται, μπαίνουν και διαστραβλώνουν ορισμένοι ακόμα και από το κλήρο και από το λαό, αλλά και με γνώσεις τις οποίες κατά κόσμο τότε που είχαν, να διαστραβλώσουν την αλήθεια ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός. Και αυτή είναι η ομάδα των Αριανών, που είναι σήμερα σκορπισμένη με τρία ονόματα, είτε χιλιαστέ, είτε μάρτυρες του Ιεχωβά, είτε σπονδαστέ των γραφών, είναι οι Ιεχωβάδες. Αυτά τα πράγματα φαίνονται ότι τι, όντως πραγματικά όργανα των σκοτεινών δυνάμεων. Ο Αιωσφόρος βεβαίως συνεχίζει το έργο, αλλά δεν μπορεί τίποτα να κάνει όταν θα μείνει πραγματικά ο πιστός. Και θα ήθελα βεβαίως πρώτα να καθαρίσω θέση πρώτα. Άλλο αμαρτωλός, άλλο αλόθρησκος, άλλο αιρετικός. Ο αιρετικός αποκόπτεται ο ίδιος από την Βασιλεία του Θεού. Ο αιρετικός δεν έχει συγχώρηση κατά τον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή. Ο αιρετικός πλανιέται ακριβώς, και πολλές φορές βρίσκει κατά κόσμο ορισμένες σκοτεινές δυνάμεις, είτε για φιλοδοξίες, είτε για χρηματολατρίες, είτε ακόμα και με μίσος θα στραφεί κατά της πίστης. Επαναλαμβάνω, άλλο αλόθρησκος, άλλο άθεος ακόμα, άλλο αμαρτωλός και άλλο ο αιρετικός. Ας το προσέξουν πάρα πολύ οι άνθρωποι που πραγματικά τι, κυκλοφορούν ανάμεσά μας και έχουν τέτοια κοσμική δύναμη που εδώ τώρα βεβαίως και ο Απόστολος Παύλος λέει ότι τι, είναι αλήθεια ότι αυτή η κοσμικότητα από την οποία τους βοηθάει και θέλει πραγματικά να επιτύχει, δεν ξέρω τι, δεν ξέρω τι θα επιτύχει, αλλά ίσως από εγωισμό ή από κάποια φιλοδοξία θέσεων για μένα ή ακόμα χρήμα. Δεν γίνεται αλλιώς. Ρωτάω τώρα για σας και ας δεν ξέρω αν ακούσουν οι άλλοι από μακρύτερα. Οι χιλιαστέ δεν πάνε φαντάρι. Πάνε φαντάρι, αλλά υπηρετούν σε νοσοκομεία, στα ταχυδρομεία, σε διάφορες υπηρεσίες κρατικές. Γιατί δεν παίρνουν όπλο, λέει. Δεν παίρνουν. Ας πάνε εκεί να σκουπίσουν, να καθαρίσουν και όχι στα γραφεία. Αλωνίζουν όταν είναι στον πόνο. Αλωνίζουν όταν βρίσκεται σε μια δύσκολη στιγμή ο άλλος. Αλωνίζουν δεξιά και αριστερά. Ε, τέλος πάνω, ποιος κυβερνάει. Ποιος κυβερνάει. Τι ψηφίζουμε στο Σταυρό. Ορθόδοξο ή ερετικό. Είναι ένα πρόβλημα πάρα πολύ. Και εδώ στα Γιάννα έχω πάρα πολλούς. Και απλώνονται και σας έχω πει και μια φορά. Μια μάνα μου είπε. Πάτερ μου, ένα μοναχογείο έχω. Θα πάει φαντάρος. Δεν τον κάνω χιλιαστή να μην πάει.

λαός που έχει μια πραγματική, δηλαδή όντως και διόπτρα του πνεύματος μέχρι σήμερα ακόμα, ότι και εμείς οι Ορθόδοξοι τώρα στο σημείο αυτό, γιατί αν δεν αποφύγουμε τη φιλοδοξία, τη χρηματολατρία σαν κληρικοί και ιδίως σαν άγαμοι κληρικοί, πολλοί μου είμαστε μοναχοί, κάνουμε ζημιά μεγάλη. Ζημιά μεγάλη. Έχω πόσα χρόνια, λέει ο Παύλος, που δεν θέλησα να φάω ψωμί από υδρόταλου, και δουλεύω με τα χέρια μου, σκητοποιός ήταν, έφυγε σκηνές. Δουλεύουμε, κοπιάζουμε, θυσιάζουμε, γιατί για να θέλεις να είσαι είτε μαντρόσκελο, γιατί μαντρόσκελος είμαι εγώ, είτε ακόμα ποιμένας, πρέπει εσύ να πέσεις πρώτα και ύστερα να πέσεις το πρόβατο. Το καθήκον μου είναι τι να κάνω. Όχι μόλις θα ακούσω ένα οργητό από λύκο ή ένα οργητό, ένα μούγκρισμα από αρκούδα, να μάλω την ώρα μου στα χέρια και να φεύγω, να πάω ακόμα και στο Κάιρο. Γιατί έρχονται εχθροί. Τα πράγματα πρέπει οπωσδήποτε, η ευθύνη αυτή νομίζω κάποτε πρέπει να το καταλάβουμε. Αργύριον και χρυσίνον δέρμα επιθύμησα, λέει ο Παύλος. Και όποιος θέλει πραγματικά από μας και απλώνεται ακόμα και στον κάθε πιστό, γιατί όταν έχει στόχο να μάσει χρήμα, λοιπόν, και να πήγε με διάφορες φιλοδοξίες, ο εγωισμός θα τον οδηγήσει σε πλάνες και υποχωρήσεις τις οποίες τι, κατά διάνοια δεν μπορεί τώρα να τα σκεφτεί. Κάτι δεν. Και οπωσδήποτε τα πράγματα καθαρίζουν όταν οι ίδιοι εμείς θα καθαρίσουν μέσα μας. Και τότε πραγματικά το ότι δεν έχει ανάγκη η Ορθοδοξία, καμία αντίρρηση. Οι Ορθόδοξοι δεν ξέρω κατά πόσο πραγματικά κρατάμε αυτήν την πίστη καθαρή, αγνή και όντως με παρησία και όντως πραγματικά τι. Είστε το φως του κόσμου, μας λέει ο Χριστός. Είστε το αλάτι της κοινωνίας, μας μιλάει πάλι ο ίδιος ο Θεός ο Χριστός. Δηλαδή, αν το αλάτι χάσει την αρμύρα, έχει πουθενά αξία. Γι' αυτό ακριβώς, όσο είναι η καταχάρη οικονομία που μας έχει, μας αξίως, θα είμαστε εκλεκτός λαός του Θεού, η Ορθοδοξία, αλλά τόσο είναι και η ευθύνη. Ουδέλου καρδοδέως εκεί που θα ακολουθήσουν, βεβαίως θα ακολουθήσουν και μονέ πολύ εσύ. Υπάρχουν μέρη ακόμα και τόπους που να έχει πραγματικά αυτούς που θα ακολουθήσουν την πίστη πραγματικά και με την αγάπη και με τη θυσία προς τον συνάνθρωπο. Τρίτη πλευρά τώρα, ο πατέρες. Ο πατέρες του πατέρου. Ω πατέρες των πατέρων, πραγματικά που στήσατε βάλατε στήθος με στήθος, βάλατε τη ζωή σας από την πραγματικά, και τούτος όμως τι, να δώσουν τη μάχη πραγματικά με πίστη, με αγάπη, με θυσία πραγματικά. Και θα ήθελα βεβαίως τι, αυτή τη φωνή του Ιωάννου του Χριστόμου, την οποία λέει πολλές φορές, πόσο θα ήθελα να είμαι σε ένα βουνό ψηλό για να μ' ακούει ο κόσμος, να φωνάξω πραγματικά για τις παγίδες που στείνει ο πονηρός μέσω των ανθρώπων, για τις υποκρισίες, για τις απάτες, για την προπαγάνδα και τη διαφθορά ακόμα. Και κυνηγάνε σήμερα, θα πω τη λέξη τι, όσο χαίρονται πραγματικά, θέλουν παρακολουθεί να αγωνιστούν που αγωνίζονται σήμερα τα παιδιά διαγωνισμούς. Ναι, αλλά ένα πράγμα υπάρχει όμως τι, όταν έχουν κομάντο, πόσους δημοσίους υπάλληλους θα πάρουν. Όταν τόσους λοιπόν θα διορίσουμε, τότε τι γίνεται? Να πετύχουν, καμία αντίληψη. Αλλά για μένα είναι κάτι και πρέπει να μάθουν ακόμα, για να μην κρίνονται μόνο από αυτό που λέγεται τυχείο. Και να δώσω μία, αν υπάρχει, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Αλλά το μήνυμα αυτό του Ιερού Χριστού μου λέει, παιδιά μου, θα σας καπιστρώσουν, θα σας σύρουν, θα τα εκμεταλλευτούν, θα να τα προδώσετε να...

τα τσαλακώσετε. Να μάθετε ξένα πράγματα και να μην ξέρετε την ελληνική γλώσσα. Να μην ξέρετε ακόμα και το Ευαγγέλιο που είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα. Όλα αυτά τα πράγματα, αυτές οι προπαγάνδες, θα παρακαλέσω εδώ και τους βεσίλικους, γιατί ακριβώς τι. Δεν είμαστε τώρα όπως ήταν κάποτε. Τι διαφέρουν από κάποτε. Βεβαίως ξεκουράζεται αυτός που έχει βαριά δουλειά, ναι. Τα παρακάτω δεν φορτωνόμαστε με ραδιενέργεια. Δεν τρώμε τίποτα καθαρά. Πίνουμε τίποτα καθαρό. Έχουμε αυτή λοιπόν την αγάπη μεταξύ μας. Πού είμαστε, ιδεολογίες έχουμε. Πού είναι η ιδεολογία. Ποιος είπε ότι υπάρχει ιδεολογία στον κόσμο. Μη γελιόμαστε. Έζησα καταστάσεις. Πλησίασα κόσμο πραγματικά. Ας ήμουν και μικρός τότε. Όλα αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχουν ιδεολογίες. Συμφέροντα, σκοτεινές δυνάμεις υπάρχουν πίσω από αυτά τα πράγματα και οδηγούμεθα έτσι. Και θέλω να παρασύρουν οι δύο τα νιάτα, παλινιάτα. Κρατήστε σημαία ψηλά. Μην παρασύρεστε δεξιά και αριστερά. Μην παρατηζώσετε τίποτα από αυτά τα οποία τι σύγχρονα είναι το μέλλον. Αφού ακόμα τι. Τι ωραίο που πήγαιναν. Για μένα βεβαίως το ποδόσφαιρο είναι άγριο. Δεν έχει καμία αντίρρηση. Πήγαιναν οι φύλαθλοι, είχαν μια λογομαχία. Τώρα γιατί έχουμε καβγά. Τώρα γιατί έχουμε αυτά τα πράγματα όλα. Και αύριο, μετά από ότι έρχεται μια. Τι έχουν, Αγγλία, Ιταλία. Σκέψτε τι θα γίνει. Να, μιλιούν μαζεύκαν αστυνομικοί. Ζημιές θα κάνουν οπωσδήποτε. Χιλιάδες έρχονται. Τα πάντα όλα. Δηλαδή, για να δούνε ή να μακυριστούμε. Τα πράγματα να δείτε πώς ακριβώς τα κατευθύνουνε. Δεν είναι απαιτία στον κόσμο αυτό που σήμερα την κυβερνάνε. Θέλουν να την εκμεταλλευτούν για να την τσαλακώσουν για να μην έχει ιδανικά για να αντιδράσουν αύριο. Και να είναι τι, καπιστρωμένοι, αγκαθιασμένοι, παθιασμένοι και με ανικανότητα πάνω τους ακόμα. Όλα αυτά τα πράγματα, ναι μου, δεν σου αξίζει αυτή η ζωή να ζήσεις. Σου αξίζει κάτι ιδανικότερο, κάτι ωραιότερο, κάτι μπορεί να είναι τα σφάλματά μας, να μην τα κάνετε εσείς, να προχωρέσετε καλύτερα μπροστά. Ελάτε νιάτα μου, ελάτε παιδιά μου πραγματικά. Με λάβαρο αγάπης, με λάβαρο θυσίας, με λάβαρο πραγματικά. Και όχι τι, φανατισμοί, μίση, αντιπάθειες, γλυκίσεις, άρπαξε να φας, κλέψε να έχεις, γιατί τίποτε άλλο δεν ακούς απ' έξω και από οπουδήποτε. Γι' αυτό λοιπόν, οι πατέρες καταδίκασαν τον Άρη. Και έτσι ο Άγιος Σπυρίδωνας που είχε επιμονή και έλεγε θέλω να μιλήσω κι εγώ. Βεβαίως δεν είχε κατά κόσμο γραμματικές γνώσεις, αλλά είχε πίστη. Και όταν πλησίασε στον Άρη του πλησίασε μια κεραμίδα. Τι μιλάς, τι θες, λέει. Τι είναι αυτή, κεραμίδα. Του πιάσει το χέρι, στάζει νερό απάνω λοιπόν φλόγα. Λοιπόν και στη μέση κεραμίδα. Δεν είναι τριαδικός Θεός αυτός. Του λέει, τι θες. Κατατροπώθηκε. Και βεβαίως μανιακά μετά από χρόνια, μανιακότατα τώρα που έχουν στήσει ακόμα τι, που έχω ακούσει προς τη Θήβα κάπου, Μπρούκλιν, που να τι, να στείλουν μηνύματα σε όλη την Ευρώπη οι χιλιαστές. Δηλαδή δώσαμε και τόπο έδαφος. Είναι ανάγκη κάπου να καταλάβουμε. Είναι ανάγκη κάπου να είναι υπεύθυνοι όταν βγαίνουν με ευθύνη να καθαρίσουν τη θέση. Τι είναι, τι θέλουν και μετά βέβαια να τους δώσουμε. Άμα το θέλουμε. Είμαι σίγουρος ότι ο λαός δεν το θέλει. Αλλά έτσι ξεγελιέται. Έτσι ακριβώς αρχίζουν διάφορες υποσχέσεις, διάφορα πράγματα. Αν θα διοριστείς εδώ, θα διοριστείς εκεί, όλα αυτά. Και μόλις γίνεται ένα γεγονός 38, λοιπόν κυνηγάνε άλλο, ξεχνάμε το πρώτο και συνήθεια με στο άλλο. Τα πράγματα δεν είναι στον τόπο μας αυτά. Προσέξτε. Είναι απ' έξω. Α, όχι, όχι. Δεν έχω τίποτα. Με κανένας. Όλα είναι πολλές φορές όργανα. Να, πες εγκρίνει σωστά ένας πρωθυπουργός. Θα το πάει στην Ευρώπη, θα πει με το σύνδεμα της Ευρώπης. Δεν ταιριάζει. Έξω. Τι σας φαίνεται παράξενο. Μας καπίστρωσαν. Μας μπαρχαλινάρουν.
Και χρειάζεται κάπου να δηλαδή θα μπορέσουν να αντιδράσουμε τι, κρατώντας τα ήθη και τα έθιμα, κρατώντας την πίστη, κρατώντας πραγματικά τη ζωή, την απλοϊκή ζωή και τη φιλότιμη ζωή. Γιατί με όλες αυτές τις ξενομανίες που έχουμε τώρα, με τον λεγόμενο τουρισμό, το άμεσο κονάτι ανήκαν εδώ μέσα, ο τουρισμός δεν έχει τίποτα άλλο. Κάποτε θυμάμαι, δεν πω το που πήγαινα. Έλα καφέ, έλα τι θες και σου, τι θες, πάνω. Άμα πάω τώρα, τι θα πας, τι θες. Πάει το φιλότιμο. Πάει που θα κοιμηθεί. Τι κατηγορία θα κοιμηθείς. Σε τι στο τέλος θα πας. Πάει το πέντε. Πάει το φιλότιμο. Τι έγινε δηλαδή. Εξαφανίστηκε. Ήρθαμε και απ' έξω. Και έχουμε εκεί λοιπόν και μόδες απ' έξω. Και οπωσδήποτε ξεχάμε τα πάντα όλα. Νύφ, τι τραγούδι να σπάρουμε για τη στεφάνωση. Άντζελα σε θέλει μαμά. Δεν το ξέρετε, μου λέει Άγγελο Κρυμμάνο σε θέλει μαμά. Δηλαδή, το ξέχασε τα ελληνικά να τα πει. Δηλαδή, μόλις πάμε, δηλαδή, α, τόσο πολύ φθηνοί είμαστε. Ελάτε πραγματικά να συνέλθουμε λιγάκι. Να συνέλθουμε πραγματικά γιατί μας χρειάζεται αυτό. Και οπωσδήποτε τελειώνοντας βεβαίως, θα ήθελα βεβαίως να αφήσω ότι ο Πανάγαθος Θεός έστειλε τον Υιόν μόνο και μόνο για να μας σώσει. Και δεν θα ήθελα να βγει από στόμα ορθοδόξου ανθρώπου, γιατί θα ήμουν μας τιμωράς. Δεν τιμωράει. Απείρευτος ο Θεός. Αυτοτιμωριόμαστε, ζητώντας βεβαίως πολλές φορές τι, αλλά τι κάνουμε. Ενέργειες του πονηρού, καμουφλαρισμένα με ορισμένα άλλα πράγματα και πρόσωπα, τα οποία τι, και τραβάμε αυτό που υποφέρουμε καθημερινά παντού. Ο Θεός αγάπη εστί. Η Ορθοδοξία μας δεν θέλει εκδίκηση, δεν θέλει μίσος, θέλει αγάπη, θέλει συγχώρηση. Και τότε μην νικέσαι από το κακό, μάθε να νικάς με το καλό το κακό, γιατί τότε είναι πολύ γερότερο το καλό από τι ακριβώς τι θα είναι το κακό. Και λάθη λοιπόν και εδώ, ότι και οι πατέρες που καταδίκασαν αυτούς τους αιρετικούς, ας απομονώσουμε αυτούς που σήμερα τους οπαδούς τους. Μην καθγαλάμε και μην θέλουμε, γιατί πολλές φορές έχουν και μέσα ενημερώσει τα πάντα όλα τα πόδο, πάρα πολλά πράγματα. Βεβαίως και η επίσημος εκκλησία, θα πω, που είναι οργανισμός, είναι εκκλησία, δεν είναι διοίκηση, είναι ο ρασοφόρος. Ορθοδοξία είναι όλη η Ορθόδοξη, η Εκκλησία. Γι' αυτό λοιπόν όλοι μπορεί με προσευχή, με καταδύναμη ο καθένας, πρώτον να ξεριζώσω το μίσος, να ξεριζώσω την αντιπάθεια, να ξεριζώσω τη φιλαργυρία και να αρχίσω πραγματικά τι, να στηριχθώ στην πίστη και να είμαι τι, αυτό που δεν θέλω να μου κάνει ο άλλος σε μένα, μην το κάνω εγώ στον άλλο. Απλά, απλούστατο είναι. Αλλά ας το προσέξουμε. Τα άκουπαν αδέρφια. Αγωνίστηκαν, πάλεψαν, αίματα ποτάμι χύθηκαν. Δεν ήταν κουτί. Ακριβώς για να αφήσουν ένα βήμα, με ένα παράδειγμα, ένα μήνυμα, ότι τι. Η Ορθοδοξία είναι το φως του κόσμου. Η Ορθοδοξία είναι το αλάτι της κοινωνίας. Και όσο θα ενωθούμε και όσο θα έχουμε αυτήν την πραγματική αγάπη κατά Θεόν, τότε μια ισχυρά δύναμη, την οποία τι, ούτε καν θα φαίνονται οι κατά κόσμο σήμερα ισχυρές δυνάμεις. Πώς και πώς πέρασαν, αλλιώς θα φύγουν. Αλλά η πίστη θα μείνει.

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.

Ο Όσιος Σιμεών ο Θαυμαστορίτης άκμασε κατά τους χρόνους του βασιλέα Ιουστίνου του Δευτέρου, ο οποίος βασίλευσε από το 565 μέχρι το 578. Κάποιος νέος, ονόματι Ιωάννης, καταγόμενος από την Έδεσσα της Μεσοποταμίας, πήγε με τους γονείς του μυροποιούς την τέχνη να κατοικήσει στην Αντιόχεια. Εκείνη φεύθηκε κάποια νέα, Μάρθα ονόματι, η οποία ήταν πολύ ευλαβής και τακτικά πήγαινε στο ναό του Τιμίου Προδρόμου για να προσεύχεται. Τη συνήθεια δε αυτή διατήρησε και μετά το γάμο της. Νηστεύοντας παρακαλούσε τον Δεσπότη με τις πρεσβείες του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου να της δωρήσει τέκνο, το οποίο αμέσως μετά τη γέννησή του θα το αφιέρωνε στον Τίμιο Πρόδρομο. Έτσι προσευχομένη είδε τον Τίμιο Πρόδρομο, ο οποίος της είπε ότι θα γεννούσε γιο, τον οποίο να ονόμαζε Σιμεών και ο οποίος θα γινόταν μεγάλος Άγιος. Όταν δε γινόταν 3 ετών, να τον πήγαινε στο ναό του για να λάβει το Άγιο Βάπτισμα. Πράγματι η Μάρθα γέννησε γιο, ο οποίος 3 ετών βαπτίστηκε και ονομάστηκε Σιμεών. Όταν αυτός έγινε 5 ετών, στην Αντιόχεια έγινε μεγάλος σεισμός, κατά τον οποίο φωνεύτηκε ο πατέρας του. Η δε μητέρα του, καθώς την ώρα εκείνη βρισκόταν μέσα στο ναό του Τιμίου Προδρόμου, δεν έπαθε τίποτε και ο ίδιος διασώθηκε, καθώς την ώρα εκείνη βρισκόταν μέσα στο ναό του Αγίου Στεφάνου. Η Μάρθα βρήκε μετά τον μικρόν Σιμεών οδηγημένη από όραμα, κατά το οποίο της φάνηκε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και της είπε ότι ο γιος της είχε περισυλλεχθεί από κάποια ευσεβή γυναίκα που είχε νομίσει ότι η μητέρα του είχε βρει το θάνατο κάτω από τα ερείπια. Μετά από μερικές μέρες είδε στον ύπνο ότι πετούσε προς τον ουρανό βαστάζοντας το γιο της στην αγκαλιά της και ότι τον έφερε ενώπιον του Θεού και του τον παρέδωσε. Όταν ξύπνησε δοξολόγησε τον ύψιστο και δεήθηκε όπως για αυτήν και για το Σιμεών της δοθεί κάποια θέση στον παράδεισο. Ο Σιμεών αύξανε γεμάτος χάρη και φρόντιζε να μαθαίνει τον νόμο του Θεού για να τον εκτελεί με κάθε ακρίβεια. Είδε δε σε οπτασία τον Δεσπότη Χριστό να κάθεται σε θρόνο υψηλό, προς το μέρος δε της Ανατολής βρισκόταν ο παράδεισος της Τρυφής και προς δυσμάς λίμνη πυρός κοχλάζουσα. Τότε άκουσε τη φωνή του Κυρίου να του λέγει: «Έκλεξε το καλύτερο και σπεύσε όχι μόνο να απαλλαγείς από τα δεινά, αλλά και τα ανεκλάλητα αγαθά να απολαύσεις για να αγάλεσαι αιωνίως». Μετά από μερικές μέρες, ακολουθώντας λευκοφόρο άνδρα, πήγε στη Σελεύκεια και ανέβηκε σε κάποιο όρος κοντά στο χωριό Πύλασσα, όπου σε μικρό μοναστήρι βρισκόταν ασκητής περίφημος για την αρετή του, ονομαζόμενος Ιωάννης. Κοντά σε αυτόν διδάχθηκε υψηλότερη πνευματική ζωή και ησυχάζοντας ζούσε εις άγγελη πολιτεία. Έτρωγε μόνο λίγα βρεγμένα όσπρια και έπινε λίγο νερό. Όσο αύξανε κατά την ηλικία, τόσο πρόκοβε και στην άσκηση. Μιλούσε δε συνετά και φρόνημα. Έτσι ξεχώριζε ανάμεσα στους μοναστές του. Δυστυχώς κάποιος μοναχός, από φθόνο για την ανώτερη αρετή του, αποπειράθηκε να τον φωνεύσει. Η θεία όμως δίκη πάταξε αμέσως τη δεξιά του εγκληματία, την οποία έκανε ξερή και ακίνητη. Ο Σιμεών έδειξε όλη του την αμνησικακία. Συγχώρησε τον πτέστη, ο οποίος μετά την τιμωρία εκείνη ζήτησε συγγνώμη, προσευχήθηκε γι' αυτόν και μετά, αφού σφράγισε το ξεραμένο και παράλυτο χέρι με το σταυρό, του απέδωσε την προηγούμενη του υγεία. Μετά από μερικές μέρες, ενώ όσοι ο Σιμεών προσευχόταν, είδε και πάλι το Δεσπότη Χριστό και το ρώτησε:
«Κύριε, πώς εσταύρωσαν οι Ιουδαίοι?» Τότε εκείνος, για να διδάξει τον όσιο την υπομονή στις θλίψεις και την έκρωση του σαρκικού φρονήματος, άπλωσε τα άχραντά του χέρια σε σχήμα σταυρού και είπε: «Έτσι σταυρώθηκα καθώς ευδόκησα. Σίδε, ανδρίζου και υπόμενε». Ο δε όσιος Σιμεών αγωνιζόταν περισσότερο, προσθέτοντας κόπους στους κόπους και άσκηση στην άσκηση. Οι θαυμαστοί αγώνες του Σιμεών ενοχλούσαν τους δαίμονες, οι οποίοι του έφεραν διάφορες φαντασίες, όμως εκείνος τους διεσκόρπιζε με το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Αξιώθηκε δε και τελειότερη οπτασία να δει. Είδε ναό Άγιο, από τον οποίο έβγαινε δόξα η οποία τον λάμπρινε, ένας δε πατριάρχης τον έχρισε με ευώδες μύρο και είπε: «Με αυτό το μύρο θα διώξεις τους δαίμονες και δεχόμενος από τον ουρανό θεία δύναμη θα αποδείξεις κενές και άπρακτες τις προσβολές τους». Έτσι απόκτησε το χάρισμα να θεραπεύει δαιμονισμένους και ενήργησε πολλές τέτοιες θεραπείες σε πάσχοντες οι οποίοι προσέρχοντας αυτόν ελκυόμενοι από τη φήμη του, αλλά και άλλες ασθένειες θεράπευε με τις προσευχές και την επίθεση των χεριών του. Ακόμη ο Όσιος νουθετούσε θαυμάσια τους μοναχούς με ψυχοσωτήρια λόγια και εκείνοι εκπλήσονταν για τη σύνεσή του. Είχε δε και την εξής αρετή ο Μακάριος: όταν ερχόταν κάποιος πτωχός, έβγαζε το ράσο του και του το έδινε, μένοντας αυτός γυμνός, πολλές φορές σε εποχή χειμώνος. Ο δε Ιωάννης το λυπούνταν για την κακοπάθεια και του έδινε άλλο ημάτιο. Με χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, το οποίο πήρε με την προσευχή του, άρχισε να συνθέτει λόγους για τη μετάνοια, τη μέλουσα κρίση, ερμήνευε δε χωρία από τις θείες γραφές και δυσνόητα κείμενα, καταπλήσοντας όλους. Γεμίζοντας δε ακόμη περισσότερο με τη χάρη του Θεού και καθημερινά αποκτώντας θερμότερη πίστη, πρόσταξε να κατασκευάσουν γι' αυτόν υψηλό στήλο. Ο Αρχιεπίσκοπος της Αντιοχίας και ο Επίσκοπος Ελευχίας τον χειροτώνησαν ιεροδιάκονο. Μετά δε τον ανέβασαν στο στήλο με πολλή ευλάβεια. Έμεινε εκεί πάνω 8 χρόνους, κάνοντας μεγαλύτερο αγώνα. Προγνώρισε και του ηγουμένου του την κοίμηση, η οποία και έγινε μετά από λίγες μέρες. Έλαβε δε μήνυμα από Αγίους Αγγέλους ότι όχι μόνο δαιμονισμένους θα γιατρεύει, αλλά και κάθε ασθένεια, και όχι μόνο με το άγγιγμα των χεριών του, αλλά και με τη μιλωτή και με το τρίχινο ράσο και με τη ράβδο του θα τελούνταν θαυμάσια, ενώ σωζούσε Όσιος και μετά την κοιμησή του. Κάποιος από την Αντιόχεια υπέφερε από βαριά νόσο του στομάχου και πονούσε τόσο, ώστε κυλιόταν κατά γης και κράβγαζε γοερά. Ο Όσιος του έδωσε ένα κομμάτι από το ράσο του και τον γιάτρευσε. Αλλά και κάποιο νέο, ο οποίος πέθανε, τον επανέφερε στη ζωή με την προσευχή του. Σε νέο όραμα είδε και πάλι τον Κύριό μας Ιησού Χριστό με τα τάγματα των θείων αγγέλων, του ζήτησε δε και έλαβε τη χάρη να μη χρειάζεται πλέον ανθρώπινη τροφή. Όπως δε ο ίδιος εκμυστηρεύτηκε κατά το τέλος της ζωής του στους μαθητές του, έβλεπε να έρχεται στον αέρα νέος, ωραίος, ντυμένος φως ως ημάτιο, με στολή ιερατική, ο οποίος κρατούσε θείο σκεύος, από το οποίο με λαβίδα έπαιρνε και το έδινε 3 φορές. Δεν γνώριζε τι τροφή ήταν εκείνη, κατά την όψη όμως και τη γεύση ήταν γλυκυτάτη. Κάθε Κυριακή, μετά τη Θεία Λειτουργία, πήγαινε και του πρόσφερε αυτή τη θεία τροφή, η οποία χόρτενε την καρδιά του και τον στήριζε μέχρι την άλλη Κυριακή και δεν πεινούσε καθόλου. Πολλοί ασθενείς, οι οποίοι άκουγαν τη φήμη του, έτρεχαν προς τον Όσιο και ζητούσαν τη μεσητεία του προς τον Πανάγαθο Θεό για να επέλθει η θεραπεία.
επειδή δε οι προσερχόμενοι ήταν μεγάλο πλήθος, ευλόγησε ραβδιά και τα έδωσε στους μαθητές του, οι οποίοι αγγίζοντας με αυτά τους ασθενείς και προσευχόμενοι τους γιάτρευαν και προπαντός απομάκρυναν από τους ανθρώπους τα πονηρά πνεύματα. Ακόμη προείδε την κατά της Αντιόχειας επιδρομή του βασιλέα των Περσών Χοσρόη και την σφαγή των κατοίκων της λόγω των αμαρτιών τους, με θερμή δε προς το Θεό δέηση, το όρος όπου βρισκόταν η μονή του κάλυψε με νέφος, ώστε να την αποκρύψει από τα βλέμματα των βαρβάρων. Επειδή όμως, εξαιτίας όλων αυτών των θαυμαστών, τα οποία τελούσε Όσιος, έρχονταν σε αυτόν αναρρύθμιτο πλήθος ανθρώπων, ο Όσιος σκέφτηκε να αναχωρήσει από εκεί για να αποφύγει το θόρυβο. Έτσι, αφού κατέβηκε από το στήλο, πήγε στην κορυφή κάποιου όρους, το οποίο του υποδείχθηκε με όραμα. Ήταν τότε 30 ετών, αλλά οι ασθενείς τον βρήκαν και εκεί. Ο Όσιος λυπήθηκε, βλέποντας ότι ούτε και εκεί δεν μπορούσε να ησυχάσει, αλλά σπλαχνίστηκε τα δάκρυά τους, έβαλε το χέρι του στην κεφαλή του καθενός και τους θεράπευσε με την ευσπλαχνία του Θεού. Εκεί έκανε πολλά θαύματα. Κάποιον ασθενή τον έσωσε από το στόμα λεονταριού, το οποίο και έδιωξε από το όρος. Κολλητική αρρώστια που έπεσε στην Αντιόχεια την κατέπαυσε, δαιμονισμένο γιάτρευσε, κάποιον που δαγκώθηκε από φίδι, τον γλίτωσε από τον κίνδυνο. Πρόβλεψε μεγάλο σεισμό, τυφλό, παράλυτο και δαιμονισμένο τον γιάτρευσε, σε λεπρό έδωσε την υγεία του. Από όλους αυτούς δεν ζητούσε τίποτε άλλο παρά τη μετάνοιά τους και την τήρηση των εντολών του Κυρίου. Εκεί ο Άγιος έμενε στον βράχο, άστεγος, έχοντας μόνο μια μικρή μιλωτή. Ο δε φιλάνθρωπος Θεός φώτισε τον Άγιο να κτιστεί εκεί μοναστήρι, του οποίου τα όρια και το σχήμα της Εκκλησίας χάραξε Άγγελος Κυρίου. Το μοναστήρι αυτό ονομάστηκε Μάνδρα, εκεί δε κοντά έκτισαν και στήλο. Μεταξύ των άλλων πολλών θαυμάτων συνέβη και το εξής. Κάποιος ιερέας των Ιβύρων πήγε στον Όσιο. Αφού συνομίλησαν και πολύ ωφελήθηκε ο ιερέας εκείνος, φεύγοντας πήρε μερικές τρίχες του Οσίου και όταν έφτασε στον τόπο του, έκτισε ναό και έθεσε στον σταυρό τις τρίχες του Σιμεών. Θαυματουργούσαν λοιπόν αυτές και από αυτούς που ευεργετούνταν προσφέρονταν δώρα στο ναό. Κάποιοι συκοφάντησαν τον ιερέα στον επίσκοπο ότι τάχα ήταν μάντης και πλανούσε το λαό. Τότε ο επίσκοπος τον καθήρεσε. Ο ιερέας εκείνος στη συμφορά του επικαλέστηκε τον Όσιο Σιμεών και τότε μπήκε δαιμόνιος στον επίσκοπο, ο οποίος υποφέροντας και καθώς κατάλαβε την αιτία ζήτησε συγχώρηση από τον ιερέα. Εκείνος δε του έφερε τον σταυρό που περιείχε τις τρίχες του Οσίου, τον οποίο αφού ασπάστηκε ο επίσκοπος θεραπεύθηκε και επανέφερε τον ιερέα στο αξίωμά του. Ο Όσιος Σιμεών, αν και δεν ήθελε, μετά από οπτασία πίστηκε και χειροτονήθηκε ιερέας από τον επίσκοπο Σελευκίας Διονύσιο, ήταν δε τότε 43 ετών. Αναρρύθμιτα και ποικίλα είναι τα θαύματα τα οποία ακολούθησαν. Μέχρι και νεκρό ανέστησε με κατανυκτική του προσευχή. Τα χρόνια πέρασαν και επειδή ήταν άνθρωπος κι αυτός, ήρθε η ώρα να μεταβεί προς τον Ποθούμενο. Ήταν δε τότε 85 ετών, από τα οποία 45 έμεινε πάνω στο δεύτερο στήλο, εκεί στο θαυμαστό όρος. Όταν λοιπόν πληροφορήθηκε από το Πνεύμα το Άγιο ότι πλησίαζε στο τέλος της παρικίας του, κάλεσε τους μαθητές του και ανακοίνωσε το πικρό για αυτούς μήνυμα, για εκείνον όμως ποθητό και γλυκύτατο. Μετά 10 μέρες, την 24η του μηνός Μαΐου, ο μακάριος αυτός Σιμεών απήλθε προς τον Χριστό τον οποίον πόθησε για να απολαύσει τα άρρητα αγαθά, τα οποία για αυτόν και για όλους που τον αγαπούν ετοίμασε ο τον όλων Δημιουργός και Δεσπότης.
το δε τίμιο και σεβάσμιο του Λείψανο έμεινε εκεί στην μάνδρα του πάνω στο θαυμαστό όρος, όπου τέλεσε τους θαυμάσιους του αγώνες ως ακένωτο ταμείο θαυμάτων, αναβλίζοντας ιάματα όχι μόνο σωμάτων

θα κλείσουμε το συναξάρι του σήμερα εορταζομένου Οσίου Σημεών του εν το θαυμαστό όρι ή θαυμαστορίτου ή του εν τη μάνδρα με μερικούς από τους λόγους τους οποίους απίφθινε προς τους μαθητές του όταν τους ανακοίνωσε την επικείμενη τελευτή του, οι οποίοι λόγοι του νομίζουμε ότι είναι πολύτιμοι και μπορούν να αξιοποιηθούν από όλους μας. Είπε λοιπόν ο Όσιος, αδελφοί και πατέρες, αδιαλείπτος προσεύχεστε, να είστε ταπεινοί στην καρδιά, μισήσατε την φιλαργυρία και προσφέρετε ελεημοσύνη όσο μπορείτε, διότι εκείνος που δεν ελεεί τον πτωχό δεν αξιώνεται να εισέλθει στον αιώνιο νυμφώνα με τις φρόνιμες παρθένες, αλλά κλείνεται έξω με τις μωρές, επειδή ο λίχνος του σβήνεται, μη έχοντας έλεο. Εκείνος ο οποίος δεν συμπονεί τον αδελφό του και δεν τον βοηθεί στην ανάγκη του, αρνείται τον Υιόν του Θεού και τρόπον τεινά δεν ομολογεί, όπως και οι Σαδουκαίοι, ανάσταση νεκρών, ούτε ελπίζει στη μέλουσα ανταπόδοση. Φυλάτετε με όλη σας τη δύναμη την εγκράτεια, διότι αυτή χαλιναγωγεί τις ειδονές και καταπάβει τον πόλεμο της αρκός, έτσι δε να γίνεστε σόφρονες. Εάν δε έλθει σε κάποιον λογισμός ακάθαρτος για να μολύνει τη διάνοιά του, ας φωνάξει αυτά προς τον Κύριο με πικρότατα δάκρυα. Δέσποτα Χριστέ, ο των εκτιρμών και του ελέους Θεός, ο πάντοτε υπάρχων και διαμένων εις τους αιώνας, που δεν κατεσχύνεις αυτούς που πιστεύουν σε σένα, κλείτωσέ με από τα χέρια των εχθρών μου, πρόσεξε την ψυχή μου, σώσε με κατά το έλεό σου. Το αγαλίαμά μου, λύτρωσέ με Κύριε από αυτούς που με περικύκλωσαν, Κύριε δύναμη της σωτηρίας μου, σκέπασέ με την ώρα του πολέμου. Ελέησόν με ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες. Τέτοια και παρόμοια με αυτά, ας λέγει με δάκρυα και συντριβή καρδίας αυτός που ενοχλείται από ρυπαρούς λογισμούς, και ο Κύριος θα τον βοηθήσει.

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.

0: ραδιοφωνικό σταθμό Πίνους 96 FM στέρεο.
1: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώ ότι σε την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε δεν όποιον σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γίνει την ζωήν, εκαθισέ μεν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμία τεράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα προς εδάς χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρός. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί του ελαιού σου ότι επισύλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου της ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν και εν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομίαν με εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρα εν ανομίας συνελήφθην και εν αμαρτίας εκείσισέ με η μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσου με, κλινείς με και υπερχιών αλευκανθήσου με. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοση με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς έπισε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησα θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

όσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος, εν αγαλιάσει εν την κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έστε τελείωστης της λελαλημένης.

Των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής. Των Αγίων ενδόξων και κανηνίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών.

Αμήν, Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών,

0: Θεήσον Πατρά Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξεων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος, της Αγίας Μονής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Ένα λουλούδι φύτρωσε στις Τζούπρινα στα μέρη. Μα ένα πρωί αδίσταχτα το έκοψε ένα χέρι. Ψάχνει ο ήλιος να το δει και το φεγγάρι κλαίει. Κι η μάνα που το γέννησε μεριλογάει και λέει:
1: εγώ κακό δεν έκανα ποτέ με στη ζωή μου. Τι σου φταίξα βρε χάροντα και πήρες το παιδί μου. Μου πήρες το λουλούδι μου από την αγκαλιά μου. Και μέρα νύχτα το σκέπτομαι και κλαίει η καρδιά μου.
0: Και το λουλούδι μίλησε κι ας ήταν μαραμένο. Τη μάνα του παρακαλεί με λόγια πικραμένα:
1: μην κλαις μανούλα μου γλυκιά, μην κλαις, παρηγορήσου. Μόνο μια χάρη σου ζητώ, χάρη για το παιδί σου. Απ' τις φωτογραφίες μου την πιο καλή να πάρεις και φέρτηνε στο μνήμα μου μανούλα μου να τη βάλεις. Όσοι διαβάτες κι αν περνούν από το δικό μου μνήμα θα βλέπουνε τα νιάτα μου κι όλοι θα λένε κρίμα.

0: ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Θα ήθελα πάντοτε, αλλά πιο πολύ σήμερα, που είναι η ευαγγελική περικοπή, πράξη του Αποστόλου και η Οικουμενική Σύνοδος, όλα αυτά τα πράγματα είναι εκείνα τι, ότι οι τότε γραμματείς και φαρισαίοι, ο τότε λαός του Ισραήλ και το κοπείο και σήμερα, έσπερε ζυζάνια ανάμεσα. Αλλά βεβαίως τον πάτε πρώτα να πω από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη ότι ο Κύριος μιλάει και από την ανθρώπινη πλευρά προς τον Πατέρα και Θεό και Πατέρα, ότι τελείωσα το έργο, κήρυξα, και θα ήθελα αυτούς που ακριβώς με ακολουθούν, αυτοί που θα πιστέψουν, να τους φυλάξουν πραγματικά. Δε οι άλλοι οι οποίοι είναι συκοφάντη, οι άλλοι που πολλές φορές στάθηκαν και ανέτρεψαν τόσα πράγματα μέχρι που να τον σταυρώσουν, όλα αυτά τα γεγονότα να στα μιλάει σήμερα με τέτοια απλότητα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που οπωσδήποτε ένας διάλογος που γίνεται και ότι τελείωσε το έργο του, δηλαδή προέβλεπε ότι πλέον την πλησιάζει η μέρα του Σταυρού, του Θανάτου αλλά και της Αναστάσεως, και ότι δεν θα μας αφήσει ορφανούς. Και εννοεί ότι το Πνεύμα το Άγιο εντός της εβδομάδας εβδομάδα η Εκκλησία μας πανηγυρίζει κατά βάση του Αγίου Πνεύματος. Όχι γιατί λείπει τώρα, αλλά την αναπαράσταση που κάνουμε κάθε χρόνο. Γι' αυτό λοιπόν ο ίδιος μιλάει πραγματικά ότι τι, εγώ το πατήρ ένας με. Τρεις οι μαρτυρούντες εν του ουρανού, λέει ο Ευαγγελιστής.

πατήριον και Άγιο Πνεύμα ότι τρεις ένιση. Ο Αιώρακος, εμέ ώρα και τον Πατέρα, λέει ο Χριστός. Δηλαδή, ένα και το αυτό είναι. Αλλά βλέπεις ότι τι, αμέσως οι συκοφάντη και μπαίνουμε στις πράξεις, γιατί οπωσδήποτε για μένα είναι βεβαίως, θέλει πάρα πολύ χρόνο γιατί θέλω να σας κουράσω. Μπαίνουμε στις πράξεις των Αποστόλων και βρίσκεται μια κατάσταση την οποία πραγματικά όταν διωγμένη, δεύτερον όταν αρχίζει και όντως οργανώνεται, μπαίνουν και διαστραβλώνουν ορισμένοι ακόμα και από το κλήρο και από το λαό, αλλά και με γνώσεις τις οποίες κατά κόσμο τότε που είχαν, να διαστραβλώσουν την αλήθεια ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός. Και αυτή είναι η ομάδα των Αριανών που είναι σήμερα σκορπισμένοι με τρία ονόματα, είτε χιλιαστέ, είτε μάρτυρος του Ιεχωβά, είτε σπονδαστέ των γραφών, είναι Ιεχωβάδες. Αυτά τα πράγματα φαίνονται ότι τι, όντως πραγματικά όργανα των σκοτεινών δυνάμεων. Ο Αιωσφόρος βεβαίως συνεχίζει το έργο, αλλά δεν μπορεί τίποτα να κάνει όταν θα μείνει πραγματικά ο πιστός. Και θα ήθελα βεβαίως πρώτα να καθαρίσω θέση πρώτα. Άλλο αμαρτωλός, άλλο αλόθρησκος, άλλο αιρετικός. Ο αιρετικός αποκόπτεται ο ίδιος από την Βασιλεία του Θεού. Ο αιρετικός δεν έχει συγχώρηση κατά τον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή. Ο αιρετικός πλανιέται ακριβώς και πολλές φορές βρίσκει κατά κόσμο ορισμένες σκοτεινές δυνάμεις, είτε για φιλοδοξίες, είτε για χρηματολατρίες, είτε ακόμα και με μίσος θα στραφεί κατά της πίστης. Επαναλαμβάνω, άλλο αλόθρησκος, άλλο άθεος ακόμα, άλλο αμαρτωλός και άλλο ο αιρετικός. Ας το προσέξουν πάρα πολύ οι άνθρωποι που πραγματικά τι, κυκλοφορούν ανάμεσά μας και έχουν τέτοια κοσμική δύναμη που εδώ τώρα βεβαίως και ο Απόστολος Παύλος λέει ότι τι, είναι αλήθεια ότι αυτή η κοσμικότητα από την οποία τους βοηθάει και θέλει πραγματικά να επιτύχει, δεν ξέρω τι, δεν ξέρω τι θα να επιτύχει, αλλά ίσως από εγωισμό ή από κάποια φιλοδοξία θέσεων για μένα ή ακόμα χρήμα, δεν γίνεται αλλιώς. Ρωτάω τώρα για σας και ας δεν ξέρω αν ακούσουν οι άλλοι από μακρύτερα. Οι χιλιαστέ δεν πάνε φαντάρι, πάνε φαντάρι αλλά υπηρετούν σε νοσοκομεία, στα ταχυδρομεία, σε διάφορες υπηρεσίες κρατικές. Γιατί δεν παίρνουν όπλο, λέει. Ας πάνε εκεί να σκουπίσουν, να καθαρίσουν και όχι στα γραφεία. Αλωνίζουν όταν είναι στον πόνο, αλωνίζουν όταν βρίσκεται σε μια δύσκολη στιγμή ο άλλος, αλωνίζουν δεξιά και αριστερά. Τέλος πάνω, ποιος κυβερνάει? Ποιος κυβερνάει? Τι ψηφίζουμε στο Σταυρό, Ορθόδοξο ή Ερετικό? Είναι ένα πρόβλημα πάρα πολύ δηλαδή. Και εδώ στα Γιάννα έχουν πάρα πολλούς και απλώνονται. Και σας έχω πει και μια φορά, μια μάνα μου είπε, πάτερ μου, ένα μοναχογιό έχω, θα πάει φαντάρος, δεν τον κάνω χιλιαστή να μην πάει. Δηλαδή ήταν να πω ναι, αλλά και αυτοί που το δηλαδή με πόνο. Γιατί το παιδί το δικό του καθημερινού θα πάει στα σύνορα και καλά κάνει να πάει στα σύνορα, αλλά γιατί αυτός να μπει στα γραφεία και να πιάνει και τι, χρόνια υπηρεσίες παρακαλώ. Ποιος κυβερνάει τώρα εδώ? Οι αιρετικοί στην Ελλάδα δεν φτάνουν τα 5%. Άρα οι 5% κυβερνάνε ή απαραέξω ακόμα ως μέσα στην ψευτοσύμμαχη που είναι οι αιρετικοί? Όλα αυτά τα πράγματα τα καθαρίζει πάρα πολύ και εκείνο μόνο που έχει ο Απόστολος Παύλος, που έχει μια πραγματική δηλαδή όντως και διόπτρα του Πνεύματος μέχρι σήμερα ακόμα, ότι και εμείς οι Ορθόδοξοι τώρα στο σημείο αυτό, γιατί αν δεν αποφύγουμε τη φιλοδοξία, τη χρηματολατρία σαν κληρική
και ιδίως σαν άργανο κληρική, πολλοί μου είμαστε μοναχοί, κάνουμε ζημιά μεγάλη. Ζημιά μεγάλη. Έχω πόσα χρόνια, λέει ο Παύλος, που δεν θέλησα να φάω ψωμί από υδρόταλου, και δουλεύω με τα χέρια μου. Σκηνοποιός ήταν, έφυγε σκηνές. Δουλεύουμε, κοπιάζουμε, θυσιάζουμε. Γιατί για να θέλεις να είσαι είτε μαντρόσκελο, γιατί μαντρόσκελος είμαι εγώ, είτε ακόμα ποιμένας, πρέπει εσύ να πέσεις πρώτα και ύστερα να πέσεις το πρόβατο. Το καθήκον μου είναι τι να κάνω. Όχι μόλι θα ακούσω ένα οργητό από λύκο ή ένα οργητό, ένα μούγκρισμα από αρκούδα, να μάλλω την ώρα μου στα χέρια και να φεύγω, να πάω ακόμα και στο Κάιρο. Γιατί έρχονται εχθροί. Τα πράγματα πρέπει οπωσδήποτε, η ευθύνη αυτή, νομίζω κάποτε πρέπει να το καταλάβουμε. Αργύριον και χρυσήν δέρμα επιθύμησα, λέει ο Παύλος. Και όποιος θέλει πραγματικά από μας, και απλώνεται ακόμα και στον κάθε πιστό, γιατί όταν έχει στόχο να μάσει χρήμα, λοιπόν, και να πήγε με διάφορες φιλοδοξίες, ο εγωισμός θα τον οδηγήσει σε πλάνες και υποχωρήσεις, τις οποίες τι, κατά διάνοια δεν μπορεί τώρα να τα σκεφτεί. Κάτε δε. Και οπωσδήποτε τα πράγματα καθαρίζουν όταν οι ίδιοι εμείς θα καθαρίσουν μέσα μας. Και τότε πραγματικά το ότι δεν έχει ανάγκη η Ορθοδοξία, καμία αντίληση. Οι Ορθόδοξοι δεν ξέρω κατά πόσο πραγματικά κρατάμε αυτήν την πίστη καθαρή, αγνή και όντως με παρησία και όντως πραγματικά τι. Είστε το φως του κόσμου, μας λέει ο Χριστός. Είστε το αλάτι της κοινωνίας, μας μιλάει πάλι ο ίδιος ο Θεός ο Χριστός. Δηλαδή, αν το αλάτι χάσει την αρμύρα, έχει πουθενά αξία. Γι' αυτό ακριβώς, όσο είναι η καταχάρη οικονομία που μας έχει, μας αξίως, θα είμαστε εκλεκτός λαός του Θεού, η Ορθοδοξία, αλλά τόσο είναι και η ευθύνη. Ουδέλου καρδοδέως εκεί που θα ακολουθήσουν, βεβαίως θα ακολουθήσουν. Και μονέ πολύ εσύ, υπάρχουν μέρη ακόμα και τόπους που να έχει πραγματικά αυτούς που θα ακολουθήσουν την πίστη πραγματικά και με την αγάπη και με τη θυσία προς τον συνάνθρωπο. Τρίτη πλευρά τώρα, ο πατέρας. Ο πατέρας των πατέρων. Ο πατέρας των πατέρων πραγματικά που στήσατε βάλατε στήθος με στήθος. Βάλατε τη ζωή σας από την αυτοπαθησία πραγματικά. Και τούτος όμως τι. Να δώσουν τη μάχη πραγματικά. Με πίστη, με αγάπη, με θυσία πραγματικά. Και θα ήθελα βεβαίως τι. Αυτή τη φωνή του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, την οποία λέει πολλές φορές, πόσο θα ήθελα να είμαι σε ένα βουνό ψηλό για να μ' ακούει ο κόσμος, να φωνάξω πραγματικά για τις παγίδες που στείνει ο πονηρός μέσω των ανθρώπων, για τις υποκρισίες, για τις απάτες, για την προπαγάνδα και τη διαφθορά ακόμα. Και κυνηγάνε σήμερα, θα πω τη λέξη τι. Όσο χαίρονται πραγματικά, θέλουν παρακολουθεί να αγωνιστούν που αγωνίζονται σήμερα τα παιδιά διαγωνισμούς. Ναι, αλλά ένα πράγμα υπάρχει όμως τι. Όταν έχουν κομμάντο, πόσους δημοσίους υπάλληλους θα πάρουν. Όταν τόσους λοιπόν θα διορίσουμε, τότε τι γίνεται. Να πετύχουν καμία αντίληση. Αλλά για μένα είναι κάτι και πρέπει να μάθουν ακόμα. Για να μην κρίνονται μόνο από αυτό που λέγεται τυχείο. Και να δώσω μία, αν υπάρχει, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Αλλά το μήνυμα αυτό του Ιερού Χριστού μου λέει. Παιδιά μου, θα σας καπιστρώσουν, θα σας σύρουν, θα τα εκμεταλλευτούν, θα να τα προδώσετε, να τα τσαλακώσετε. Να μάθετε ξένα πράγματα και να μην ξέρετε την ελληνική γλώσσα, να μην ξέρετε ακόμα και το Ευαγγέλιο που είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα. Όλα αυτά τα πράγματα, αυτές οι προπαγάνδες, θα παρακαλέσω εδώ και τους μεσήλικους, γιατί ακριβώς τι.
Δεν είμαστε τώρα όπως ήταν κάποτε. Τι διαφέρουμε από κάποτε. Βεβαίως ξεκουράζεται αυτός που έχει βαριά δουλειά, ναι. Τα παρακάτω δεν φορτωνόμαστε με ραδιενέργεια. Δεν τρώμε τίποτα καθαρά. Πίνουμε τίποτα καθαρό. Έχουμε αυτή λοιπόν την αγάπη μεταξύ μας. Πού είμαστε, ιδεολογίες έχουμε. Πού είναι η ιδεολογία? Ποιος είπε ότι υπάρχει ιδεολογία στον κόσμο? Μη γελιόμαστε. Έζησα καταστάσεις. Πλησίασα κόσμο πραγματικά. Ας ήμουν και μικρός τότε. Όλα αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχουν ιδεολογίες. Συμφέροντα, σκοτεινές δυνάμεις υπάρχουν πίσω από αυτά τα πράγματα και οδηγούμεθα έτσι. Και θέλω να παρασύρουν οι δίχτυοι τα νιάτα, παρινιάτα. Κρατήστε σημαία ψηλά. Μην παρασύρεστε δεξιά και αριστερά. Μην παρατηζώσετε τίποτα από αυτά τα οποία τι σύγχρονε είναι τα μέλη. Αφού ακόμα τι. Τι ωραίο που πήγαιναν. Για μένα βεβαίως το ποδόσφαιρο είναι άγριο. Δεν έχει καμία αντίθεση. Πήγαιναν οι φύλαθλοι, είχαν μια λογομαχία. Τώρα γιατί έχουμε καβγά? Τώρα γιατί έχουμε αυτά τα πράγματα όλα? Και αύριο, μετά από ότι έρχεται μια. Τι έρχονται, Αγγλία, Ιταλία. Σκέψτε τι θα γίνει. Να, μιλιούν μαζεύκαν αστυνομικοί. Ζημιές θα κάνουν οπωσδήποτε. Χιλιάδες έρχονται. Τα πάντα όλα. Δηλαδή, για να δούνε ή να μακυλιφτούμε. Τα πράγματα να δείτε πώς ακριβώς τα κατευθύνουνε. Δεν είναι απεργία στον κόσμο αυτό που σήμερα την κυβερνάνε. Θέλουν να την εκμεταλλευτούν για να την τσαλακώσουν για να μην έχει ιδανικά για να αντιδράσουν αύριο. Και να είναι τι, καπιστρωμένοι, αγκαθιασμένοι, παθιασμένοι και με και ανικανότητα πάνω τους ακόμα. Όλα αυτά τα πράγματα, ναι μου, δεν σου αξίζει αυτή η ζωή να ζήσεις. Σου αξίζει κάτι ιδανικότερο, κάτι ωραιότερο, κάτι μπορεί να δείτε τα σφάλματά μας. Να μην τα κάνετε εσείς, να προχωρέσετε καλύτερα μπροστά. Ελάτε νιάτα μου, ελάτε παιδιά μου πραγματικά. Με λάβαρο αγάπης, με λάβαρο θυσίας, με λάβαρο πραγματικά. Και όχι τι, φανατισμοί, μίση, αντιπάθειες, γκρικήσεις, άρπαξε να φας, κλέψε να έχεις, γιατί τίποτε άλλο δεν ακούς απ' έξω και από οπουδήποτε. Γι' αυτό λοιπόν, οι πατέρες καταδίκασαν τον Άρη. Και έτσι ο Άγιος Σπυρίδωνας που είχε επιμονή και έλεγε θέλω να μιλήσω κι εγώ. Βεβαίως δεν είχε κατά κόσμο γραμματικές γνώσεις, αλλά είχε πίστη. Και όταν πλησίασε στον Άρη του πλησίασε μια κεραμίδα. Τι μιλάς, τι θες, λέει. Τι είναι αυτή, κεραμίδα. Του πιάσει το χέρι, στάζει νερό απάνω, λοιπόν, φλόγα, λοιπόν, και στη μέση κεραμίδα. Δεν είναι τριαδικός Θεός αυτός. Του λέει, τι θες, κατατροπώθηκε. Και βεβαίως, μανιακά μετά από χρόνια, μανιακότατα τώρα, που έχουν στήσει ακόμα τι, που έχω ακούσει προς τη Θήβα κάπου, Μπρούκλιν, που να τι, να στείλουν μηνύματα σε όλη την Ευρώπη οι χιλιαστές. Δηλαδή, δώσαμε και τόπο έδαφος. Είναι ανάγκη κάπου να καταλάβουμε. Είναι ανάγκη κάπου να οι υπεύθυνοι όταν βγαίνουν με ευθύνη να καθαρίσουν τη θέση. Τι είναι, τι θέλουν και μετά το βέβαια να τους δώσουμε. Άμα το θέλουμε. Είμαι σίγουρος ότι ο λαός δεν το θέλει. Αλλά έτσι ξυλιέται. Έτσι ακριβώς αρχίζουν διάφορες υποσχέσεις, διάφορα πράγματα. Αν θα διοριστείς εδώ, θα διοριστείς εκεί, όλα αυτά. Και μόλις γίνεται ένα γεγονός 38. Λοιπόν, κυνηγάνε άλλο, ξεχνάμε το πρώτο και συνήθεια μισθό άλλο. Τα πράγματα δεν είναι στον τόπο μας αυτά. Προσέξτε. Είναι απ' έξω. Α, όχι, όχι. Δεν έχω τίποτα. Είναι κανένας. Όλα είναι πολλές φορές όργανα. Να, πες εγκρίνει σωστά ένας πρωθυπουργός. Θα το πάει στην Ευρώπη, θα πει με το σύνδεμα της Ευρώπης, δεν ταιριάζει. Έξω. Τι σας φαίνεται παράξενο? Μας καπίστρωσαν. Μας πέρασαν χαλινάρι. Και χρειάζεται κάπου να. Δηλαδή, θα μπορέσουν να αντιδράσουμε τι? Κρατώντας τα ήθη και τα έθιμα, κρατώντας την πίστη, κρατώντας πραγματικά τη ζωή, την απλοϊκή ζωή και τη φιλότιμη ζωή. Γιατί με όλες αυτές τις ξενομανίες που έχουμε τώρα, με τον λεγόμενο τουρισμό, τώρα μη σκορνάτε αν είχαν εδώ μέσα,
Ο τύριος μας δεν έχει τίποτα άλλο. Κάποτε θυμάμαι, δεν πω το που πήγαινα. Έλα καφέ, έλα τι θες και σου, τι θες, μα τι θέλω. Πάνω, άμα πάω τώρα, τι θα πας, τι θες. Πάει το φιλότι μου. Πάει που θα κοιμηθεί. Τι κατηγορία θα κοιμηθείς. Σε τι είστε τώρα θα πας. Πάει το πέντε. Πάει το φιλότι μου, δεν έγινε δηλαδή. Εξαφανίστηκε. Ήρθαμε και απ' έξω και έχουμε και λοιπόν και μόδες απ' έξω και οπωσδήποτε ξεχάμε τα πάντα όλα. Νύφ, τι λένε, τι τραγούδι να σπάρουμε για τη στεφάνωση. Άντζελα, σε θέλει μαμά. Δεν το ξέρετε, μου λέει και ο κρίνο, μάλλον σε θέλει μάλλον. Δηλαδή, το ξέχασε τα ελληνικά να τα πει. Δηλαδή, μόλις πάμε, δηλαδή, α, τόσο πολύ φθηνοί είμαστε. Ελάτε πραγματικά να συνέλθουμε λιγάκι. Να συνέλθουμε πραγματικά γιατί μας χρειάζεται αυτό. Και οπωσδήποτε τελειώνοντας βεβαίως, θα ήθελα βεβαίως να αφήσω ότι ο Πανάγαθος Θεός έστειλε τον Υιόν μόνο και μόνο για να μας σώσει. Και δεν θα ήθελα να βγει από στόμα ορθοδόξου ανθρώπου γιατί θα έμω μας τιμωράς. Δεν τιμωράει. Απίδευτος ο Θεός. Αυτό τιμωριόμαστε ζητώντας βεβαίως πολλές φορές τι, αλλά τι κάνουμε. Ενέργειες του πονηρού, καμουφλαρισμένα με ορισμένα άλλα πράγματα και πρόσωπα, τα οποία τι, και τραβάμε αυτό που υποφέρουμε καθημερινά παντού. Ο Θεός αγάπη εστί. Η Ορθοδοξία μας δεν θέλει εκδίκηση, δεν θέλει μίσος, θέλει αγάπη, θέλει συγχώρηση. Και τότε μην νικέσαι από το κακό, μάθει να νικάς με το καλό το κακό. Γιατί τότε είναι πολύ γερότερο το καλό από τι ακριβώς τι θα είναι το κακό. Και λάβε λοιπόν και εδώ ότι και οι πατέρες που καταδίκασαν αυτούς τους αιρετικούς, ας απομονώσουμε αυτούς που σήμερα τους οπαδούς τους. Μην καζγαλάμε και μην θέλουμε, γιατί πολλές φορές έχουν και μέσα ενημερώσει τα πάντα όλα τα πάντα, πάρα πολλά πράγματα. Βεβαίως και επίσημος η Εκκλησία, θα πω, που είναι οργανισμός, είναι Εκκλησία, δεν είναι διοίκηση, είναι ορασοφόρος. Ορθοδοξία είναι όλη η Ορθόδοξη, η Εκκλησία. Γι' αυτό λοιπόν όλοι μπορεί με προσευχή, με καταδύναμη ο καθένας, πρώτον να ξεριζώσω το μίσος, να ξεριζώσω την αντιπάθεια, να ξεριζώσω τη φιλαργυρία και να αρχίσω πραγματικά τι, να στηριχθώ στην πίστη και να είμαι τι, αυτό που δεν θέλω να μου κάνει ο άλλος σε μένα, μην το κάνω εγώ στον άλλο. Απλά, απλούστατο είναι, αλλά ας το προσέξουμε. Τα άκουπαν αδέρφια, αγωνίστηκαν, πάλεψαν, αίματα ποτάμι χύθηκαν, δεν ήταν κουτί, ακριβώς για να αφήσουν ένα βήμα με ένα παράδειγμα, ένα μήνυμα, ότι τι, η Ορθοδοξία είναι το φως του κόσμου, η Ορθοδοξία είναι το αλάτι της κοινωνίας, και όσο θα ενωθούμε και όσο θα απλέχουμε αυτήν την πραγματική αγάπη κατά Θεόν, τότε μια ισχυρά δύναμη, την οποία τι, ούτε καν θα φαίνονται οι κατά κόσμο σήμερα ισχυρές δυνάμεις. Πόσοι και πόσοι πέρασαν, αλλά τόσοι θα φύγουν. Αλλά η πίστη θα μείνει.

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.

Όσοι ο Σιμεών ο Θαυμαστορίτης άκμασε κατά τους χρόνους του βασιλέα Ιουστίνου του Δευτέρου, ο οποίος βασίλευσε από το 565 μέχρι το 578. Κάποιος νέος, ονόματι Ιωάννης, καταγόμενος από την Έδεσα της Μεσοποταμίας, πήγε με τους γονείς του μυροποιού στην τέχνη να κατοικήσει στην Αντιόχεια. Εκείνη φεύθηκε κάποια νέα, Μάρθα ονόματι, η οποία ήταν πολύ ευλαβής και τακτικά πήγαινε στο ναό του Τιμίου Προδρόμου για να προσεύχεται. Τη συνήθεια δε αυτή διατήρησε και μετά το γάμο της. Νηστεύοντας παρακαλούσε τον Δεσπότη με τις πρεσβείες του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου να της δωρήσει τέκνο, το οποίο αμέσως μετά τη γέννησή του θα το αφιέρωνε στον Τίμιο Πρόδρομο. Έτσι προσευχομένη είδε τον Τίμιο Πρόδρομο, ο οποίος της είπε ότι θα γεννούσε γιο, τον οποίο να ονόμαζε Σιμεών και ο οποίος θα γινόταν μεγάλος Άγιος. Όταν δεν γινόταν 3 ετών, να τον πήγαινε στο ναό του για να λάβει το Άγιο Βάπτισμα. Πράγματι η Μάρθα γέννησε γιο, ο οποίος 3 ετών βαπτίστηκε και ονομάστηκε Σιμεών. Όταν αυτός έγινε 5 ετών, στην Αντιόχεια έγινε μεγάλος σεισμός, κατά τον οποίο φωνεύτηκε ο πατέρας του. Η δε μητέρα του, καθώς την ώρα εκείνη βρισκόταν μέσα στο ναό του Τιμίου Προδρόμου, δεν έπαθε τίποτε και ο ίδιος διασώθηκε, καθώς την ώρα εκείνη βρισκόταν μέσα στο ναό του Αγίου Στεφάνου. Η Μάρθα βρήκε μετά τον μικρόν Σιμεών οδηγημένη από όραμα, κατά το οποίο της φάνηκε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και της είπε ότι ο γιος της είχε περισυλλεχθεί από κάποια ευσεβή γυναίκα που είχε νομίσει ότι η μητέρα του είχε βρει το θάνατο κάτω από τα ερείπια. Μετά από μερικές μέρες είδε στον ύπνο ότι πετούσε προς τον ουρανό βαστάζοντας το γιο της στην αγκαλιά της και ότι τον έφερε ενώπιον του Θεού και του τον παρέδωσε. Όταν ξύπνησε δοξολόγησε τον ύψιστο και δεήθηκε όπως για αυτήν και για το Σιμεών της δοθεί κάποια θέση στον παράδεισο. Ο Σιμεών αύξανε γεμάτος χάρη και φρόντιζε να μαθαίνει τον νόμο του Θεού για να τον εκτελεί με κάθε ακρίβεια. Είδε δε σε οπτασία τον Δεσπότη Χριστό να κάθεται σε θρόνο υψηλό, προς το μέρος δε της Ανατολής βρισκόταν ο παράδεισος της Τρυφής και προς δυσμάς λίμνη πυρός κοχλάζουσα. Τότε άκουσε τη φωνή του Κυρίου να του λέγει «Έκλεξε το καλύτερο και σπεύσε όχι μόνο να απαλλαγείς από τα δεινά, αλλά και τα ανεκλάλητα αγαθά να απολαύσεις για να αγάλεσαι αιωνίως». Μετά από μερικές μέρες, ακολουθώντας λευκοφόρο άνδρα, πήγε στη Σελεύκεια και ανέβηκε σε κάποιο όρος κοντά στο χωριό Πύλασσα, όπου σε μικρό μοναστήρι βρισκόταν ασκητής περίφημος για την αρετή του, ονομαζόμενος Ιωάννης. Κοντά σε αυτόν διδάχθηκε υψηλότερη πνευματική ζωή και ησυχάζοντας ζούσε εισάγγελη πολιτεία. Έτρωγε μόνο λίγα βρεγμένα όσπρια και έπινε λίγο νερό. Όσο αύξανε κατά την ηλικία, τόσο πρόκοβε και στην άσκηση. Μιλούσε δε συνετά και φρόνημα. Έτσι ξεχώριζε ανάμεσα στους μοναστές του. Δυστυχώς κάποιος μοναχός από φθόνο για την ανώτερη αρετή του αποπειράθηκε να τον φωνεύσει. Η θεία όμως δίκη πάταξε αμέσως τη δεξιά του εγκληματία, την οποία έκανε ξερή και ακίνητη. Ο Σιμεών έδειξε όλη του την αμνησικακία. Συγχώρησε τον πτέστη, ο οποίος μετά την τιμωρία εκείνη ζήτησε συγγνώμη, προσευχήθηκε γι' αυτόν και μετά, αφού σφράγισε το ξεραμένο και παράλυτο χέρι με το σταυρό, του απέδωσε την προηγούμενη του υγεία. Μετά από μερικές μέρες, ενώ όσοι ο Σιμεών προσευχόταν, είδε και πάλι το Δεσπότη Χριστό και το ρώτησε
«Κύριε, πώς εσταύρωσαν οι Ιουδαίοι?» Τότε εκείνος, για να διδάξει τον όσιο την υπομονή στις θλίψεις και την έκρωση του σαρκικού φρονήματος, άπλωσε τα άχραντά του χέρια σε σχήμα σταυρού και είπε: «Έτσι σταυρώθηκα καθώς ευδόκησα. Σι δε ανδρίζου και υπόμενε». Ο δε όσιος Σιμεών αγωνιζόταν περισσότερο, προσθέτοντας κόπους στους κόπους και άσκηση στην άσκηση. Οι θαυμαστοί αγώνες του Σιμεών ενοχλούσαν τους δαίμονες, οι οποίοι του έφεραν διάφορες φαντασίες, όμως εκείνος τους διεσκόρπιζε με το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Αξιώθηκε δε και τελειότερη οπτασία να δει. Είδε ναό Άγιο, από τον οποίο έβγαινε δόξα η οποία τον λάμπρινε, ένας δε πατριάρχης τον έχρισε με ευώδες μύρο και είπε: «Με αυτό το μύρο θα διώξεις τους δαίμονες και δεχόμενος από τον ουρανό θεία δύναμη θα αποδείξεις κενές και άπρακτες τις προσβολές τους». Έτσι απόκτησε το χάρισμα να θεραπεύει δαιμονισμένους και ενήργησε πολλές τέτοιες θεραπείες σε πάσχοντες οι οποίοι προσέρχοντας αυτόν ελκυόμενοι από τη φήμη του. Αλλά και άλλες ασθένειες θεράπευε με τις προσευχές και την επίθεση των χεριών του. Ακόμη ο Όσιος νουθετούσε θαυμάσια τους μοναχούς με ψυχοσωτήρια λόγια και εκείνοι εκπλήσονταν για τη σύνεσή του. Είχε δε και την εξής αρετή ο Μακάριος. Όταν ερχόταν κάποιος πτωχός, έβγαζε το ράσο του και του το έδινε, μένοντας αυτός γυμνός, πολλές φορές σε εποχή χειμώνος. Ο δε Ιωάννης το λυπούνταν για την κακοπάθεια και του έδινε άλλο ημάτιο. Με χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, το οποίο πήρε με την προσευχή του, άρχισε να συνθέτει λόγους για τη μετάνοια, τη μέλουσα κρίση, ερμήνευε δε χωρία από τις θείες γραφές και δυσνόητα κείμενα, καταπλήσοντας όλους. Γεμίζοντας δε ακόμη περισσότερο με τη χάρη του Θεού και καθημερινά αποκτώντας θερμότερη πίστη, πρόσταξε να κατασκευάσουν γι' αυτόν υψηλό στήλο. Ο Αρχιεπίσκοπος της Αντιοχίας και ο Επίσκοπος Ελευχίας τον χειροτώνησαν ιεροδιάκονο. Μετά δε τον ανέβασαν στο στήλο με πολλή ευλάβεια. Έμεινε εκεί πάνω 8 χρόνους, κάνοντας μεγαλύτερο αγώνα. Προγνώρισε και του ηγουμένου του την κοίμηση, η οποία και έγινε μετά από λίγες μέρες. Έλαβε δε μήνυμα από Αγίους Αγγέλους ότι όχι μόνο δαιμονισμένους τα γιατρεύει, αλλά και κάθε ασθένεια, και όχι μόνο με το άγγιγμα των χεριών του, αλλά και με τη μιλωτή και με το τρίχινο ράσο και με τη ράβδο του θα τελούνταν θαυμάσια, ενώ σωζούσε Όσιος και μετά την κοίμησή του. Κάποιος από την Αντιόχεια υπέφερε από βαριά νόσο του στομάχου και πονούσε τόσο, ώστε κυλιόταν κατά γης και κράβγαζε γοερά. Ο Όσιος του έδωσε ένα κομμάτι από το ράσο του και τον γιάτρευσε. Αλλά και κάποιο νέο, ο οποίος πέθανε, τον επανέφερε στη ζωή με την προσευχή του. Σε νέο όραμα είδε και πάλι τον Κύριό μας Ιησού Χριστό με τα τάγματα των θείων αγγέλων, του ζήτησε δε και έλαβε τη χάρη να μη χρειάζεται πλέον ανθρώπινη τροφή. Όπως δε ο ίδιος εκμυστηρεύτηκε κατά το τέλος της ζωής του στους μαθητές του, έβλεπε να έρχεται στον αέρα νέος, ωραίος, ντυμένος φως ως ημάτιο, με στολή ιερατική, ο οποίος κρατούσε θείο σκεύος, από το οποίο με λαβίδα έπαιρνε και το έδινε 3 φορές. Δεν γνώριζε τι τροφή ήταν εκείνη, κατά την όψη όμως και τη γεύση ήταν γλυκυτάτη. Κάθε Κυριακή, μετά τη Θεία Λειτουργία, πήγαινε και του πρόσφερε αυτή τη θεία τροφή, η οποία χόρτενε την καρδιά του και τον στήριζε μέχρι την άλλη Κυριακή και δεν πεινούσε καθόλου. Πολλοί ασθενείς, οι οποίοι άκουγαν τη φήμη του, έτρεχαν προς τον Όσιο και ζητούσαν τη μεσητεία του προς τον Πανάγαθο Θεό για να επέλθει η θεραπεία.
επειδή δε οι προσερχόμενοι ήταν μεγάλο πλήθος, ευλόγησε ραβδιά και τα έδωσε στους μαθητές του, οι οποίοι αγγίζοντας με αυτά τους ασθενείς και προσευχόμενοι τους γιάτρευαν και προπαντός απομάκρυναν από τους ανθρώπους τα πονηρά πνεύματα. Ακόμη προείδε την κατά της Αντιόχειας επιδρομή του βασιλέα των Περσών Χοσρόη και την σφαγή των κατοίκων της λόγω των αμαρτιών τους, με θερμή δε προς το Θεό δέηση, το όρος όπου βρισκόταν η μονή του κάλυψε με νέφος, ώστε να την αποκρύψει από τα βλέμματα των βαρβάρων. Επειδή όμως, εξαιτίας όλων αυτών των θαυμαστών, τα οποία τελούσε Όσιος, έρχονταν σε αυτόν αναρρύθμιτο πλήθος ανθρώπων, ο Όσιος σκέφτηκε να αναχωρήσει από εκεί για να αποφύγει το θόρυβο. Έτσι, αφού κατέβηκε από το στήλο, πήγε στην κορυφή κάποιου όρους, το οποίο του υποδείχθηκε με όραμα. Ήταν τότε 30 ετών, αλλά οι ασθενείς τον βρήκαν και εκεί. Ο Όσιος λυπήθηκε, βλέποντας ότι ούτε και εκεί δεν μπορούσε να ησυχάσει, αλλά σπλαχνίστηκε τα δάκρυά τους, έβαλε το χέρι του στην κεφαλή του καθενός και τους θεράπευσε με την ευσπλαχνία του Θεού. Εκεί έκανε πολλά θαύματα. Κάποιον ασθενή τον έσωσε από το στόμα λεονταριού, το οποίο και έδιωξε από το όρος. Κολλητική αρρώστια που έπεσε στην Αντιόχεια την κατέπαυσε, δαιμονισμένο γιάτρευσε, κάποιον που δαγκώθηκε από φίδι τον γλίτωσε από τον κίνδυνο. Πρόβλεψε μεγάλο σεισμό, τυφλό, παράλυτο και δαιμονισμένο τον γιάτρευσε, σε λεπρό έδωσε την υγεία του. Από όλους αυτούς δεν ζητούσε τίποτε άλλο παρά τη μετάνοιά τους και την τήρηση των εντολών του Κυρίου. Εκεί ο Άγιος έμενε στον βράχο, άστεγος, έχοντας μόνο μια μικρή μιλωτή. Ο δε φιλάνθρωπος Θεός φώτισε τον Άγιο να κτιστεί εκεί μοναστήρι, του οποίου τα όρια και το σχήμα της Εκκλησίας χάραξε Άγγελος Κυρίου. Το μοναστήρι αυτό ονομάστηκε Μάνδρα, εκεί δε κοντά έκτισαν και στήλο. Μεταξύ των άλλων πολλών θαυμάτων συνέβη και το εξής. Κάποιος ιερέας των Ιβύρων πήγε στον Όσιο. Αφού συνομίλησαν και πολύ ωφελήθηκε ο ιερέας εκείνος, φεύγοντας πήρε μερικές τρίχες του Οσίου και όταν έφτασε στον τόπο του, έκτισε ναό και έθεσε στον σταυρό τις τρίχες του Σιμεών. Θαυματουργούσαν λοιπόν αυτές και από αυτούς που ευεργετούνταν προσφέρονταν δώρα στο ναό. Κάποιοι συκοφάντησαν τον ιερέα στον επίσκοπο ότι τάχα ήταν μάντης και πλανούσε το λαό. Τότε ο επίσκοπος τον καθήρεσε. Ο ιερέας εκείνος στη συμφορά του επικαλέστηκε τον Όσιο Σιμεών και τότε μπήκε δαιμόνιος στον επίσκοπο, ο οποίος υποφέροντας και καθώς κατάλαβε την αιτία, ζήτησε συγχώρηση από τον ιερέα. Εκείνος δε του έφερε τον σταυρό που περιείχε τις τρίχες του Οσίου, τον οποίο αφού ασπάστηκε ο επίσκοπος θεραπεύθηκε και επανέφερε τον ιερέα στο αξίωμά του. Ο Όσιος Σιμεών, αν και δεν ήθελε, μετά από οπτασία πίστηκε και χειροτονήθηκε ιερέας από τον επίσκοπο Σελευκίας Διονύσιο, ήταν δε τότε 43 ετών. Αναρρύθμιτα και ποικίλα είναι τα θαύματα τα οποία ακολούθησαν. Μέχρι και νεκρό ανέστησε με κατανυκτική του προσευχή. Τα χρόνια πέρασαν και επειδή ήταν άνθρωπος κι αυτός, ήρθε η ώρα να μεταβεί προς τον ποθούμενο. Ήταν δε τότε 85 ετών, από τα οποία 45 έμεινε πάνω στο δεύτερο στήλο, εκεί στο θαυμαστό όρος. Όταν λοιπόν πληροφορήθηκε από το Πνεύμα το Άγιο ότι πλησίαζε στο τέλος της παρικίας του, κάλεσε τους μαθητές του και ανακοίνωσε το πικρό για αυτούς μήνυμα, για εκείνον όμως ποθητό και γλυκύτατο. Μετά 10 μέρες, την 24η του μηνός Μαΐου, ο μακάριος αυτός Σιμεών απήλθε προς τον Χριστό τον οποίον πόθησε για να απολαύσει τα άρρητα αγαθά, τα οποία για αυτόν και για όλους που τον αγαπούν ετοίμασε ο τον όλων Δημιουργός και Δεσπότης.
το δε τίμιο και σεβάσμιο του Λείψανο έμεινε εκεί στην μάνδρα του πάνω στο θαυμαστό όρος, όπου τέλεσε τους θαυμάσιους του αγώνες ως ακένωτο ταμείο θαυμάτων, αναβλύζοντας ιάματα όχι μόνο σε

θα κλείσουμε το συναξάρι του σήμερα εορταζομένου Οσίου Σημεών του εν το θαυμαστό όρη ή θαυμαστορίτου ή του εν τη μάνδρα με μερικούς από τους λόγους τους οποίους απίφθινε προς τους μαθητές του όταν τους ανακοίνωσε την επικείμενη τελευτή του, οι οποίοι οι λόγοι του νομίζουμε ότι είναι πολύτιμοι και μπορούν να αξιοποιηθούν από όλους μας. Είπε λοιπόν ο Όσιος, αδελφοί και πατέρες, αδιαλείπτως προσεύχεστε, να είστε ταπεινοί στην καρδιά, μισήσατε την φιλαργυρία και προσφέρετε ελεημοσύνη όσο μπορείτε, διότι εκείνος που δεν ελεεί τον πτωχό δεν αξιώνεται να εισέλθει στον αιώνιο νυμφώνα με τις φρόνιμες παρθένες, αλλά κλείνεται έξω με τις μωρές, επειδή ο λίχνος τους βίνεται μη έχοντας έλεο. Εκείνος ο οποίος δεν συμπονεί τον αδελφό του και δεν τον βοηθεί στην ανάγκη του, αρνείται τον Υιόν του Θεού και τρόπον τεινά δεν ομολογεί, όπως και οι Σαδουκαίοι, Ανάσταση νεκρών, ούτε ελπίζει στη μέλουσα ανταπόδοση. Φυλάτετε με όλη σας τη δύναμη την εγκράτεια, διότι αυτή χαλιναγωγεί τις ειδονές και καταπάβει τον πόλεμο της αρκός, έτσι δε να γίνεστε σόφρονες. Εάν δε έλθει σε κάποιον λογισμός ακάθαρτος για να μολύνει τη διάνοιά του, ας φωνάξει αυτά προς τον Κύριο με πικρότατα δάκρυα. Δέσποτα Χριστέ, ο των νυκτηρμών και του ελέους Θεός, ο πάντοτε υπάρχον και διαμένων εις τους αιώνας, που δεν κατεσχύνεις αυτούς που πιστεύουν σε σένα, κλείτωσέ με από τα χέρια των εχθρών μου, πρόσεξε την ψυχή μου, σώσε με κατά το έλεό σου. Το αγαλίαμά μου, λύτρωσέ με Κύριε από αυτούς που με περικύκλωσαν, Κύριε δύναμη της σωτηρίας μου, σκέπασέ με την ώρα του πολέμου. Ελέησόν με ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες. Τέτοια και παρόμοια με αυτά, ας λέγει με δάκρυα και συντριβή καρδίας αυτός που ενοχλείται από ρυπαρούς λογισμούς, και ο Κύριος θα τον βοηθήσει.

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.

0: ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου εν ότιση την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε δεν όποιον σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μεταπείνωσιν εις γήν την ζωήν μου, εκαθισέ μεν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και η κηδείας εν επί με το πνεύμα μου εν εμία τράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων, διαπέτασα προς έδας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρός, ταχύ εισακουσών μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε της καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησών μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισύλπισα, γνώρισον με Κύριε οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου, της ή ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν και εν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στήδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαν εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαν αλήθειαν η γάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς έπισε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησα θυσίαν εδωκαάν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

όσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσει εν την κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωσης της λελαλημένης.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών,

Πέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονικά συνεπάσα μονή πόλη και χώρα από λιμούνι πλουσισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και εθνιδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσα νοσίου.

0: Ευλογήσον Πατρά Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξεων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος, της Αγίας Μονής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Θα συνδεθούμε, φίλοι ακροατές, με το μοναστήριο της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του Εσπερινού.

Ρίσε με εκ των καταδιωκόντων με ό,τι εκρατεώθησαν υπέρ εμέ. Εμέ υπομενούσι δι

0: ρώτα σου προσέχοντα εις την φωνή της δεής Θεός μου.
1: Κάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, της υποστήσετε ότι παρασύ ο ήλας μου σε έστειλ εγκαστρώνεται.

0: Παρισύνοδος η ενικαία, Υιό Θεούς εάνε Κύριξε Κύριε, Πατρί και Πνεύμα της Ιθρόνου.
1: Ένε και το όνομα τόσο υπεμεινάς

Άγιος Σιέφης, ο της Τριάδος θεμών την ομότιμων αρχήν εις διαιρέσεις, ούτως η θέτησε σε είναι το ένα της Τριάδος. Ούτως Νεστόριον διδάσκει Θεοτόκον μη λέγει, αλλ η σύνοδος η ενικαία, ιον Θεούσε ανεκήρυξε Κύριε, Πατρί και Πνεύμα τη σύγχρονο.

στο φως μη βλέπει. Και Θείος παράτεται αγίστρο της εγκάρτης, πάσα νεκρούνε την ουσία και την ψυχή ενδιαίως. Άλλος Ιούδας χρηματίσας τη γνώμη και τον τρόπο, άλλη σύνοδος η ενικαία, διόν Θεούς εάν εκήρυξε Κύριε.

Ότι εκρατεώθει το έλεος αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Ότι εκρατεώθει το έλεος αυτού εφημάς. Την τελούμεν φανέρωσιν σου της επτής κεφαλής ειν τριάς εστεφάνωσεν εκμυθίσαν ένδοξε διαζήλων των εν θεών και τη ευρέση ταύτης αγάλλονται αγγέλων τάξης μαρτύρων σύλλογος θείοι Απόστολοι και προφήτε άπαντες μεθόνιμων πάντοτε μνημόνευε

0: Θεού ζωή, να τη δούλειο, όπως έδωξα.
1: Εσπέρας προκειμένου.

δοξασμένο το όνομά σου στη σώνα Σαλήμ. Γέννητο Κύριε, το ελαιός θυμάς κατά παλουμίσα με νέμισε. Ευλογητός, Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός, η δέσποτα, συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, η Άγια, πότισών με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου, τον αιώνα τα έργα των χειρών σου, μη παρήγης. Συν πρέπει ένωση, πρέπει ύπνος, η δόξα πρέπει. Ο Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι, νυν και αείχες τους αιώνας των αιώνων.

0: Θαυμάσι, τιμώντες εκ πόθου, χάριτας προχέουσαν των ιαμάτων ημίν, ειν περ ολυρώδης ηρώδης, πάλε προαπέτε με ίστρο, τη ηρωδιάδη συμπλεκόμενο.
1: Εκεί έξοδα τελοκέρα στο Δαβίν, ως περε.

πλούτων προχέουσα, πηγάς διαμάτων, νόσους θεραπεύουσε, ψυχάς φωτίζουσα. Όθεν θυμηδίας απάσης, χάριν απολαύονται σύνης, ταύτην ευλαβών.

0: Νίνοπολη στον δούλων σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι τον ιοφθαλμί μου το σωτηριών σου. Ο ητή μας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, πώς αποκάλυψε των εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Πάντος Βλέσσιμα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Πάντος Βλέσσιμα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Πάντος Βλέσσιμα, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και έγκυ στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάσα, βέησον ημάς και διαβάσει τα αμαρτία ημών. Δέσπασε η χώρα σαν να μιας μηνά και επίσεψε και ίας της ταινίας ημών. Έλεγε το όνομα του ούσου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και έγκυ στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτρι μόνο έδειξε ουρανής αγιαστή το όνομά σου, Θεέ του βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου όσο ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των Αγιούς δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφείλματα ημών, ως και μης αφίεμες ως κυβέντες ημών και μης ενέχεις ημάς πνευμών, παραλύσε ημάς ημών του πονηρού.
0: Ιησού εστίν η βασιλεία.

0: Θεός των αιώνων.
1: Αμήν, στερέωσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμου των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συν τη Αγία Εκκλησία χώρα πόλη, μητροπόλη και ιερά μονή ταύτης αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
1: Την τιμιωτέρα των Χερουβήμ και τον ξωτέρα συγκρίτους των Σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεχούσαν την όντου στρατόπων σε μεγαλύνομαι.
0: Δόξωση ο Θεός ελπίσιμον, Κύριε δόξωση.
1: Κύριε, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο ενδόξεν αληθής αφημών εις τους ουρανούς και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός, δια την ημών σωτηρίαν Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμών Αγίες Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Ουρανίων δυνάμεων σωμάτων ηκεσίες, του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, που την τρίτην έβρεση της Τιμίας αυτού κεφαλής εορτάζομεν, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών. Του Αγίου Ενδόξου είναι ο μάρτυρος Γεωργίου του Ένιον είναι εισαθλήσαντος προστάτου και πολίγου της πόλεως ημών. Τον Αγίης Πατρός ημών Αθανασίου του Μεγάλου Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων Εδόξων Μυροφόρων Γυναικών και του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακυμπιάνης και πάντων σου των Αγίων ελεήσε και σώσε εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντα.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Σας είχαμε συνδέσει, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραγάνης, από όπου παρακολουθήσατε την ακολουθία του Εσπερινού. Συνεχίζουμε με μαγνητοφωνημένο κήρυγμα του μακαριστού γέροντος Αθανασίου.
2: Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης σήμερα κάνει ένα διάλογο και με τον ίδιο, αλλά με τον Θεό, αλλά και σαν άνθρωπος, ότι πληρώθηκε ο χρόνος αυτός ο οποίος εσύ μου έδωσες. Ξέρεις

0: και ξέρω πόσο πραγματικά, και ήρθα για να ετοιμάσω, για να δώσω στον άνθρωπο δύναμη, φώτιση και να καταλάβει τι να πιστεύει. Γιατί η ειδωλολατρία έδωνε και έπαιρνε. Για να πιστέψουμε πραγματικά στην αληθινή πίστη, ήρθε ο ίδιος και όχι μόνο καλοπέρασε και κακοπέρασε και τόσα πράγματα που του κάναμε, αλλά και ο ίδιος διακονούσε. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε παραδείγματα και μηνύματα περισσότερο, πρότυπο να δώσουμε, αν θέλουμε, και στα παιδιά και στη νέα γενιά. Και αν θέλουμε να πούμε ότι είμαστε χριστιανοί, όχι μόνο με λόγια. Η πράξη να μιλάει τα λόγια. Η άφωνη αυτή, αυτό το κήρυγμα, το άφωνο, όταν είναι η πράξη σωστή, η συμπεριφορά με τον συνάνθρωπο, και όταν δεν περισσεύουμε από δεξιά και αριστερά και από διάφορες αιρέσεις, τις οποίες πραγματικά έχουν απλώσει από παντού. Γι' αυτό λέω ότι όλους μου έδωσες, και αυτούς θα ήθελα όπου είμαι εγώ να είναι και αυτό, και όπου είμαι εγώ είσαι και εσύ. Γι' αυτό λοιπόν θέλει να μας παρδώσει, δηλαδή, μια τέτοια τιμή που να είμαστε εισάγγελοι. Εισάγγελοι ακριβώς, και να, δηλαδή, να λοιπόν το λιποθυμάμαι από ευτυχία. Αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου, αυτός που πιστεύει, αυτός που ελπίζει. Γι' αυτό λοιπόν θα μου επιτρέψετε σήμερα όμως να παιδίσω κι αλλού. Να έρθω και στις πράξεις. Γιατί εδώ αυτά που είπε ο Χριστός, βεβαίως μας έχει ειδοποιήσει ο Χριστός, ότι να προσέχετε και να μην έχετε διάφορες ιδέες, άλλες αιρέσεις. Να προσέχετε. Λύκοι βαροί θα εισέλθουν στην Εκκλησία, λέει ο Παύλος σήμερα. Και ήρθαν λύκοι βαροί. Μετά την ελευσίμωνα, μετά το δηλαδή που θα αποφύγω, εγώ λύκοι βαροί. Όχι μόνο οι ειδωλολάτροι, όχι μόνο και οι άθεοι, αλλά από τα ίδια τα στελέχη της Ορθοδοξίας έχουν δογματικές διαφορές. Και οι δογματικές διαφορές, ας προσέξουμε λιγάκι τους κήπους που πάμε. Είναι ορθόδοξοι. Γιατί τα πράγματα δείχνουν ότι τι, όσο όμορφα και μιλάνε, είναι καλυμμένο δηλητήριο μέσα. Χρειάζεται να έχουμε πραγματική τι, επίγνωση ότι ο ορθοδοξός άνθρωπος είναι ο λάστιμος κατά του Αγίου Πνεύματος. Κατά τη γραφή, κατά τα λόγια του Κυρίου, ασυγχώρητος. Οτιδήποτε καλό και να κάνει, όταν το δόγμα το περιφρονεί, όταν το δόγμα θέλει να το αλλάξει ή ακόμα να το νοσεύσει, τα πράγματα δείχνουν ότι τι, δεν μας χρειάζεται. Γι' αυτό λοιπόν οι λύκοι βαροί, αυτοί που μπαίνουν μέσα σε και έχουν μπει ακριβώς κατάβαθα μέσα στην Εκκλησία μας. Και οπωσδήποτε να ξέρετε ότι η σημερινή ημέρα, και όπου μετά έχουμε την Αγία Πεντηκοστή, έχουμε ότι η Οικουμενική Σύνοδος, η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, θα πω τη λέξη ανεργάστηκε. Γιατί έβλεπε τους αρρωδαίους, έβλεπε τους λύκους, έβλεπε τα όρνια, έβλεπε όλα από τα πράγματα που αρμόσανε κατά του λαού, και έβλεπε να καθαρίσουν τη θέση τους, και έβλεπε να καθαρίσουν αυτοί από την κουπριά, από τα, δηλαδή, από τα πνευματικά διαμάντια. Γιατί έτσι έχει γίνει τότε και γίνεται συνέχεια. Μετά από τη λύκη βαρύ θα εισέλθουν στην Εκκλησία, λέει ο Παύλος, ήρθαν ακριβώς οι αιρέσεις, και οι αιρέσεις συνεχίζουν να έχουν. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται εκεί, εκεί που πάλεψαν, εκεί που ακριβώς ήταν ο Άγιος, ο βεβαίως ήταν και κληρικός, δεν ήταν απλός άνθρωπος, και κληρικός, από τους κληρικούς αρχίζει η αίρεση. Και από εκεί αποκόπτονται και γίνονται αιρέσεις όλες τις που έχουν γίνει. Και μετά έχουν τους οικονομάχους, μετά έχουν τον παπισμό, τους προτεστάντες και όλα αυτά τα πράγματα που σήμερα θέλουν να κάνουν την ένωση εκκλησιών. Είναι βλαστημία αυτή η λέξη που τη λέει να την κάνουν. Δεν ξέρω αυτή η σιωπή. Γιατί για μένα είναι αυτό που θέλω να πετύχουμε, δεν θα το πετύχουμε εκκλησιαστικός. Εκεί που μπουτζενάκι πιέζουμε. Πολιτικός. Για να έχουν μια δύναμη την οποία πραγματικά έχει όταν ο άνθρωπος πιστεύει. Άρα η ορθοδοξία πρέπει να κάτσει αμάτωχη. Να μην έχει και όλοι επηρεάζεται. Αρκεί να δείξει πολιτισμό. Αρκεί να δείξει έμπλακτη ζωή. Αρκεί να δείξει χριστική ορθόδοξη ζωή. Τα πράγματα δείχνουν. Γι' αυτό λοιπόν είναι μια δική βαρύ συνεχίζουν να έρχονται. Και έρχονται. Είναι ο παπισμός ή δεν είναι αξιότιμη. Πατέρ σας σέβομαι. Είναι ερετικός ή δεν είναι.
1: Είναι.
0: Άμα είναι τότε γιατί πάμε. Γιατί του καλούμε. Γιατί άκρημα τι. Και τον παρακαλούμε κιόλας. Και αυτό να λέω ότι εγώ είμαι πρώτος. Και να συντουργήσουμε που. Υποκείμε στην πατριαρχία. Τα πράγματα πρέπει να καθαρίσουν μέσα μας. Ο αιρετικός λέει καλά, όχι όμως να μπερδευτεί με τα πνευματικά. Άλλο το άλλο, άλλο το άλλο. Δεν θέλω να μισήσουμε. Ούτε να μισήσουμε. Αλλά ούτε και να αφήσουμε τέτοιες ιδέες, να αφήσουμε να μας οργώσουν και να μας παρασύρουν. Κρίστο σας παρακαλώ. Γι' αυτό λοιπόν, πόσο χρειάζεται να προσέξουμε. Είναι ανάγκη και θα παρακαλέσω πάρα πολύ. Όλοι σας ξέρετε γράμματα. Και είναι ανάγκη τι, να ξέρουμε τι πιστεύουμε. Γιατί άμα από εκεί έχουμε κρεμιστεί, δεν έχουμε επιτυχία στη ζωή. Αποτυχία και πολύ πιο πολύ για την άλλη ζωή ακόμα. Αλλά επειδή γίνονται αυτές οι ζυμώσεις καθημερινά, γίνονται τα πράγματα αυτά τα οποία πραγματικά τι, θα να κάνουν τον οικουμενισμό τώρα. Για ποιο πράγμα του καλλιτεχνισμού, τι θέλει, δηλαδή, τι θέλει να παρουσιάσουν. Μία άνθρωπο θέλουν. Και εκείνοι που το βάζουν δεν είναι ορθόδοξοι. Είναι προτεστάντε, είναι παπικοί, λοιπόν ακόμα και χιλιαστέ, μία γιατί οι χιλιαστέ είναι το παδί του αρήνου. Επενδύσουν εμάς, καλύψουν εμάς, έχουν τρία ρούχα, αν έχουν κι άλλα, έχουν βαπτιστήσει πολλά ρούχα. Για να μπερδέψουν τον κόσμο. Σπουδαστέ το γραφό, μάθηκε του εγωμάου. Και έχουν για πάρα πολλά πράγματα τα παιδί. Και τώρα δεν ξέρουν κι άλλα ονόματα. Του ίδιο και ο Λούτσερ προκόπη και από τον Πάπα. Ο οποίος τι. Δεν υπάρχουν τι εκεί κάνουν. Δηλαδή, κόπη και από τον Πάπα και άρχισαν να αιρέσεις οι 250 που είναι προτεστάντικες. Τις οποίες πάρα πολλές από αυτές ζουν δρυμύτατα μέσα στο ορθόδοξο πλήρωμα, συγκεντρώνουν για διάφορες συγκεντρώσεις που κάνουν και μιλούν, μιλάνε για τον Θεό, αλλά όχι όμως γιατί ορθόδοξη πίστη, δεν μιλάνε για την ορθοδοξία, μιλάνε από ότι για τον Θεό, για τον Χριστό ακόμα ναι, αλλά όχι όμως γιατί ακριβώς τι, έχουμε την ιεροσύνη ή έχουμε ακόμα τα μαρτύρια, έχουμε τους μάρτυρες. Που αγωνίστηκαν 11 εκατομμύρια μάρτυρες έπεσαν λοιπόν στους τρεις πρώτους αιώνες. Και εσύ και εγώ, και εγώ για συνέχεια μέχρι τελευταία ακόμα, και εσύ και εγώ θα αναλύσουμε αυτό το θυσιαστήριο, αυτή τη θυσία για να κάνουμε τι, τα κατήρια του παπισμού ή τους προτεστάντες ή ακόμα δεν ξέρω κι άλλο. Γιατί μου να βγουν και τι έπρεπε. Άρχισαν να βγουν από και με φετσιόλου. Καλά μου λέξει με χαρά τους. Να μην τους δεχόμαστε λοιπόν. Ούτε θα πω τη λέξη σαν γαμπρί, ούτε σαν νύφες. Ούτε ακόμα με κάνουν σχέση με γάμους άντρα με άλλη γυναίκα με γυναίκα. Αυτά τα πράγματα δεν είναι μέσα στην ορθοδοξία. Κάτι πάτε το καβάλι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν συμβιβάζονται. Γιατί ακριβώς είναι ότι μία αναπαραγωγή την οποία που πρέπει να γίνει και εκεί ύστερα δεν έχει διάκριση σου, καμία διάκριση, άσυγε θύλη. Εκεί ακριβώς εισάγεται θα είμαστε όλοι. Δεν θα είμαι και εκεί γυναίκα, ούτε άντρας και μόνο. Όχι. Εκεί θα είμαστε σαν γυναίκα. Και μας χρειάζεται να ξέρουμε το λόγο. Το πιστεύω εσένα, Σμύρνη γίνει καθολική και αποστολική εκκλησία. Δεν το λέω γιατί όχι θέλω να λέω αυτό καθολική. Και πολλές φορές ακούω και αποστόματα και εκκληρικών ακόμα και έτσι και γραμμάτων ακόμα η καθολική. Παπική. Αν θέλουμε είναι να μας πούν οι πατέρες που θέλουν ορισμένοι να κάνουν αυτή την ένωση. Είναι ορθόδοξη, είναι ότι με στην ορθοδοξία ο παπισμός σου. Και από εκεί και πέρα, ας λογαριάσουμε τι θα κάνουμε. Η κύκλο αυτή που κυκλοφορούν, σας παρακαλώ, ερευνήστε τους βαθύτερα και ρωτήστε τους πραγματικά. Έχουμε συνέχεια με την ορθοδοξία. Γιατί και σήμερα, όταν λέμε λύκη βαρύ, είπα, από κληρικούς άρχισε. Και σε κληρικούς ξεσπάει. Και θα αρχίσει και αρχίζει και συνεχίζει να μεταδίδουν οι στρατοί που έχουν διάφορες θεολογίες και διάφορες θεωρίες και διάφορα. Αυτός ο τόσο ομοφωμένος, αυτός ο τόσο εγγράμματος, αυτός ο τόσο λέει μια αλήθεια αυτός. Μη γελιόμαστε. Όποιος πιστεύει, χάρη του Θεού ενεργεί. Όποιος πιστεύει, ξέρει το πνεύμα το άγιο που κατοικεί. Δεν κατοικεί όπου είναι τι, οι οσφορικές ιδέες μέσα. Είναι ανάγκη, επαναλαμβάνω, να μετρήσουμε. Αν θέλουμε τον οικονομισμό, να απομακρυνθούμε από μια ώρα γλυκότερα. Γιατί αυτά θέλουν να εξυπηρετήσουν, επαναλαμβάνω, πολιτικές ιδεολογίες ή μας συμφέροντα περισσότερο. Γι' αυτό λοιπόν η ορθοδοξία δεν είναι να εκμεταλλευτεί ο άνθρωπος τον συνάνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν και στο σημείο αυτό πάλι πάρα πολλές φορές πέφτουμε σε σφάλματα που βάζουμε κατηγορίες βαπτίσια, κατηγορίες γάφτου και τα πάντα όλα αυτά τα πράγματα ότι οπωσδήποτε και οι επίτροποι φταίνουν που δείχνουν θέλουν τι λοιπόν την αστρώσουν αλλά και εσύ αν θέλουμε να προδοσίες όχι έτσι γιατί συνερίζεται ο άλλος ύστερα και συναγωνίζεται και μας κακομαθαίνεται γιατί είναι επιχείρηση ο άλλος εκεί πέρα. Και γίνεται πραγματικά πάντοτος ο άλλος και τα μαζεύει στην άκρη να πάει για τα γεράματα που θέλει. Και πότε τι παιδί. Όλοι ακριβώς τι. Λίγοι βαρύ υπάρχουν και θα υπάρχουν. Σκοπός είναι τι. Να απαλλαχθούμε μέσα μας. Να μην παρασυρθούμε. Και να μην είμαστε ακριβώς και γυριόμαστε ακριβώς και μας τραβάνε από τη μύτη από εδώ και προς τα εκεί. Γιατί η ορθοδοξία μας έχει βεβαίως την αλήθεια με το μέρος. Όχι γιατί είμαι την Ορθόδοξη. Την έχει. Γιατί οι άλλοι πάντες. Και εδώ τώρα θα πω κάτι για τον Πάπα θα μπουν ορισμένοι που κάνουν το θεολόγο δεξιά και δεξιά δεξιά ότι θα τον μελετήσουμε τον άλλο κόσμο που τον λέει όλοι. Ασφαλώς ναι. Τι λέει. Τον Πάπα να καταλάβει γιατί αυτός θα είναι αιτία. Και εσύ, άρα, τα τα παιδιά σου να σπουδάσουν και να πάνε στην παπικό επιτροφή. Στείλε τα παιδιά σου να πάνε να σπουδάσουν και να πάνε τι, σε αυτές τις εκκλησίες. Θα σας πω κάτι. Κάποτε, δεν έχει χρόνια, ήρθε ένας καρδινάλιος εδώ πέρα. Είχε ακούσει λέξω από στάχος. Και ήρθε πέρα μαζί με δύο καθηγητές του Πανεπιστήμιου Βιέννης. Ένας μου είπε ότι ήταν ορθόδοξος. Και όμως ήταν, δεν μου είπε τίποτα. Και έφεραν από τα Γιάννα ερμηνευτέ για ιταλικά. Ο καρδινάλης ήξερε ελληνικά. Αλλά είναι αυτή η πονηριά μέχρι να δώσει και πάνω. Σκεφτώ εγώ την απαντήσω. Μου λέει, εμείς ήρθαμε γιατί χαρήκαμε. Έχουμε κι εμείς κάτι τέτοιο παρόμοιο. Χαρήκαμε πως ειδήσουμε που είστε, λοιπόν πως είδαμε. Εμένα από μέσα μου έλεγα καλά. Μου βγάζει μια κάρτα. Και μου λέει, μα αυτή την κάρτα μπορεί να φέρει όλη την Ευρώπη γύρω μέχρι στα δικά μας. ανθρώπινης. Και αν με βρει ο Σάρωτος τη βότα του είπα, τι θα κάνω. Έβαλαν τα γέλια. Σταμάτσα. Αφού δεν δέχεις αυτό, να δείξεις κάτι άλλο. Να μας στέλνεις παιδιά απάνω, να σου στέλνουμε κι εμείς εδώ. Να έχουμε λόγια. Δεν σας εμπιστεύω. Δεν τα πείτησε η κοινωνική γνωριάση. Κατέβασε τα μούτρα και σκόθηκε κέρκη. Κατάλαβες. Τα πράγματα στείλουν παγίδες και με υλικά πράγματα και από εξουσίες τα πάνε θα σου πεις να κάνω το α, θα κάνεις να μου κάνεις αυτό το πράγμα. Και μην ξεχνάμε. Το έχω ακούσει αυτό. Δεν είμαι σίγουρος. Το έχω ακούσει όμως. Ότι τι. Και το πιστεύω ότι έγινε. Όσοι έμειναν από SS τους έκαναν τότε υπουμένους και καλογέρους και τους έστειλαν σαν πέρα της οικουμένης για να γλιτώσουν και γλίτωσαν πολύ και όσο γι' αυτό ακριβώς βγήκε λιγάκι έτσι αυτό είχε γίνει και ο επόμενος κιόλας κάτω σε μια χώρα. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη να προσέξουμε για την ορθοδοξία μας και την ορθοπραξία μας και θα παρακαλέσω πολύ μανάδες. Μην λέω μαμά και παπά, γιατί γίνονται μαμόσαυτα τα παιδιά. Μάνα και πατέρα! Γιαγιά μου, γιατί παίρνει το παιδί στην αγκαλιά και μπορεί να περπατήσει. Συγγνώμη. Δεν το αφαιρείς πρωτοβουλία. Το κάνεις άλλο το πλάσμα και σημαίνω. Όλοι. Πρέπει να μάθει όσο σας γνωρίζεται τόσα δηλαδή και θα ζωντανέψει και καλύτερος θα γίνει. Αλλά βεβαίως δεν θέλω μόνο να στηρίζετε. Δεν θέλω να στηρίζετε αυτά που έχουν στηριχθεί. Δεν θέλω να στηριχθούν. Αλλά το ότι πρέπει να βοηθούν και πρέπει ήδη πραγματικά να στηριχθούν όσοι καμία αντίρρηση. Και μην τα τραβάνε. Θα σας έχω πει μια γιαγιά που είχε τον γόνο της. Πήρε και μια μπράσκα. Πήρε η μπράσκα πέσει στον άκρη. Πήρε και μια, πήρε και τον γόνο από κοντά. Τώρα σκεφτείτε τι θα γίνει τώρα όσο. Άμα πάει παραπέρα. Και πόσα άλλα πράγματα θα γίνονται. Άλλο να τα αγαπάς με το δώσει συμπεριφορά σωστή και άλλο να κάνεις αποστημένη κατάσταση. Μέσα σε αυτά τα πράγματα γιατί όταν δεν θα έχει πρωτοβουλία μπορεί να πέσει σε τέτοια νύχια που θα τον κολακέψουν, που θα τον δώσουν δεξιά και αριστερά και ευκολότερα να τον παρασύρουν διάφορες αιρέσεις. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα είπα ο Κύριος κάνει τον διάλογο με τον πατέρα του ότι μας καλεί ότι θα φύγει αυτός και θα έρθει και έχει με κλαδί αυτούς που έρθουν να τους φυλάξουν και θα τους έχω μαζί μου. Όσοι μείνουμε στην ορθοδοξία μας θα είναι ο Κύριος ο οποίος πραγματικά κάπου του λέει μέσα να δώσει μεγάλη, μεγάλη τιμή μου και θα σας υπηρετήσουν λέει τότε εκεί. Είναι πράγμα, άλλο πράγμα. Τέτοια αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ και εσύ τώρα τι κάνουμε. Να τον παραγωνίσουμε, να τον παραγμηνεύσουμε για να ικανοποιήσουμε σκοτεινές δυνάμεις. Για να ικανοποιήσουμε συμφέροντα και φιλοδοξίες, φιλοδοξίες και οπωσδήποτε γιατί δύο είναι τα πατά. Φιλαργυρία και φιλοδοξία. Αυτά δημιουργούν όλα αυτά που δημιουργούν. Και αυτά ακόμα και τη μάνα γιατί χτυπάνε για να βρουν, για να ικανοποιηθούν το άλλο ικανοποίητο. Σοβάρι δίχως πάτο δεν γεννήσει. Ούτε ακόμα κι αν θέλει να κυνηγήσει χρήματα πραγματικά. Αν σε κυνηγήσει δόξα, ναι, πάτε. Αν όμως την κυνηγάς, θα σε δώσουν, αλλά θα σε δέσουν. Και προς τα πού θα σε οδηγήσουν, δεν ξέρω. Κύριος γνωρίζει. Γι' αυτό λοιπόν μάθε να είσαι ελεύθερος. Μάθε ό,τι αποφασίζεις να είναι δική σου θέληση. Και ό,τι αποφασίζεις πραγματικά να είσαι τι. Να μην είσαι από το καπίστι να σε τραβάνε. Να είσαι εσύ με τη ζωή σου και με την παρουσία σου να δώσεις πραγματικά ζωντάνια και κουράγιο προς τον συνάνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν λύκη βαρύ, οι αριανοί βγήκαν τότε, οι αριανοί άρχισαν και τότε τι έγινε, για να τελειώσω. Επέμενε ο Άριος, από ό,τι έχω ακούσει, γιατί τα γράμματα τα ξέρετε, τι με τη γράμματα ξέρω. Ο άλλος δεν είχε γλώσσα καλή, δεν είχε ρητορία, είχε πένα και τα έγραψε και τα έλεγε εκεί πέρα και είχε πραγματικά. Και είπε και ο Άγιος Σπυρίδων, να είσαι κι εγώ. Και του είπανε, είσαι γράμματος. Να είσαι κι εγώ. Και πήγε στη σύνοδος. Και τι του είπε. Είχε ένα κεραμίδι εδώ από κάτω. Δεν μου λέει αυτό, λέει. Τι είναι αυτό. Κεραμίδι. Τι κάνει κεραμίδι, από τι γίνεται. Χώμα κάτω. Έτσι. Λοιπόν, πλώνα πάνω και χώμα στο χέρι. Κάτω νερό. Από τρία συστατικά έγινε το κεραμίδι. Έτσι είναι και ο διαδικός Θεός, του είπε. Και γι' αυτό τον Άγιο Σπύριο τον έχουμε να κρατάει με κεραμίδι στο χέρι. Πλώνα, χώμα και σταγόνα. Αυτή είναι η πίστη μας. Η αληθινή πίστη, έτσι μπορούμε να την πιστεύουμε ότι πώς είναι ο τριαδικός Θεός. Πρέπει να λέμε Χριστό, πρέπει να λέμε Άγιο Πνεύμα και μια αληθινή πίστη. Ένας είναι. Γι' αυτό λοιπόν, να το αδέρφια μου. Λίγη βαρύ εισβάλλον και θα είστε μισούμενοι δια το όνομά μου ο Χριστός. Για την ορθοδοξία μας, για την πίστη μας. Γι' αυτό λοιπόν, στήκετε και κρατείτε τις παραδόσεις. Μείνετε πραγματικά και να μείνετε και στην παράδοση ακόμα, γιατί αν μας κόψουν τα πουδάρια, αν λοιπόν σε ένα δέντρο που ψηρίζεις, θα πέσει το δέντρο. Έτσι είναι και εσύ που μου μόνο, που πήραμε ξένα και αφήσαμε τα δικά μας, τα χωρέουμε. Τα χωρέουμε λοιπόν, λοιπόν, διάφορα είναι παλούτα. Ούτε τα τραγούδια λέγονται όλα, ολόκληρα. Γιατί εκεί είναι το νερό, τα παλιά τραγούδια δεν είχαν πέρα να τα γράψουν και έλεγα την ιστορία στο τραγούδι. Και εκεί η ιστορία το πούμε στη μέση, φυσικό είναι όχι. Και ύστερα, βεβαίως, αν τα παιδιά αυτά μακάρι έχουμε να τα αγαπάμε αυτά τα πράγματα. Αλλά για μια ώρα, για μια μέρα, για μια γραμμή και για μια τέτοια δεν τα αγαπάμε βεβαίως. Αλλά, αν όμως μπάνε σε κανένα λεωφορείο για να πάνε κάπου κανένα ταξίδι, τέτοιες πλάκες θα βάλουν να ακούσουν. Ρωτάω. Και αυτά που τα πώς λένε αυτά στα αυτιά. Τέτοια τραγωδία ακούνε. Εσείς ρωτάω. Δεν καταλαβαίνετε ότι τα βομβαρδίζετε. Δεν καταλαβαίνετε ότι με το τηλέφωνο που δώσαμε για να πάει γρήγορα το τηλέφωνο το χτυπάμε και θα είναι και άγνωστο πράγμα όμοιο. Είναι ανάγκη αυτά. Είναι και εμένα. Ξέρετε πώς επιτίθονται εκεί. Άρα πρέπει να είμαστε κι εμείς έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε. Θα κάνω χρήση του ένα, θα κάνω χρήση του άλλου, δίχως να με δέσει. Και η οθόνη ακόμα, αν δεν μπορώ να κάνω χρήση την οθόνη, πάει να πει ότι είναι εχμάλωτος. Αν όμως την κάνω χρήση, είναι σωστή. Να μην καπιστρωθώ, να μην καπιστρωθούμε. Για να μην αποφύγουμε από τη Θεία Χάρη. Και οπωσδήποτε, μη γέννητο. Και πλανηθούμε σε διάφορες αιρέσεις, σωπιστής, δικαιολογούνται και τις βάζουμε έτσι με το τίποτα αυτά. Τα πράγματα, όχι γιατί είναι αμαρτία, προσέξτε το. Αν κάτι που με δένει, δεν είμαι ελεύθερος. Δεν είμαι ελεύθερος. Το τσιγάρο, αν με δέσει, δεν είμαι ελεύθερος. Του ναρκωτικό, αν με δέσει, δεν είμαι ελεύθερος. Μην κάνω τον ελεύθερο. Του ποτό, την πνευμαργυρία, την ομοδοξία. Αν με δέσουν αυτά, είμαι εχμάλωτος. Ο ελεύθερος είναι τι, μπορώ να το κάνω, μπορώ να το καπνίσω, μπορώ ακόμα και να πιω, μπορώ να κάνω και αλλά δεν το κάνω και τι, δεν με συμβαίνει. Ποιος είναι ελεύθερος, εκείνος που το κάνει ή εκείνος που δεν το κάνει. Τα πράγματα καθαρίζουν άμα τα σκεφτούμε λίγο, αλλά ας προσέξουμε λίγα πάρα πολύ, γιατί λίγη βαρύ εισήθενε και στην ορθοδοξία μας, α, και στη μάνα πατρίδα μας.

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.

Στον τίμιο πρόδρομο δόθηκε η μεγάλη τιμή να τελέσει αυτός τη βάπτιση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Το παρά τον Ιορδάνη έργο του Ιωάννου μας διηγούνται οι Ευαγγελιστές. Μέχρι το 30ο έτος της ηλικίας του είχε μείνει στην έρημο της Ιουδαίας ζώντας ζωή ασκητική. Το ένδυμά του ήταν από τρίχες καμήλου, στη μέση δε φορούσε δερμάτινη ζώνη. Όσον αφορά την τροφή του, αυτή ήταν από ίδια κρίδων τα οποία επιτρέπονταν στους Ιουδαίους να τρώγουν κατά τον νόμο, ακόμη δε και από μέλι άγριο. Ο Ιωάννης είχε έντονο προφητικό παρουσιαστικό. Με μακριά κόμη, ηλιοκαή μορφή, εμπλεσμένη δε σοβαρή, ένθεη, αξιοπρεπή, ισχυρή, φαινόταν αμέσως ως φυσιογνωμία έκτακτη και υπέροχη από εκείνες τις οποίες ο Θεός προορίζει για να καθοδηγούν. Η ενδυμασία του, εκ πρώτης όψεως αλόγωτη, ενίσχυε την ηθική του επιβολή, παρουσιάζοντας τον υπέρτερο των κοσμικών συνηθιών άνδρα, τον τραχή αλλά και ειλικρινή ασκητή, τον δαμαστή της σαρκός, τον αθλητή του πνεύματος, τον εντιαπλότητη της ενδυμασίας, κατέχοντα τα ωραιότερα και αυθονότερα στολίσματα της ψυχής και του χαρακτήρους. Ισχυρή και κυριαρχική η φωνή του δέσποζε και στις ώρες των μεγάλων συνωστισμών, διατηρώντας ακέραιη τη δύναμή της, μολονότι αντιχούσε ακατάπαυστα το μεγαλόστομο κήρυγμα. Ενώπιον του βαπτιστού δεν υπήρχαν μικροί και μεγάλοι, επίσημοι και ιδιώτες, αλλά τους θεωρούσε όλους εξίσου. Αν δε έκανε διάκριση, αυτή ήταν υπέρ των μικρών και εναντίον των μεγάλων. Όσες φορές αυτοί ανάξει της εξουσίας τους, τη μεταχειριζόταν ως κακοποίη. Έτσι κτυπούσε και κεράβλωνε τη φαρισαϊκή έπαρση, η οποία υπό το εξωτερικό ένδυμα ψεύτικης αγιότητος έκρυβε τα ιδέστερα και φρικτότερα έλκη ψυχικής σκληρότητας και ακαθαρσίας. Και σε αυτό γνήσιος πρόδρομος εκείνου, ο οποίος αργότερα έμελε να εξφενδονήσει εναντίον των την ομοβροντία των Νοέ, ονόμαζε δε τους Φαρισαίους και Σαδουκαίους γεννήματα εχιδνών και κρυμνίζοντας τις καυχήσεις τους ότι ήταν οι του Αβραάμ, τους αντέτασε ότι η σαρκική καταγωγή τους ήταν τίποτε, εφόσον οι διαθέσεις και τα έργα των τους έδειχναν αναξίους του προγόνου των. Άλλοτε πάλι τους παρομοίαζε με δέντρα άκαρπα που τα περιμένει η εκρίζωση και η φωτιά. Αλλά και τους τελώνες τους συμβούλευε να είναι ενσυνείδητα όργανα του νόμου, μη εισπράττοντας καθόλου περισσότερα από τα νόμιμα τέλη. Και προς τους στρατιώτες που έρχονταν προς αυτόν έδινε νουθεσίες να είναι όργανα της δικαιοσύνης και της τάξης και να μην γίνονται εργάτες πλεονεξίας και διαρπαγής. Είχε δε μόνο συμβουλές προς αυτούς, όχι επιπλήξεις και φοβερισμούς, διότι αυτοί τον πλησίαζαν χωρίς εγωισμό και αλαζονία, ταπεινωμένοι και πενθώντας με τη διάθεση να διορθωθούν, όχι να περιεργαστούν. Τους δεχόταν λοιπόν ως πατέρας, διδάσκαλος, σοβαρός πάντα, αλλά και προσινής, με θοπία μάλλον και καθόλου με μαστίγιο. Ήταν αυτή η ιδιαίτερη τρόπον την αδιδασκαλία του προς μερικά πρόσωπα και τάξεις. Είχε όμως και τη γενική διδασκαλία του που στρεφόταν στην ανάγκη της μετανοίας, επειδή ήταν κοντά η Βασιλεία των Ουρανών, δηλαδή ο Χριστός, η χάρη του Χριστού, η οποία ζητούσε καρδιές καθαρές, συντετριμένες και τεταπεινωμένες. Μετανοείται, ίγκυ και γάρ η Βασιλεία των Ουρανών. Έλεγε δε για τον Κύριο προς τα πλήθη: «Εγώ μεν είδα τη βαπτίζω ημάς, έρχεται δε ο ισχυρότερός μου, ου ουκ είμαι ικανός λύσε τον ημάντα των υποδημάτων αυτού. Αυτός ημάς βαπτίσει εμπνεύματι Αγίου και πυρή, ουτοπτίον εν τη χειρή αυτού και διακαθαργεί την άλλον αυτού
και συνάξει των σύτων εις την αποθήκην αυτού το δε άχυρον κατακάψει πυρίας βέστου. Άλλοτε πάλι, καθορίζοντας την αποστολή του Ιησού και καθορίζοντας τη θυσία του, καθώς τον είδε να έρχεται προς το μέρος του, είπε: «Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου». Ο Τίμιος πρόδρομος, αφού άφησε κατά διαταγή θεία την ερημική ζωή, πήγε προς τον Ιορδάνη ποταμό, κηρύττοντας, εξομολογώντας και βαπτίζοντας. Το Ευαγγέλιο χαρακτηρίζει το βάπτισμά του ως βάπτισμα μετανοίας και βάπτισμα ύδατος. Ύδατος προς διάκριση από το χριστιανικό βάπτισμα, όπου μαζί με το βλεπόμενο είδωρ ενεργεί υπέρ του βαπτιζομένου και η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Μετανοίας δε, επειδή το βάπτισμα του Ιωάννου, προπαρασκευαστικό απλώς στο χριστιανικό βάπτισμα, δεν έδιδε την άφεση των αμαρτιών, αλλά χρησιμοποιούσε μόνο τη μετάνοια του βαπτιζομένου και τον προετοίμαζε για τη ζωή και τη χάρη του χριστιανικού βαπτίσματος. Και καθώς μαθαίνουμε από το Ιερό Ευαγγέλιο, πλήθη αμέτρητα πρόστρεχαν προς τον βαπτιστή και βαπτίζονταν από αυτόν στα ρίδρα του Ιορδάνου, στη θέση Σαλήμ, όπου τα νερά ήταν αυθονότερα και βαθύτερα. Ο Ιωάννης είχε κοντά του και μαθητές, προτυπώνοντας και σε αυτό τον Κύριο και προετοιμάζοντας τον δρόμο του. Διότι μερικούς από τους μαθητές, τους οποίους αυτός προπαρασκεύασε, προσέλαβε ο Ιησούς μεταξύ των Αποστόλων. Από αυτούς ήταν και ο αδελφός του Πέτρου Ανδρέας, ο Πρωτόκλητος, και ο Ιωάννης, ο του Ζεβεδαίου, ο κατόπιν ηγαπημένος μαθητής του Κυρίου και Ευαγγελιστής. Το έργο του προδρόμου εξακολούθησε και αφού ο Χριστός άρχισε το δικό του. Πρώτης ανατολής όμως του ηλίου, οχρίασε ο αστήρ. Η περί τον Ιωάννη κίνηση και συρροή ελαττώθηκε, διότι τα ρεύματα των όχλων στράφηκαν προς τον Ιησού. Η μεταβολή αυτή και αντιστροφή θα έφερε βέβαια πικρία σε άλλους και θα γεννούσε αγκάθια ζήλιας ή και φθόνου. Αλλά στον Ιωάννη χρησίμευσε μόνο ως υπόθεσης μεγάλης εφροσύνης και χαράς. Ήρθαν μια φορά και του είπαν, ενώ βάπτιζε πλησίον του Σαλήμ, «Διδάσκαλε, εκείνος που ήταν μαζί σου πέραν του Ιορδάνου, περί της αποστολής του οποίου είχες δώσει εσύ τη μαρτυρία σου, να τώρα βαπτίζει και όλοι πηγαίνουν προς αυτόν». Εκείνοι που το είπαν ήταν μαθητές του Ιωάννου και το είπαν με αθυμία, διότι ήθελαν τα πρωτεία υπέρ του ειδικού των διδασκάλου. Αυτός όμως έξω από τις γήινες αδυναμίες και πάνω από τα ανθρώπινα πάθη διεκήρυξε ότι η υπερτέρηση αυτή του νηφίου Χριστού κορύφωσε τη χαρά του. Ότι αυτός, ο Ιωάννης δηλαδή, δεν ήταν παρά πρόδρομος και διάκονός του. Ότι ο Ιησούς θα αυξάνει, ο δε υπηρέτης του θα σμικρύνεται. Ότι αυτός είναι εκ της γης, ενώ εκείνος από τον ουρανό. Γι' αυτό δε κανένας δεν μπορεί να εξισωθεί με αυτόν. Ότι τέλος ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού και έχει ολόκληρο το Πνεύμα, είναι δε ορισμένος να δίδει ζωή την αιώνιο σε όσους τον πιστεύουν. Αλλά από την ομολογία αυτή της δύσεώς του παρουσιάζεται με όλη της τη μεγαλοπρέπεια η λαμπρότητα του βαπτιστού. Και προς μαρτυρία αυτής είπε για τον πρόδρομό του ο Κύριος ότι κανείς άνθρωπος δεν στάθηκε μεγαλύτερός του. Μεγάλο στάθηκε ο Τίμιος πρόδρομος και στο θάνατό του. Ο Ηρώδης τον είχε συλλάβει και τον είχε ρίξει στη φυλακή εξαιτίας της Ηρωδιάδος, της γυναίκας του αδελφού του Φιλίππου. Διότι ο Ιωάννης του έλεγε, «Δεν σου επιτρέπεται να την έχεις για γυναίκα». Ο Ηρώδης ήθελε να τον θανατώσει, αλλά φοβούνταν τον κόσμο επειδή τον είχαν για προφήτη. Την ημέρα που ο Ηρώδης γιόρταζε τα γενέθλιά του, η θυγατέρα της Ηρωδιάδος χόρεψε μπροστά στους καλεσμένους και άρεσε στον Ηρώδη.
Γι' αυτό τις υποσχέθηκε με όργο να τις έδινε ό,τι του ζητούσε. Αυτή με την καθοδήγηση της μητέρας της του είπε «Δώσε μου εδώ στο πιάτο το κεφάλι του Ιωάννου του Βαπτιστού». Ο βασιλέας στενοχωρήθηκε. Επειδή όμως είχε ορκιστεί μπροστά στους καλεσμένους, πρόσταξε να της το δώσουν. Έστειλε ανθρώπους και αποκεφάλισαν τον Ιωάννη μέσα στη φυλακή και έφεραν το κεφάλι του σε ένα πιάτο και το έδωσαν στο κορίτσι και αυτή το έδωσε στη μητέρα της. Πήγαν τότε οι μαθητές του Ιωάννου και σήκωσαν το σώμα και το έθαψαν. Η Αγία Κεφαλή του Τιμίου Προδρόμου πρώτα βρέθηκε στη Μαχαιρούντα, στο παλάτι του Ηρώδου, με επιφάνεια και αποκάλυψη του ιδίου του Προδρόμου σε δύο μοναχούς, οι οποίοι πήγαιναν να προσκυνήσουν τον Πανάγιο Τάφο. Από αυτούς τους μοναχούς την πήρε ένας κεραμοποιός και τη μετέφερε στην Έμεσα. Καθώς δε εκείνος έβλεπε να ευεργετείται από την Αγία εκείνη η κάρα, την τιμούσε πολύ και όταν έμελε να αποθάνει, την άφησε στην αδελφή του, παραγγέλλοντας να μην τη μετατοπίσει, ούτε να τη δείξει σε κάποιον άλλο, αλλά να την τιμά και να την προσκυνεί. Αφού εκείνη απέθανε, την πήραν αλληλοδιαδόχως πολύ και κατέληξε σε κάποιο ιερομόναχο αριανό ονόματι Ευστάθιο, ο οποίος διώχθηκε από τους Ορθοδόξους από το σπήλιο που έμενε, διότι απέδιδε στην κακοδοξία του τις θεραπείες που ενεργούσε η Αγία Κάρα. Κατά την αναχώρησή του και κατά θεία πρόνοια, άφησε την τιμία κεφαλή στο σπήλιο, στο οποίο ήταν κρυμμένη μέχρι το 431. Τότε πολλοί έλαβαν θείες αποκαλύψεις για την προδρομική αυτή κεφαλή και έτσι βρέθηκε για δεύτερη φορά μέσα σε ιδρία η οποία μεταφέρθηκε στην Εκκλησία από τον Επίσκοπο Ουράνιο και ενεργούσε διάφορες θεραπείες και παράδοξα θαύματα. Αλλά χάθηκε και πάλι. Μετά δε από πολλά χρόνια φάνηκε και για τρίτη φορά στα κόμματα της Καπαδοκίας. Αυτή τη φορά όμως

0: Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Σπήνος, καλό βράδυ Κυριακής. Πιστεί και σήμερα στο ραντεβού μας σε ένα αφιέρωμα σε ένα πολύ μεγάλο καλλιτέχνη, σε έναν από τους τελευταίους των Μοϊκανών, το γνωστό Τάκη Λούκα. Δημήτρης Χαρισιάδης είναι το όνομα τεπώνυμο. Τι να πούμε για τον Τάκη, μια τεράστια καριέρα, ένας άνθρωπος ταπεινός, ένας πολύ μεγάλος μουσικός, από τους πιο παραδοσιακούς κλαρινίστες της Ηπείρου, αλλά να ξετυλίξουμε το κουβάρι από την αρχή. Τάκη μου, ευχαριστώ που μας έκανες τιμή και ήρθες.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου. Πολύ σε ευχαριστώ. Δεν έχω λόγια να σου πω.
0: Και λέγαμε και από καιρό κιόλας, μία το ένα, μία το άλλο.
1: Ναι, ναι.
0: Είσαι κι εσύ στο Δελβινάκι.
1: Ναι, είμαι κι εγώ στο Δελβινάκι, είμαι στη λίγο ανάποδα.
0: Είσαι Ακρίτας εκεί πέρα, φυλάς σε Θερμοπύλης.
1: Τι να κάνουμε.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την αρχή. Πότε γεννήθηκες?
1: Το 1940.
0: Με την έναρξη του πολέμου, ημερομηνία πότε δηλαδή? Τα Αγίου Δημητρίου.
1: Μάλλον.
0: Γι' αυτό και σε έβγαλα δηλαδή,
1: ναι,
0: Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Οπότε εσύ γεννήθηκες 2 μέρες πριν τον πόλεμο, πριν να ξεκινήσει ο πόλεμος γεννήθηκες.
1: Ναι.
0: Πώς τυχαίνει καμιά φορά?
1: Περίμενε, έχω ταυτότητα. Θα έτσι να σου δώσω.
0: Όχι, εντάξει, θα το κάνουμε κουμπί.
1: Έτσι περίπου, εντάξει.
0: Θα το κάνουμε κουμπί, έτσι να στείλω μία.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, αλλά είσαι σε επάλξεις, ακόμα στα 86 χρόνια είσαι σε επάλξεις.
1: Ναι.
0: Ο πατέρας σου ποιος ήταν?
1: Ο Κώστας Χαρισιάδης Λούκας.
0: Ο Τσολούκας.
1: Ναι.
0: Το προσωνύμιο Λούκας από πού είναι?
1: Ήταν ο παππούς μας, το πατέρα μου πατέρας. Το πατέρα μου.
0: Λεγόταν Λουκάς.
1: Λεγόταν Λουκάς.
0: Και με το
1: καλλιτεχνικό λέγε Λούκας, έτσι. Και τον Πέτρο, τον πρώτο εξάδελφο που έχω, η μάνα του Πέτρου.
0: Του Πέτρου Λούκα, του συγχωρεμένου πλέον.
1: Ωραία. Εμεί οι πρώτα εξαδέρφια. Η μάνα του Πέτρου και η μάνα του πατέρα μου, αδέρφια. Ήταν αδερφέ, αδέρφια.
0: Η μάνα του
1: η μάνα
0: Πέτρου,
1: το Πέτρου
0: και ο πατέρα σου.
1: Ναι, αδέρφια.
0: Ήταν αδέρφια, οπότε είστε πρώτα ξαδέρφια.
1: Ναι.
0: Και ο Πέτρος εσένα σε φοβόταν λίγο, έτσι, στο παίξι.
1: Τώρα έκανα, λέμε, εντάξει.
0: Εσύ πάντα ήσουν ταπεινός και έλεγες εγώ είμαι πρώτος ξάδερφος του Πετρολούκα, αλλά...
1: εντάξει.
0: Η μητέρα σου...
1: είναι Ευαγγελία.
0: Από πού καταγόταν?
1: Ήταν από... τα Δουλειανά. Είχε ο παππούς μου, ο άλλος... κάθομαι και εγώ στα Δουλειανά κάποτε, κοντά στο Φιλ Παρούντα. Εκεί μας είχε απαρατήσει τότε ο πατέρας με τον πόλεμο, ήμασταν μικρά, και με μεγάλος ο παππούς, με εμένα και τον αδελφή μου.
0: Η μητέρα πώς λέγονταν στο επίθετο?
1: Ευαγγελία.
0: Πώς στο επίθετο?
1: Παναγουπούλου.
0: Και ο παππούς πώς λέγονταν στο μικρό όνομα?
1: Ζήκος.
0: Α, ο Ζήκος.
1: Έπαιζε ντεφ με τα τακούτσια. Παναγόπουλος ήταν από το Βητσικό. Από το Δίκο, κοντά στο Πάπεγο. Ναι, από το Δίκο.
0: Ήταν από το Δίκο όμως.
1: Ναι, από
0: αλλά μεγάλο... ήρθε μετά στο Δελένα όμως.
1: Ναι. Παναγόπουλος είχε και έναν θείο στην Αθήνα που ήταν Παναγόπουλος στα λαϊκά, τραγουδιστής, ο καλύτερος.
0: Ο Σότος ο Παναγόπουλος.
1: Σότος, τον είχε συγκινήσει. Ήταν από μεγάλο Σότο.
0: Από το Δίκο Ζεγορίου καταγόταν δηλαδή ο Σότος ο Παναγόπουλος.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, είδαμε τι μαθαίνουμε από την κουβέντα.
1: Είδες,
0: και με τον παππού του Ζήκο μεγάλωσε δηλαδή.
1: Εγώ μεγάλωσα με μεγάλο ο παππού μου. Κάθομαι και ήμασταν κοντά στο Φίλπα, έδειχνε ο Φίλπα σε μαθητέ όξο. Μια πόρτα ήταν 10 μέτρα.
0: Είχα τη συγγένεια με τον Φίλπα, έτσι. Οπότε Τάκη μου, η γιαγιά η δικιά σου η Αμαλία.
1: Ναι.
0: Η μάνα του πατέρα σου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η Αμαλία Χαρισιάδη.
1: Έτσι.
0: Μαζί με τη Βασιλική, τη μάνα του Φίλιππα Ρόντα, ήταν αδερφές.
1: Αδερφές.
0: Οπότε ο πατέρας σου, ο Κώστας, μαζί με τον Φίλιππα ήταν πρώτα ξαδέρφια.
1: Ήταν πρώτα ξαδέρφια.
0: Εσύ τον είχες ουσιαστικά θείο.
1: Θείο.
0: Για πες μας για τον Φίλιππα, τι άνθρωπος ήταν?
1: Ο Φίλιππας ήταν ένα κλαρίνο, δεν ξαναβγαίνει τέτοιο κλαρίνο. Ήταν ζαγουρίσιο κλαρίνο πρώτα. Έπαιζε στο Ζαγόρ. Ο Γλυγόρης ο Καψάρης, καλός και αυτός, αλλά πήγαινε και, και κάθονταν το σέβονταν. Να πάρει καμιά. Ήταν όσο έπαιζε τόσο καλύτερα. Αφού το Ζαγόρ ακόμα κλαίει για τον Φιλ Παρούντα.
0: Μα έπαιζε αυτή τη φράση με τον Τότο Κλαρίνο.
1: Ήταν Ζαγουρίσιο Κλαρίνο. Γιατί στο Δουλειανά είναι Ζαγόρ. Από το Δουλειανά ήταν ο Φίλπας.
0: Ναι. Παλιά πιανόταν και μέχρι τα. Και μέχρι τα Ραβένια.
1: Ναι, έτσι μπράβο.
0: Λεγόταν Ζαγούρι.
1: Έρχονται χόρτα δουλειά, ήταν Ζαγούρι. Όλο Ζαγούρι σε τραγούδια έπαιζε. Ήταν υπαλλήλικο τη θυμάμαι, γιατί μεγάλο στον παππού.
0: Είχε και άλλου μουσικού εκεί πέρα. Για πε μα για του μουσικού των Δολιανών.
1: Ήταν κάποιο Αποστόλ Τζούμα.
0: Με τον Πέτρο, την αδερφή.
1: Με τον Πέτρο του που έβγαλε τα τραγούδια ο Πέτρο.
0: Και ο Αποστόλ έπαιζε πολύ καλά.
1: Έπαιζε καλά. Πάει στην, πάει στην Αμερική ο Πέτρο. Από εκεί μετά έκατσε πολλά χρόνια στην Αμερική. Ήρθε ξανά. Δεν τον ήξερε ο κόσμο. Ξεχάσκε.
0: Πότε πήγε ο... Λέμε για τον Πέτρο Τζούμα τώρα.
1: Για τον Πέτρο Τζούμα λέμε.
0: Πότε πήγε στην Αμερική ο Πέτρος.
1: Τον είχε αδερφό τον
0: Ποστόλ. Ναι, ναι.
1: Τώρα ποια ημερομηνία πάει δεν ξέρω ακριβώς.
0: Και ο Γιάννης γιος του Αποστόλη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο τραγουδιστής.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν πώς λιγόταν ο Μπερτόδωλος, πώς λιγόταν με το βιολί.
1: Α, ο Μπερτόδωλος με το βιολί, καλό βιολί και αυτός. Πολύ καλός. Είχαμε τον Φωτοτσιργαλή. Πέθανε κι αυτός.
0: Με βιολί.
1: Με βιολί. Ήταν πολλά βιολιά.
0: Εκεί μεγάλωσε στα Βιολιανά δηλαδή.
1: Εγώ μεγάλωσα στα Βιολιανά.
0: Οπότε από τον Φίλιππα πήρες μαθήματα.
1: Βεβαίως. Από τον Φίλιππα πήρα μαθήματα. Γι' αυτό παίζουμε διαφορετικά εμείς. Έχουμε λίγο άλλο χρώμα από τα άλλα τα κλαρίνα.
0: Ο Φίλιππος ο Ρόντας έπαιζε και το πογόνιμο. Στο
1: έπαιζε. Καλά, καλά. Εγώ πήγαινα κοντά, έπαιζα ντεφ και βοηθούσα τον Πάπιν τον Ζήκο. Πήγαινα στο Πάπιγκο, τότε δεν υπήρχαν και. Συγκοινωνήσει όπως πάμε τώρα.
0: Ποια χρονολογία μιλάμε τώρα.
1: Τι πριν να πάω στην Αθήνα εγώ.
0: Δεκαετία του 60 τώρα.
1: Ήμουν 12 χρονών. 12 χρονών, φαντάσου τώρα.
0: Το 52 μιλάμε.
1: Το 52.

0: Να ξαναγυρίσουμε πάλι πίσω. Οπότε εσύ μικρό παιδί πότε πρωτοπιάνεις κλαρίνο?
1: Εγώ έπιασα μικρό παιδί, ήμουν 7 χρονών.
0: Ήθελε ο πατέρας να ασχοληθείς με το κλαρίνο ή δεν ήθελε?
1: Ήθελα εγώ, τα αγαπούσα. Και πάει ένας, ήταν ξανά παντρεμένο η μάνα μου, είχε κάποιον κοκκινόπουλο από την Προσόγειαν, από την Βούρμπιαν, από πάνω από τις κόντρες.
0: Παντρεύτηκε μετά από τον πατέρα σου?
1: Μετά από τον πατέρα μου, αφού την είχε αφήσει με τον πόλεμο τη μάνα μου, παντρεύτηκε η μάνα μου.
0: Ήταν, οπότε ήταν φεμινίστρια η μάνα σου τότε, ότι όταν παντρευόταν οι άντρες δύο φορές, τι να έκανε και αυτή.
1: Τι να έκανε και αυτή.
0: Ναι.
1: Και με αγαπούσε εμένα ο μητριός μου. Μικρός εγώ 7 χρονών, και πάει και βρήκε χιόν όξο, είχε χιόν και πάει βρήκε ένα κλαρίνο μικρό, ντο.
0: Άντε, ο πατριός σου δηλαδή.
1: Ναι.
0: Πώς λεγόταν στο μικρό?
1: Κοκκινόπουλος.
0: Στο μικρό?
1: Ναι, Βασίλης.
0: Ακεί ήταν από την Περσόγειαν.
1: Ήταν από την Περσόγειαν.
0: Ακεί σε αγάπησε πολύ.
1: Μ' αγάπησε πολύ και πάει και βρήκε ένα κλαρίνο. Αλλά το κλαρίνο αυτό ήταν όλο με σύρματα. Ήταν σκισμένο και όλο με σύρματα.
0: Πόσα παιδιά είχε η μάνα σου από τον πρώτο γάμο?
1: Με τον πρώτο γάμο έχει το...
0: Εσύ, ο... Ναι, ποιος άλλος?
1: Με τον πρώτο γάμο εγώ,
0: η
1: αδερφή μου η Μέρη πέθανε τώρα μπροστά, δεν έχει κανένα 3-4 μήνες.
0: Ναι.
1: Η αδερφή μου και εγώ.
0: Α, δύο παιδιά.
1: Δύο.
0: Οπότε εντάξει, βρήκες ένα τώρα ο πατριός σου,
1: ναι.
0: Υπάκουσες να...
1: Ναι, και πάει και βρει ένα κλαρίνο να πούμε με σύρματα, έκατσα εγώ εκεί έστρα. Και μάθηνες Καστοφύλπα, πήγαινα και με τεφ να βοηθήσω τον πάπ μου του Ζήκου, να πει όλο ο Ζαγούρ πήγαιναν. Αρτσίστα, Βιτσκό, Πάπιγκου.
0: Από δεκαετία του 50.
1: Ναι. Πήγαιναμε με τα ποντάρια. Δεν υπήρχαν τότε τι κούρσεις ούτε αυτά. Πολύ φτώχεια.
0: Αυτές τις τροφές δηλαδή εκεί πέρα τις έχεις με τα πόδια σου?
1: Όλα με τα ποντάρια. Πήγαινα από κάτω, είναι ένα μονοπάτ. Στην Κλειδονιάφστα. Κλειδονιάφστα.
0: Ναι.
1: Πήγαιναμε είναι ένα μονοπάτι και πήγαιναμε από αυτόν τον δρόμο, πήγαιναμε να πάνω για Πάπεγκου. Πήγαιναμε στην καινούργια Κλειδονιά, στα πάνω, όχι κάτω στο δημόσιο δρόμο.
0: Στην Λιτόβγενη, πώς την έλεγαν.
1: Πώς συνέγονταν αυτό, ήταν πάνω στο βουνό.
0: Στην Λιτόβγενη, παλιά Κλειδονιά.
1: Ναι, παλιά Κλειδονιά, και από εκεί έχει μονοπάτι και πηγαίνει στο Πάπεγκου.
0: Κατάλαβα, είναι από άλλο δρόμο.
1: Από άλλο δρόμο. Γεια, τι τραβούσαμε. Είχα και το. Και ο Πέτρος μικρός. Πέραμε και τον Πετουρούκα τότε, ένα μεγαλύτερος ο Πέτρος. Τον πέραμε, πήγαινε κοντά στο Φίλπα.
0: Ποιος άλλος έμαθε στο Φίλπα, εκτός από σένα και τον Πετουρούκα?
1: Ήταν και κανένα δυο από τον Παρακάλαμο, οι οποίοι δεν έπαιρναν αυτοί, δεν ξέρω, έκατσαν κανένα δυο. Είχε πολύ μαθητέως εκεί.
0: Και ο Σαρέας ο Λευτέρης πρέπει να έχει πάει.
1: Όχι, ο Σαρέας ο Λευτέρης ήταν με τον Κουτσοδήμο, με το στενό που τον λέγαμε. Είχε γυναίκα από τον Ζαγούρ.
0: Πώς λεγόταν αυτός?
1: Κώστας Χαρισιάδης.
0: Α.
1: Ο Κώστας, ο στενός που λέγαμε.
0: Με τον Νίκο.
1: Ήταν αδέρφια με τον
0: Λόγο του. Ναι.
1: Με τον Ντεφ, με τον Μαγγέλ Δήμο πάλι. Δήμος λέγονταν. Μαγγέλης Δήμος. Κώστας Δήμος και αυτός. Στενό τον λέγαμε.
0: Ναι, δηλαδή,
1: παρασούκλ. Καλό κλαρίνο κι αυτός, αλλά όχι σαν ο Φίλπας. Έπιζε κι αυτός ο Ζαγούρ.
0: Και ο Φίλπας ήταν μαθητής του Κίτσου Χαρισιάδη, έτσι?
1: Ναι, ναι.
0: Τον Κίτσο τον πρόλαβε καθόλου εσύ?
1: Τον πρόλαβα. Έρχονταν ο Κίτσος να ακούσει στο βασιλικό που παίζαμαν τότε, στο Παντήρι, έρθει να ακούσει τον Πετουρλούκα. Φίλπας, Ιδόια, Πετουρλούκας, εκεί ήταν 3-4 συγκροτήματα.
0: Δηλαδή ουσιαστικά όλη η ιστορία του Πογονίου και της παραδοσιακής μουσικής όταν και τους Χαρισιάς ήταν ο Πατριάρχης τώρα, έτσι?
1: Ναι, έτσι. Και έρχονταν εκεί και έρθει, άξε το Φίλπα, άξε το αυτά, για να πάω να ακούσω, λέει, και τον Πέτρο, λέει, έχω καλές εντυπώσεις, μου λένε. Πάει και τον άξε, ωραία παιδί μου, του πει, έρθει ο Κίτσος ο Χαρισιάς, του πάνε, ο Πέτρος. Συγχαρητήρια, του είπε. Αν θα πεθάνω, εγώ θα σε αφήσω στο κουδάρι.
0: Α, έτσι είπε.
1: Ναι, του είπε.
0: Και για τον Φίλιππα, τον πρώτο του μαθητή.
1: Ο Φίλιππας Τον ήξερε που ναι. ήταν.
0: Ήταν το, τον ήξερε ποιος τον ήξερε, πώς έπαιζε. Ναι.
1: Ο Φίλπας δεν κατηγοριόταν, αλλά ο Πέτρος τότε μαθητής έδειχνε ότι θα βγει καλό κλαρινό.
0: Ναι.
1: Είχε τα πατήματα, είχε ταχύτητα, ας πω λέμε εμείς. Είχε ειδικά τραγούδια, έμοιαζαν. Πήγαινε κοντά στον Κίτσο του Χαρισιά. Τότε ο Φίλπας, γιατί ο Φίλπας έπαιζε σαν ο Κίτσος. Και ναι. μπορώ να σου πω και καλύτερα. Έκλεινε καλύτερα, ήταν πιο μελωδικό. Ζαγουρίσιο κλαρίνο.
0: Τεχνικά ήταν πιο, καλά, πιο καλός δηλαδή.
1: Ναι, ήταν.
0: Ο Κίτσος πόσο, πότε πέθανε ο Κίτσος ο Χαρισιάδης, δεκαετία του 60.
1: Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς να σου πω. Ήξερε και το παιδί του. Και το παιδί του. Πήγαινε και σβλίτσε.
0: Ο γιος του ποιος ήταν.
1: Yeah.
0: Έπαιζε κλαρίνο ο γιος.
1: Έπαιζε, έπαιζε.
0: Πώς λεγόταν.
1: Πώς τον λέγανε το... Το γιο του Κίτσου Χαρισιάδη.
0: Δεν συνέχισε όμως αυτός. Δεν έγινε γνωστός σαν το. Δεν ήταν ιστορία σαν τον πατέρα.
1: Έπαιζε. Και αυτός και από κουκόκα τώρα τότε εκείνα τα χρόνια και έλεγαν για να πήγαινε και τον άκουγε ο πατέρας του. Έφευγε από το γάμο, έπαιζαν δυο κλαρίνα και του έλεγε δεν κλούσες σε αυτό το τραγούδι καλά. Πρόσεξε πως χλιάς, πως το έδωνε συμβουλές.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, και τον παρακολουθήσε να δει πως παίζει. Αλλά έπαιζε.
0: Είχε πάει και Αμερική ο Κίτσος.
1: Ναι, πήγε.
0: Εκεί έχω γράψει τους δίσκους αυτούς τους μεγάλους.
1: Ναι. Ο Φίλπας ύστερα πάει και στα, και ο Φίλπας ο Ρούντας στην Αμερική ήταν χρόνια.
0: Και ο Κώστας ο γιος του μετά.
1: Ναι, και ο Κώστας. Πέθανε ο Κώστας γρηγορότερα από τον Φίλπα. Μετά από τον Φίλπα, ναι. τον πατέρα.
0: Αλλά δεν ήταν Φίλπας, δεν ήταν όμως.
1: Όχι. Αυτός έπαιζε με τον Βασιλόπουλο και ένα τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Και είχε προς τα Γρήνιο, κάτω έτσι, τέτοιο παίξιμο. Τσίφτη τέλεια και τσάμικα.
0: Εγώ μια φορά τον άκουσα όταν. Πότε γύρισε από την Αμερική ο Κώστας, κάπου εκεί, του δεκαετία στο 2000, κάπου
1: ναι,
0: εκεί.
1: Εντάξει, εκεί, ναι.
0: Και είχε έρθει εδώ πέρα σε ένα πανηγύρι, θυμάμαι, στα κάτω Μάρμαρα και είχε παίξει. Εντάξει, τώρα εμείς ξέραμε τον Φίλιππα τώρα, τον πατέρα του, ας πούμε, στο άκουσμα πως ήταν. Το Φίλιππα ο Ρόντας τον είχε πάρει και ο Σίμωνας ο Καράς.
1: Ναι, έτσι.
0: Σε πολλές ηχογραφίσεις.
1: Ακριβώς τον αγαπούσε. Τον ο Σίμωνας ο Καράς.
0: Και ήταν και κλαρίνο. Εσείς υπηρεστήκατε πολύ και από τους μπατζέους, έτσι. Και από τον μπατζέρκο το παίξιμο.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ ο μπατζέος. Ήταν κάποιος μπατζής που σκοτώθηκε στον Αηλιά με τον πόλεμο και του βρήκαν το κλαρίνο μέσα σε ένα κούφιο.
0: Α, με τους Γερμανούς λες.
1: Ναι, με τους Γερμανούς. Και του βρήκαν.
0: Ο Γιάννης πώς τον έλεγαν.
1: Πώς τον έλεγαν.
0: Υπάρχουν κάποια στο YouTube, στο διαδίκτυο, υπάρχουν κάποια δικά του παίξηματα.
1: Και θέλω να σου πω ότι βρήκαν το κλαρίνο μέσα σε ένα κούφαλο δέντρο σάπιο. Μέσα.
0: Ποιος το βρήκε?
1: Το βρήκαν οι δικοί του. Είπαν ότι του σκότωσαν εκεί απάνω στον Αηλιά, στο όχι, στον Καλμπάκι. Και πήγαν και
0: σκότωσαν οι Γερμανοί δηλαδή.
1: Οι Γερμανοί τότε με τον πόλεμο.
0: Αυτός που θα γινόταν μεγάλος μουσικός.
1: Ναι.
0: Με τον Βασίλη.
1: Ο κουλός λένε και ξέρω τι αυτά. Μπατζίτικο δεν τζέφτασα αυνούς. Δεν τζέφτασα.
0: Είχε πάρει, έλεγε ο Πετρολόγκας, είχε πάρει κάποια πατήματα από τον Τίνο, τον Μπατζί, γιατί κάπου έπαιζε εδώ στα Γιάννενα. Και έπαιζε στα Γιάννα τέλος πάνω κοντά σε ένα παλιό μαγαζί ο Μαλάμος που ήταν, που φαίνεται εδώ τώρα που είναι το δικαστικό Μέγαρο.
1: Ναι.
0: Και τις νότες λέει τις έγραφε σε ένα πακέτο από τσιγάρα, έγραφε τις νότες που έπαιζε.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων.

0: Λοιπόν, εσύ λοιπόν ουσιαστικά είσαι μαθητής.
1: Ναι, του Φίλιππα Ρούτα. Ύστερα με έπαιρνε και ο πατέρας με το κλαρίνο.
0: Από τον πατέρα πήρε πράγματα.
1: Πώς δεν πήρα, πήρα και από αυτόν.
0: Γιατί και η Λουκία για τη σχολή δικιά σας πολύ
1: ναι,
0: μεγάλη.
1: Ήταν όλοι να πούμε και έπαιζα με τον Κουτσοδήμο. Μετά το πήρα και εγώ στην απάνω, έπαιζα κι εγώ. Πηγαίναμε από τη δυο κλαρίνα. Και τότε εγώ αρχάριος ήμουν, άρπαζα από τον έναν, άρπαζα από τον άλλον, έπαιζε καθένας το δικό του στυλ.
0: Τότε που πήγαινες με τον Τέφη στα ναι. χωριά αυτά, δηλαδή εσύ πήγαινες με ο Φίλιππας Κλαρίνο, έτσι.
1: Ναι.
0: Και ο παππούς ο Ζήκος, ποιος άλλος μουσικός ήταν τότε.
1: Ξεκούραζα τον παππού με εγώ.
0: Ναι.
1: Με τον Τέφη. Τον
0: βιολί, ποιον παίρνατε τότε, ποιον έπαιρνε ο Φίλιππας βιολί.
1: Ο Φίλιππας έπαιρνε τον Πορτόδουλο. Ο πρώτος καλό βιολί και ο Πρωτότολος Ζαγορίσιο έκοβε. Ήταν σαν ο Κερίμησε.
0: Με τα τακούτσα είχες βρεθεί καθόλου εσύ?
1: Πώς, έχω παίξει και στο Θεσσαλονίκη, στην Ψάθα.
0: Α, θα έρθουμε και θα το πούμε.
1: Στην Ψάθα έχω παίξει. Έπαιζε ο πατέρας με, έφυγε ο πατέρας με, στραπήγα εγώ. Έπαιζα με τον Σπύρου, με τον...
0: Που ήταν... με τον Κώστα.
1: Με τον Κώστα, με τον Ζούλη.
0: Ναι.
1: Και με τον Γλυγόρο, δύο κλαρίνα. Και ύστερα πήγα και ένα φεγγάρ με τον Πεντρουτζούμα και δυο κλαρίνα είχε και τον αδερφό τον Αποστόλ. Του είχε κάποιες γιανακός από το Ζαγούρα αυτό. Γιανακός λέγονται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σκαμάρισα πάνω, είχε κέντρο διασκεδάσεις. Έκατσα.
0: Άφησε που είχε εκεί πέρα, έχει τραγουδίσει και είναι τσατσέτρα και
1: λοιπά. Ναι, ύστερα πήγα και με το Φωτίο άλλη φορά. Μας πήρε για κανένα μήνα.
0: Άλλο Μαλιάρας, ο Ζαγόρας.
1: Όχι, έχω γνωρίσει πολλούς. Τι Μαλιάρας, τι Ζαγόρας.
0: Αλλά Κινήτσα Ζήτρα έχει αφήσει εποχή αυτό το κέντρο τώρα.
1: Ναι, είχε αφήσει. Είχε αφήσει εποχή και πήγαινα, ήταν τότε. Είχε και μαγαζί με μπουγάκες η Γναντίας αυτός. Ήταν πολύ, ήταν Ζαγουρίσιος, αγαπούσε το Γλυγόρ τον Καψάλ. Έπαιρνε γράβες αυτός, τέτοια τραγούδια ήταν.
0: Ναι, ναι. Οπότε εσύ ξεκινάς μετά το Τέφι με το κλαρίνο.
1: Ναι, γιατί σε βοηθάει. Το Τέφι σε βοηθάει. Ο χρόνος, γιατί όσοι παίζουν Τέφια παίζουν χρονικά καλύτερα.
0: Μα δεν τυχαίο και ο Στάνος Καψάλης χωρημένος
1: με Τέφι. Yeah.
0: Ο Γιάννης ο δικός σου.
1: Ακριβώς.
0: Ξεκίνησε με Τέφι.
1: Με Τέφι. Γιατί όλο το συγκρότημα κρατάει το Τέφι το χρόνο. Δεν έχεις Τέφι. Χρονικό το Τέφι. Πώς να σου πω.
0: Ναι, δεν υποτιμάμε την αξία του.
1: Όχι.
0: Γιατί πρώτα τον ρυθμό.
1: Έτσι.
0: Τώρα, εσύ πήγαινες και με άλλους μουσικούς. Δηλαδή, η πρώτη φορά που πήγες μόνος σου σε μια δουλειά, σε πανηγύρι και λοιπά, ας πούμε, πότε ήταν, θυμάσαι?
1: Εγώ πήγαινα, τι άτσε να σου πω τώρα, μετά τα 17 χρονών πήγαινα σε δουλειές. Στα 9 χρονών μάθηκα κλαρίνο εγώ και ύστερα στα 17-18 πήγαινα για δουλειές.
0: Σε ποια χωριά θυμάσαι τώρα?
1: Πήγαινα προς τις Κόντσες στα χωριά, Κλειδονιάφστα, Ηλιόραχη, Μολυβδοσκέπαστο, αυτά τα χωριά όλα, μετά στο Πογόνι, Βασιλικό, Ρομπάτης, Μεύγκισδα, πάνω Καστάνιανη.
0: Με συγκρότημα ποιους είχες τότε?
1: Έπαιρνα όποιον να είναι. Μια τον Πορτόδουλο, μια το γιο της Εργαλή.
0: Λαούτο.
1: Λαούτο έπαιρνα από το Μπαρακάλαμο, της Χαλιγιανέως, από τα Γιάννα έπαιρνα. Έχω παίξει με πολλούς.
0: Εσύ επηρεάστηκες και από τη σχολή του Παρακάλαμου, μιας και είσαι γαμπρός, ναι, και ας πούμε γυναίκα.
1: Γι' αυτό και τα παίζω αυτά τα τραγούδια, γιατί τα αγαπούσα και αυτά. Αυτά τα τραγούδια, γιατί έχω γυναίκα από τον Παρακάλαμο. Η Ελπίδα με τη γυναίκα μου ήταν πρώτες εξαδέρφες.
0: Α, η Ελπίδα Βραχοπούλου.
1: Ναι. Η Βραχοπούλου, πρώτα η Ζερβέ. Είναι από καλλιτεχνικό συγκρότημα η Ζερβέ. Αφού ξέρεις κι εσύ.
0: Και ο πατέρας έπαιζε κλαρίνο και μετά
1: ναι.
0: Λευτέρης
1: ο Ζέρβας. Ο Λευτέρης ο Ζέρβας, αυτή είναι από καλλιτεχνικό συγκρότημα. Ο Χαμίτς με το κλαρίνο, ο Παναγιώτης.
0: Ο Παναγιώτης ο Χαλιγιάννης, που είχε πάει και στην Αμερική αυτός.
1: Έχει πάει και στην Αμερική.
0: Και έπαιζε και με λαϊκά και λοιπά.
1: Ναι, είναι συγκεκριμένο.
0: Για το ιδίωμα του Παρακάλαμου τι έχεις να πεις?
1: Βήκαν και από εκεί καλλιτέχνες, καλώς. Βήκε ο Θανάσης ο Χαλιγιάννης. Ο όταν άρχισε ο Βελεγιάννης. Όλο με αυτόν έκανα παρέα, όταν έπαιζε στα κέντρα στην Αθήνα. Εγώ.
0: Πολύ μεγάλος μουσικός, έτσι.
1: Μεγάλος μουσικός. Έπαιζε, είχε φύγει από εδώ. Ήταν, δεν το έβαζε κανένα χέρι. Πολύ καλό κλάρινο.
0: Μα είχε παίξει με όλους.
1: Με όλους, ναι. Και μετά έφυγε, πάει.
0: Τραγουδιστές.
1: Έφυγε, πάει στα Γρήνιο, πάει στα Αθήνες, μετά εξαφανίστηκε από εδώ.
0: Και ηχογραφίες πολλές έχει, ας πούμε.
1: Καλό.
0: Πεντασία τη Βέρα.
1: Και... Ακριβώς. Ήταν καλό
0: με
1: κλαρίνο.
0: Με τον Πολιτήρη, ναι.
1: Ναι, καλό κλαρίνο. Μετά είναι κι άλλα κλαρίνα. Στον παρακάλω με έβγαλε κανένα δύο-τρία καλά κλαρίνα.
0: Καλά και ο Χαλίλης, ο Μπαρμπαχρήσος ήταν
1: καλός. Ο Χαλίλης ήταν καλός, γιατί πήγαινε εγώ και μόδειχνη. Τώρα καλά με θύμψεις. Στον πατέρα του...
0: Το Θωμά.
1: Με το κλαρίνο του Θωμά.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο Θωμάς καλός.
0: Πολύ καλός.
1: Πολύ καλός μουσικός. Ξέρεις πόσο με αγαπάει εμένα και τον εκτιμώ κι εγώ.
0: Και σε σέβεται ο Θωμάς πάρα πολύ.
1: Ναι, πάρα πολύ. Λέει Τάκη μου, άστο.
0: Τάκη μου, να σου πω ένα πράγμα και να τα ακούσει ο κόσμος αυτό. Γιατί έχουμε τώρα δύο χρόνια που κάνουμε αυτή την εκπομπή και προσπαθούμε να καταγράψουμε όλους τους παλιούς μουσικούς. Είσαι πολύ ταπεινός άνθρωπος. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ενώ διανύει στην ένατη δεκαετία της ζωής σου, κοντεύεις στα 90, ψοφάς την κυριολεξία να παίξεις σκέτα.
2: Ναι.
0: Δηλαδή πας δίπλα στο χορευτή και στο Μερακλή και πριν από λίγο καιρό τώρα που ήμασταν πάλι μαζί,
1: ναι,
0: να πας να παίξεις αυτή, να σπάσεις το κλαρίνο και να παίξεις και το μπουκίνο με τη φιφέτα που λέμε.
1: Και τα Γιώργο μου, άκου να δεις. Εμείς τα παλιά τα κλαρινά, εγώ είμαι από τους παλιούς τώρα,
0: έτσι.
1: Είμαι στη Μαθμέν, παίζαμε σκέτα και ένα τα χρόνια και μ' αρέσει πολύ το σκέτο εμένα. Μ' αρέσει το λαού, το βιολί. Όταν τα παίζω, συγκινούμαι από μέσα μου, από την καρδιά μου, κλαίει η ψυχή μου. Μ' αρέσει το παίξιμο το μελωδικό, δεν θέλω μεγάφωνα, 20 μεγάφωνα, κουφαθήκαμε στα κέντρα και βάζαμε μπαμπάκια όταν έπαιζα στην Αθήνα εγώ, με τον Αλέκο τον Κετσάκη, με τον Σταύρο τον Καψάλ. Πηγαίναμε σε συναυλίες, εκδηλώσεις. Τι τα θέλετε ρε παιδιά, αυτά τα αρχεία όλα. Δεν άκουγες καθόλου.
0: Δεν άκουγες καθόλου. Μελωδία δεν υπάρχει όταν υπάρχει ένταση.
1: Όχι.
0: Όταν είναι δυνατά η μελωδία καταργείται.
1: Όταν τα πεις μαλακά όλο το συγκρότημα, έρθα και σε σάξα στον Τζαγόρ που παίζεται με τον Μπραχόπουλο το Μιχάλη.
0: Ναι.
1: Χαίρεσαι να κάτσεις να μελάς. Να μελάς δίπλα δεν σε ενοχλεί. Τι είναι αυτές οι εντάσεις που έμαθαν τώρα. Βάζει να πάνω 10 κάψεις στο κλαρίνο, βάζουν πιταλίρες κάτω. Ακούγονται τα κλαρίνα, ακούγονται σαν σάλπιγγες.
0: Παραμορφωμένα.
1: Σαν σαξόφωνο. Ακούγονται άλλες φωνές. Δεν είναι κλαρίνο.
0: Δεν είναι
1: ακουστεί μελωδία από κλαρίνο αυτό. Έχουν δει και ο κόσμος που φωνάζουν. Μερικοί που καταλαβαίνουν από όργανα. Και λένε ρε παιδιά, κλείσε τα λίγο.
0: Άμα θα πάμε τώρα κι εσύ που είσαι μεγαλύτερος και εγώ που σε ακολουθώ από κοντά, άμα θα πάμε σε ένα τέτοιο πανηγύρι, πόση ώρα θα αντέξουμε να καθίσουμε? Θα κάτσουμε ένα τέταρτο, μισή ώρα και μετά θα σκοτώσουμε να φύγουμε.
1: Αφού ζωρίζουν τα αυτιά σου μέσα, σαν να είναι, τι να σου πω. Υπάρχει καλύτερο, ρε Γιώργο. Να είναι το συγκρότημα ωραίο, να μην έχει συνεντάσεις πολλές. Ανοίγουν, εγωιστέ. Δεν ξέρω τι συμβαίνει.
0: Καταργηθεί κάθε ενιαλογική τώρα.

0: Λοιπόν, οπότε ο Τάκη Λούκας τώρα, πριν πάει φαντάρος, έχει ξεκινήσει επαγγελματικά και πηγαίνει μόνος του στα χωριά του Πουγωνίου.
1: Ναι, ναι.
0: Μετά πας φαντάρος, έτσι.
1: Ναι, πήγα και φαντάρος, ναι.
0: Πού πήγες φαντάρος?
1: Εκπαιδεύκα στο Χαϊδάρι, όλμος 4 και 2, στο Πιζικό.
0: Και πού μετά πήγες?
1: Και μετά με πήγαν. Πήγα στο Κελκής, ήταν κέντρο εκεί. Στο Κελκής, Εμπειρώνια λέγεται.
0: Μάλιστα. Έτσι για την ιστορία, εντάξει.
1: Ναι, ναι, και πήρα έτσι από εκεί, από πάνω το πήρα το πολιτήριο.
0: Γυρνάς μετά.
1: Ναι, στο Κελκής έξω. Ήταν ένα κέντρο εκπαιδεύσεως εκεί πέρα και ήταν όλο το Βαρέα Όλμος. Και εκεί πήρα το πολιτήριό μου.
0: Οπότε γυρνάς μετά το στρατό, είμαστε δεκαετία του 70 τώρα. Εσύ τι κάνεις, ας πούμε, στην Αθήνα, πότε κατεβαίνεις?
1: Εγώ, όποιος με καλεί, πηγαίνω και στην Αθήνα.
0: Όχι, θέλω να πω, πότε κατέβηκες στην Αθήνα τότε, εσύ μετά το στρατό? Πήγες αμέσως στα κέντρα, πότε πήγες?
1: Περίμενε να σου πω τώρα, μετά, μόλις κατέβηκα, έπαιζα εδώ, είχε γνωρίσει τη γυναίκα μου, τη Μαριάνθη.
0: Ναι.
1: Πήγαινα σε ένα παίξιμο εγώ και έσκαβαν καταμπύλια όλες οι κουπέλες στον καλμπάκι. Τώρα λέω, μ' άρεσε αυτή η γυναίκα. 5-6 κουπέλες, τη λέω, έλα εδώ να σου πω, τη λέω. Σταμάτησα και όξω από τον καλμπάκι, ήταν ένα μπύλ. Τόσο καβαλιέρα, πάρνει με ροκάμαδα και έβαινε. Ού λέει, με πάνε λέει οι γυναίκες, οι άλλες οι κουπέλες, του έκανα σε ντροπή. Έλα σου πω κάτι, τη λέω και εγώ. Ήρθε αυτή, λέει, τι θέλετε? Λέω, άμα γυρίσω από το παίξιμο, από το γάμο, πήγαινε σε δουλειά με τζάντα.
0: Ναι.
1: Αν έρθω στη μάνα σου να συζητήσω, τη λέω, σε θέλω εσένα, τη λέω.
0: Πώς ήταν τα πράγματα κάποτε?
1: Ναι, ναι.
0: Θα έρθω να συζητήσω στη μάνα σου.
1: Ναι. Δεν είπε
0: τίποτα. Ο πατέρας δεν ζούσε?
1: Ήταν άρρωστος και τον είχαν σε... Θα σου πω τώρα, ναι, σε ναι. Λέει, μένα δεν είπε τίποτα, σαν και έλα. Λένε άλλες οι κοπέλες, σάξα εγώ. Μη συγγελάσει, λέει, αυτή όλη η ράτσα, η λοκέη του καλλιτεχνικού, τις παίρνει τις γυναίκες και τις αφήνει. Σάξα εγώ, δεν είπα τίποτα. Τα άφησα έτσι φλού. Πήγαινα στην Αθήνα να παίξω, βλέπω αυτή. Εκεί ήταν ένα κέντρο που μαζεύονταν εκεί κοντά στην Ομόνια. Πώς λέγονταν αυτό, ρε? Στη Βερατζέρο ήταν ένα υπηρώτικο μαγαζί, του είχε από το Κρυονέρ αυτός και μαζεύονταν όλοι εκεί πέρα.
0: Πουγωνίου.
1: Ναι, Πουγωνίου και μαζεύονταν. Και τη βλέπω αυτή εγώ πάλι. Την είδα. Είχε τον πατέρα της που ήταν άρρωστος, είχε λευκημία. Λέω κι εγώ, έβαλα στο μάτι, θα την πάρω, λέω. Και ύστερα έπιακα το κότσι το σόι και το Βιζ, τον Μπραχόπουλο, τον πατέρα, τον Γιώργο. Πάρτε μου, λέει.
0: Ο Βιζ ήταν γιος του, ήταν πατέρας του Γιώργου Μπραχόπουλου.
1: Έτσι, μπράβο. Και τον Βαγγέλ που έπαιζε βιολί στην Αμερική, ανάπηρος, πέθανε κι αυτός. Λέει, πάρτε, θα μη σε λάβω εγώ, λέει. Γιατί σε ξέρουμε, λέει, τι παιδί είσαι, από την οικογένεια. Αυτοί φοβούνται, τη λέω, μήπως να παρατήσω. Να πάρω σιαπέρα και ύστερα την διώξω. Βήγαν, όχι, λέει, αναλαμβάνω. Εγώ, λέω, Βίζης, είναι καλό παιδί.
0: Ήταν καλός μουσικός ο Βίζης.
1: Ναι. Για και κάτω, σε χωριά ήταν
0: έξι. Ο Καντρίς ήταν από τους Καλλιγενναίους, έτσι.
1: Ο Καντρίς, ναι, κι αυτός. Να μην τα πω εγώ. Πάνε και λέει στη μάνα της ότι θα έρθει ο Τάκης να τη ζητήσει αύριο, είναι καλό παιδί.
0: Ο πατέρας της ήταν Μπραχόπουλος, η μάνα της?
1: Η μάνα της γυναικός μου.
0: Ναι, της Μαριάνθης.
1: Η Ελένη Μπραχοπούλου.
0: Όχι, θέλω να πω, ήταν από τους Καλλιγενναίους, από άλλο σόι. Η πεθερά σου.
1: Όχι, ήταν από Τζερβαίος.
0: Από Τζερβαίος, ναι.
1: Τζερβαίο.
0: Ναι, ναι.
1: Από Τζερβαίος. Τσιλπίδας η μάνα με την πεθερά μου ήταν αδερφές.
0: Μάλιστα, ωραία, όχι.
1: Ήταν αδερφές.
0: Την ελπίδα την πρόλαβα και εγώ πάντως. Πήγα μια φορά μαζί της.
1: Και ύστερα γνωρίστηκα να πούμε και εμείς με πήραν στο κέντρο μετά στην πλατεία Βάθης.
0: Την αγάπησε τη Μαριάνθη.
1: Την αγάπησα.
0: Ήρθαν μια ζωή μαζί.
1: Την πήρα, την έκλειψα. Δηλαδή έτσι λέγουμε εμείς οι παλιοί. Πήγαμε με τα ποδάρια στα Δουλιανά και ένα τα χρόνια. Και την πήγα στα Δουλιανά στον Πάπ μου, εκεί που με είχε μεγάλωσε. Δεν είπε τίποτα ο παππούς μου. Πού την βρήκες, βρε, μου λέει εμένα. Τι λέω, τέλο ρε παππού. Καλά, δεν μου χάλασε το χαρτί.
0: Και στο γάμο μετά, τι έγινε.
1: Την κράτησα έτσι, στρα.
0: Στο γάμο είχαμε γλέντι, έτσι. Ποιος έπαιξε στο γάμο.
1: Στο γάμο, όπως το Τζιού μας έπαιξε, μάλλον. Και μετά, ήταν καλή, μ' αγαπούσε. Αφού μ' είχαν δικότσει με ένα ελπίδα μετά και ο Μπραχόπουλος, με πήρε δύο κλαρίνα στην πλατεία Βάθης και παίζαμε 3-4 χρόνια.

Ωρε ποιον αφέντη, οι κάρτες ρισμπομπότη.

Ωρενού δαφέντη Εκάρτε Ροποπονό

Ωρε καρτερότη, η σκλάβα μου πονά.

Ωραία που έχει τα μάτια. Λες μπομπόγια.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης σήμερα κάνει ένα διάλογο και με τον ίδιο αλλά με τον Θεό, αλλά και σαν άνθρωπος, ότι πληρώθηκε ο χρόνος αυτός ο οποίος εσύ μου έδωσες. Ξέρεις και ξέρω πόσο πραγματικά, και ήρθα για να ετοιμάσω, για να δώσω στον άνθρωπο δύναμη, φώτιση και να καταλάβει τι να πιστεύει. Γιατί η ιδωλολατρία έδινε και έπαιρνε. Για να πιστέψουμε πραγματικά στην αληθινή πίστη, ήρθε ο ίδιος και όχι μόνο καλοπέρασε και κακοπέρασε και τόσα πράγματα που του κάναμε, αλλά και ο ίδιος διακονούσε. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε παραδείγματα και μηνύματα περισσότερο πρότυπο να δώσουμε, αν θέλουμε, και στα παιδιά και στην γενιά. Και αν θέλουμε να πούμε ότι είμαστε χριστιανοί, όχι μόνο με λόγια. Η πράξη να μιλάει τα λόγια. Η άφωνη αυτή, αυτό το κύριο, το άφωνο, όταν είναι η πράξη σωστή, η συμπεριφορά με τον συνάνθρωπο, και όταν δεν περισσεύουμε από δεξιά και αριστερά και από διάφορες αιρέσεις, τις οποίες πραγματικά έχουν απλώσει από παντού. Γι' αυτό λέω ότι όλους μου έδωσες, και αυτούς θα ήθελα όπου είμαι εγώ να είναι και αυτό, και όπου είμαι εγώ είσαι και εσύ. Γι' αυτό λοιπόν θέλει να μας παρδώσει, δηλαδή, μια τέτοια τιμή που να είμαστε εισάγγελοι. Εισάγγελοι ακριβώς, και να, δηλαδή, να λοιπόν το λιποθυμάμαι από ευτυχία. Αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου, αυτός που πιστεύει, αυτός που ελπίζει. Γι' αυτό λοιπόν θα μου επιτρέψετε σήμερα όμως να παιδίσω κι αλλού, να έρθω και στις πράξεις. Γιατί εδώ αυτά που είπε ο Χριστός, βεβαίως μας έχει ειδοποιήσει ο Χριστός, ότι να προσέχετε και να μην έχετε διάφορες ιδέες, άλλες αιρέσεις. Να προσέχετε. Λύκοι βαροί θα εισέλθουν στην Εκκλησία, λέει ο Παύλος σήμερα. Και ήρθαν λύκοι βαροί. Μετά την ελευσίμωνα, μετά το δηλαδή που θα αποφύγω, εγώ λύκοι βαροί. Όχι μόνο οι ειδωλολάτροι, όχι μόνο και οι άθλοι, αλλά από τα ίδια τα στελέχη της Ορθοδοξίας, δογματικές διαφορές. Και οι δογματικές διαφορές, ας προσέξουμε λιγάκι τους κήπους που πάνε. Είναι ορθόδοξοι. Γιατί τα πράγματα δείχνουν ότι τι, όσο όμορφα και μιλάνε, είναι καλυμμένο δηλητήριο μέσα. Χρειάζεται να έχουμε πραγματική τι, επίγνωση, ότι ο ορθοδοξός άνθρωπος είναι ο λάστιμος κατά του Αγίου Πνεύματος, κατά τη Γραφή, κατά τα λόγια του Κυρίου, ασυγχώρητος. Οτιδήποτε καλό και να κάνει, όταν το δόγμα το περιφρονεί, όταν το δόγμα θέλει να το αλλάξει ή ακόμα να το νεσεύσει, τα πράγματα δείχνουν ότι τι, δεν μας χρειάζεται. Γι' αυτό λοιπόν οι λύκοι βαροί, αυτοί που μπαίνουν μέσα σε και έχουν μπει ακριβώς κατάβαθα μέσα στην Εκκλησία μας. Και οπωσδήποτε να ξέρετε ότι η σημερινή ημέρα, και όπου μετά έχουμε το, να λειτουργεί Πεντηκοστή, έχουμε ότι η Οικουμενική Σύνοδος, η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, θα πω τη λέξη αναγκάστηκε, γιατί έβλεπε τους αρρωδαίους, έβλεπε τους λύκους, έβλεπε τα όρνια, έβλεπε όλα αυτά τα πράγματα που ορμούσαν κατά του λαού, και έπρεπε να καθαρίσουν τη θέση τους, και έπρεπε να καθαρίσουν αυτοί από την κουπριά, από τα, δηλαδή, από τα πνευματικά διαμάντια. Γιατί έτσι έχει γίνει τότε και γίνεται συνέχεια. Μετά από την λύκη βαρύ θα εισέλθουν στην εκκλησία, λέει ο Παύλος, ήρθαν ακριβώς οι αιρέσεις, και οι αιρέσεις συνεχίζουν να έχουν. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται εκεί που πάλευσαν, εκεί που ακριβώς ήταν ο Άγιος, ο βεβαίως ήταν και κληρικός, δεν ήταν απλός άνθρωπος και κληρικός, από τους κληρικούς αρχίζει η αίρεση και από εκεί που αποκόπτονται και γίνονται οι αίρεσεις όλες τις που έχουν γίνει, και μετά έχουν τους οικονομάχους, μετά έχουν τον παπισμό, τους προτεστάντες και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία σήμερα θέλουν να κάνουν την ένωση εκκλησιών. Είναι βλαστημία αυτή η λέξη που τη λέει να την κάνουμε. Δεν ξέρω αυτή η σιωπή, γιατί για μένα είναι αυτό που θέλω να πετύχουμε, δεν θα το πετύχουμε εκκλησιαστικός εκεί που μπορούσαμε να πιέζουμε, πολιτικός δεν έχουν μια δύναμη την οποία πραγματικά έχει όταν ο άνθρωπος πιστεύει. Αλλά η ορθοδοξία πρέπει να κάτσει αμέτωχη, να μην έχει και να μην επηρεάζεται, αρκεί να δείξει πολιτισμό, αρκεί να δείξει έμπλακτη ζωή, αρκεί να δείξει χριστική ορθόδοξη ζωή. Τα πράγματα δείχνουν. Γι' αυτό λοιπόν είναι ένα βιλίκι βαρύ, συνεχίζουν να έχουν και έχουν. Είναι ο παπισμός ή δεν είναι αξιότιμη, πατέρ σας σε σέβομαι. Είναι ερετικός ή δεν είναι.
2: Είναι.
1: Άμα είναι τότε γιατί πάμε, γιατί του καλούμε, γιατί άκριβο τι, και τον παρακαλούμε κιόλας, και αυτό να λέω ότι εγώ είμαι πρώτος. Και να συνειδητοργήσουμε που, υπό εκεί μέσα στην πατρίδα. Τα πράγματα πρέπει να καθαρίσουν μέσα μας. Ο ερετικός λέει καλά, όχι όμως να μπερδευτεί με τα πνευματικά. Άλλο τον, άλλο τον. Δεν θέλω να μισήσω, ούτε να μισήσουμε, αλλά ούτε και να αφήσουμε τέτοιες ιδέες, να αφήσουμε να μας οργώσουν και να μας παρασύρουν. Κρίστο σας παρακαλώ. Γι' αυτό λοιπόν πόσο χρειάζεται να προσέξουμε. Είναι ανάγκη που θα παρακαλέσω πάρα πολύ. Όλοι σας ξέρετε γράμματα και είναι ανάγκη τι, να ξέρουμε τι πιστεύουμε. Γιατί άμα από εκεί έχουμε κρεμιστεί, δεν έχουμε επιτυχία στη ζωή. Αποτυχία και πολύ πιο πολύ για την άλλη ζωή ακόμα. Αλλά επειδή γίνονται αυτές οι ζυμώσεις καθημερινά, γίνονται τα πράγματα αυτά τα οποία πραγματικά τι, θέλω να κάνω τον οικουμενισμό τώρα. Για ποιο πράγμα τον οικουμενισμό, τι θέλει. Δηλαδή, τι θέλουν να παρουσιάσουν, μία άνθρωπο θέλουν. Και εκείνοι που το βάζουν δεν είναι ορθόδοξοι. Είναι προτεστάντε, είναι παπικοί, είναι ακόμα και χιλιαστέ, γιατί οι χιλιαστέ είναι παντού του ορίου. Επενδύσουν εμάς, καλύψουν, έχουν τρία ορίου, αν έχουν κι άλλα, έχουν βαπτιστεί σε πολλά ορίματα, για να μπερδέψουν τον κόσμο. Σπουδαστέ, το γραφό. Μάθηκε του Εχουβάου και έχουν για πάρα πολλά πράγματα τα παιδί και του έδειξα λίγο και άλλα ονόματα. Του ίδιου και ο Λούτσερ του κόπη και από τον Πάπα, ο οποίος τι είναι. Δεν υπάρχουν τι εκεί κάνουν. Δηλαδή κόπη και από τον Πάπα και άρχισαν να αιρέσεις οι 250 που είναι προτεστάντικες, τις οποίες πάρα πολλές από αυτές ζουν δρυμύτατα μέσα στο ορθόδοξο πλήρωμα, συγκεντρώνουν για διάφορες συγκεντρώσεις που κάνουν και ομιλούν, μιλάνε για τον Θεό, αλλά όχι όμως γιατί ορθόδοξη πίστη, δεν μιλάνε για την ορθοδοξία, μιλάνε από ότι για τον Θεό, για τον Χριστό ακόμα ναι, αλλά όχι όμως γιατί ακριβώς τι, έχουμε την ιεροσύνη ή έχουμε ακόμα τα μαρτύρια, έχουμε τους μάρτυρες. Το αγωνίστηκαν 11 εκατομμύρια μάρτυρες, έπεσαν λοιπόν στους τρεις πρώτους αιώνες. Και εσύ και εγώ, και εγώ για συνέχεια μέχρι τελευταία ακόμα, και εσύ και εγώ θα αμελήσουμε αυτό το θυσιαστήριο, αυτή τη θυσία, για να κάνουμε τι, τα κατήρια του παπισμού,
2: ή τους Προτεστάντες ή ακόμα και σε διάλογο. Γιατί μου τα βγει και τι έπρεπε. Άρχισε να βγει και με φετρόλο, καλά μου λέει, με καλά τους. Να μην τους δεχόμαστε, λοιπόν, ούτε θα πω τη λέξη σαν γαμπρί, ούτε σαν νύφες, ούτε ακόμα με κάνουν σχέσεις γάμους με άντρα με άλλη γυναίκα με γυναίκα. Αυτά τα πράγματα δεν είναι μέσα στην Ορθοδοξία. Πάτε με καλά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν συμβιβάζονται. Γιατί ακριβώς είναι ότι μία αναπαραγωγή την οποία που πρέπει να γίνει και εκεί ύστερα δεν έχει διάθεση σου καμία δύληση άσυν και θύλη. Εκεί ακριβώς εισάγγελοι θα είμαστε όλοι. Δεν θα είναι και εκεί γυναίκα, ούτε άντρας και μόνο. Όχι. Εκεί θα είμαστε εισάγγελοι. Και μας χρειάζεται να ξέρουμε το δόχο. Το πιστεύω εσένα, Σμύρνη γη καθολική και αποστολική εκκλησία, δεν το λέμε γιατί όχι θέλω να είμαστε καθολικοί. Και πολλές φορές ακούω και αποστόματα και εκκληρικών ακόμα και έτσι, και γραμμάτων ακόμα, οι καθολικοί. Παπικοί! Αν θέλουμε, είναι να ακούν οι πατέρες που θέλουν ορισμένοι να κάνουν αυτή την ένωση. Είναι ορθόδοξη, είναι μες στην ορθοδοξία ο παπισμός. Και από εκεί και πέρα, ας λογαριάσουμε τι θα κάνουμε. Οι κύκλοι αυτοί που κυκλοφορούν, σας παρακαλώ, ερευνήστε τους βαθύτερα και ρωτήστε τους πραγματικά. Έχουμε συνέχεια με την ορθοδοξία. Γιατί και σήμερα, όταν λέμε λύκη βαρύ, είπαμε, από κληρικούς άρχισε. Και σε κληρικούς ξεσπάει. Και θα αρχίσει και αρχίζει και συνεχίζει να μεταδίδουν οι στρατοί που έχουν διάφορες θεολογίες και διάφορες θεωρίες και διάφορα. Αυτός ο τόσο αμορφωμένος, αυτός ο τόσο εγγράμματος, αυτός ο τόσο λέει αλήθεια αυτός. Μην γελιόμαστε. Όποιος πιστεύει, χάρη του Θεού ενεργεί. Όποιος πιστεύει, ξέρει το πνεύμα το άλλο που κατοικεί. Δεν κατοικεί όπου είναι τι, οι οσφορικές ιδέες μέσα. Είναι ανάγκη, επαναλαμβάνω, να αμετρήσουμε, αν θέλουμε τον οικονομισμό, να απομακρυνθούμε από μια ώρα γλυκότερα. Γιατί αυτά θέλουν να εξυπηρετήσουν, επαναλαμβάνω, πολιτικές ιδεολογίες, ενώ συμφέροντα περισσότερο. Γι' αυτό λοιπόν η Ορθοδοξία δεν είναι να εκμεταλλευτεί ο άνθρωπος τον συνάνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν και στο σημείο αυτό πάλι πάρα πολλές φορές πέφτουμε σε σφάλματα που βάζουμε κατηγορίες βαπτίσια, κατηγορίες γάμου, κατηγορίες τα πάντα όλα αυτά τα πράγματα ότι οπωσδήποτε και οι επίτροποι φταίνουν οπωσδήποτε θέλουν τι, λοιπόν την αστρώσουν, αλλά και εσύ αν θέλουμε να προδοσίες, όχι έτσι. Γιατί συνερίζεται ο άλλος ύστερα και συναγωνίζεται και μας κακομαθαίνεται. Γιατί είναι επιχείρηση λέει ο άλλος εκεί πέρα. Και γίνεται πραγματικά πάντοτε ο άλλος. Και τα μαζεύει στην άκρη να πάει. Για τα γεράματα τα θέλει. Για πότε την παιδί. Όλοι ακριβώς τι. Λίγοι βαρύ υπάρχουν και θα υπάρχουν. Σκοπός είναι τι. Να απαλλαχθούμε μέσα μας. Να μην παρασυρθούμε. Και να μην είμαστε ακριβαλλημμένοι και γυριόμαστε ακριβώς και μας τραβάνε από τη μύτη από εδώ και προς τα εκεί. Γιατί η ορθοδοξία μας έχει βεβαίως την αλήθεια με το μέρος. Όχι γιατί είμαστε ορθόδοξοι. Την έχει. Γιατί οι Άγιοι πάνες. Και εδώ τώρα θα πω κάτι για τον Πάπα θα μπουν ορισμένοι που κάποιο θεολόγο δεν ξέρει θα δεν ξέρω τι. Θα τον μελετήσουμε τον Άγιο Κοσμάτων να τον λέει όλοι. Ασφαλώς ναι. Τι λέει. Τον Πάπα να καταράστε γιατί αυτός θα είναι η αιτία. Και εσύ, άρα, τάξτε τα παιδιά σου να σπουδάσουν και να πάνε στην παπικό εκτροφείο. Στείλε τα παιδιά σου να πάνε να σπουδάσουν και να πάνε τι, σε αυτές τις εκκλησίες. Θα σας πω κάτι. Κάποτε, δεν έχει χρόνια, ήρθε ένας καρδινάλιος εδώ πέρα. Είχε ακούσει λέξω από στάχος. Και ήρθε πέρα μαζί με δύο καθηγητές του Πανεπιστημίου Βιέννης. Ένας μου είπε ότι ήταν ορθόδοξος. Και όμως ήταν δεν μου είπε τίποτα. Και έφεραν από τα Γιάννα ερμηνευτή για ιταλικά. Ο καρδινάλης δείξε ελληνικά. Αλλά είναι αυτή η πονηριά μέχρι να δώσει και πάλι. Σκεφτώ εγώ την απαντήσω. Ναι, εμείς ήρθαμε γιατί χαρήκαμε. Έχουμε κι εμείς κάτι τέτοιο παρόμοιο. Χαρήκαμε πως ειδήσουμε, που είστε, λοιπόν πως είδαμε. Εμένα από μέσα μου έλεγα καλά. Μου βγάζει μια κάρτα και μου λέει, μα αυτή την κάρτα μπορεί να φέρεις όλη την Ευρώπη γύρω μέχρι στην δικά μας. Α, πρόκληση. Κι αν με βρει ο άνθρωπος στην πόρτα του είπα, τι θα κάνω. Έβαλαν τα γέλια. Σταμάτησα. Αφού δεν δέχεις αυτό, να δείξεις κάτι άλλο. Να μας στέλνεις παιδιά απάνω, να σου στέλνουμε κι εμείς εδώ. Να έχουμε δόντι. Δεν σας εμπιστεύομαι. Δεν τα πείτησε η κοινωνική εγγενεύση. Κατέβασε τα μούτρα και σκόθηκε κέρκη. Κατάλαβες. Τα πράγματα στείλουν παγίδες και με υλικά πράγματα και από εξουσίες τα πάνε θα σου πω σε κάνω το άφα κάνω θα μου κάνεις αυτό το πράγμα. Και μην ξεχνάμε. Το έχω ακούσει αυτό. Δεν είμαι σίγουρος. Το έχω ακούσει όμως. Ότι τι. Και το πιστεύω ότι έγινε. Όσοι έμειναν από SS τους έκανε αυτό την βουλέους και καλογέρους και τους έστειλε στα πέρα της οικουμένης. Για να γλιτώσουν. Και γλίτωσε πολύ. Και όσο αν γι' αυτό ακριβώς βγήκε λιγάκι έτσι αυτό. Είχε γίνει και ο επόμενος κι άλλος κάτω. Σε μια χώρα. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη να προσέξουμε για την ορθοδοξία μας και την ορθοπραξία μας. Και θα παρακαλέσω πολύ μανάδες. Μην λέω μαμά και παπά, γιατί γίνονται μαμάς αυτά τα παιδιά. Μάνα και πατέρα! Γιαγιά μου, γιατί παίρνεις το παιδί στην αγκαλιά και μπορεί να περπατήσει. Συγγνώμη. Δεν το αφαιρείς πρωτοβουλία. Το κάνεις άλλο πλάκο και σημαίνει. Όλοι μας. Πρέπει να μάθει όσο σας γνωρίζετε τόσο δηλαδή και θα ζωντανεύσει και καλύτερος θα γίνει. Αλλά βεβαίως δεν θέλω μόνο να στηρίζετε. Δεν θέλω να στηρίζετε αυτά που έχουν στηρίξει. Δεν θέλω να στηρίξουν. Αλλά το ότι πρέπει να βοηθούν και πρέπει ήδη πραγματικά να σας δουν όσοι καμία δίληση. Και μην τα τραβάτε. Θα σας έχω πει μια γιαγιά που είχε τον γόνο της. Πήρε και μια μπράσκα. Πήρε και η μπράσκα πέσει στον άκρη. Πήρε γιαγιά, πήρε και τον γόνο από κοντά. Τώρα σκεφτείτε τι θα γίνει παρόξ. Άμα πάει παραπέρα. Και πόσα άλλα πράγματα θα γίνουν. Άλλο να τα αγαπάς να του δώσει συμπεριφορά σωστή και άλλο να κάνεις από στενή κατάσταση. Μέσα σε αυτά τα πράγματα γιατί όταν δεν θα έχει πρωτοβουλία μπορεί να πέσει σε τέτοια νύχια που θα τον κολοκέψουν, που θα τον δώσουν δεξιά και αριστερά και ευκολότερα να τον παρασύρουν διάφορες αιρέσεις. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα είπα ο Κύριος κάνει το διάλογο με τον πατέρα του ότι μας καλεί ότι θα φύγει αυτός και θα έρθει και έχει με το αδί αυτούς που έρθουν να τους φυλάξουν και θα τους έχω μαζί μου. Όσοι μείνουν στην ορθοδοξία μας θα είναι ο Κύριος ο οποίος πραγματικά κάπου του λέει μέσα να δώσει λιγάκι μεγάλη τιμή μου και θα σας υπηρετήσουν λέει τότε και είναι. Είναι πράγμα, άλλο πράγμα. Τέτοια αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ και εσύ τώρα τι κάνουμε. Να τον παραγωνίσουμε, να τον παραγμηνεύσουμε για να ικανοποιήσουμε σκοτεινές δυνάμεις. Για να ικανοποιήσουμε συμφέροντα και φιλοδοξίες, χειροδοξίες και οπωσδήποτε. Γιατί δύο είναι τα κατά. Φιλαργυρία και φιλοδοξία. Αυτά δημιουργούν όλα αυτά που δημιουργούν. Και αυτά ακόμα και τη μάνα γιατί χτυπάνε. Για να βρουν, για να ικανοποιηθούν το άλλο ικανοποίητο. Και ο βάλει δίχως πάτο, δεν γεννήσει. Ούτε ακόμα κι αν θέλει να κυνηγήσει χρήματα πραγματικά. Αν σε κυνηγήσει δόξα, ναι, πάτε. Αν όμως την κυνηγάς, θα σε δώσουν, αν θα σε δέσουν. Και προς τα πού θα σε οδηγήσουν, δεν ξέρω. Κύριος γνωρίζει. Γι' αυτό λοιπόν, μάθε να είσαι ελεύθερος. Μάθε ό,τι αποφασίζεις να είναι δική σου θέληση. Και ό,τι αποφασίζεις πραγματικά να είσαι τι, να μην είσαι από το καπίστι να σε τραβάει. Να είσαι εσύ με τη ζωή σου και με την, και με την παρουσία σου να δώσεις πραγματικά ζωντάνια και κουράγιο προς τον συνάνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν, λύκη βαΐ, οι αριανοί βγήκαν τότε, οι αριανές άρχισαν και τότε τι έγινε, για να τελειώσω. Επέμενε ο Άριος, από ό,τι έχω ακούσει, γιατί τα γράμματα τα ξέρετε, λοιπόν τι γράμματα ξέρω. Ο Άριος δεν είχε γνώση καλή, δεν είχε ρητορία, είχε πένα. Και τα έγραψε και τα έλεγαν εκεί πέρα και είπε πραγματικά. Και είπε και ο Άγιος Σπυρίδων, να είσαι κι εγώ. Και του είπανε, είσαι γράμματος. Να είσαι κι εγώ. Και πήγε στη σύνοδο. Και τι του είπε. Είχε ένα κεραμίδι εδώ από κάτω. Δεν μου έρθουνε. Τι είναι αυτό. Κεραμίδι. Τι κάνει το κεραμίδι από τι γίνεται. Χώμα κάτω, έτσι, λοιπόν, πλώγα πάνω και χώμα στο χέρι, κάτω νερό. Από τρία συστατικά έλεγε το κεραμίδι. Έτσι είναι και ο Τριαδικός Θεός, το είπε. Γι' αυτό το Άγιο Σπύριο τον έχουμε να κρατάει το κεραμίδι στο χέρι. Πλώγα, χώμα και σταγόνα. Αυτή είναι η πίστη μας. Η αληθινή πίστη. Έτσι μπορούμε να την πιστεύουμε ότι πώς είναι ο Τριαδικός Θεός. Πρέπει να λέμε Χριστό, πρέπει να λέμε για Άγιο Πνεύμα και μια λέμε ότι είναι ένας. Ένας είναι, ένας, ένας. Γι' αυτό λοιπόν, δάτε αδέρφια μου. Λίγη βαρύ εις βάρος μου και θα είστε μισούμενοι δια το όνομά μου ο Χριστός. Για την ορθοδοξία μας, για την πίστη μας. Γι' αυτό λοιπόν, στήκετε και κρατείτε τις παραδόσεις. Μείνετε πραγματικά και να μείνετε και στην παράδοση ακόμα και να μας κόψουν τα πουδάρια. Αν, λοιπόν, αν σε ένα δέντρο που στηρίζεις, θα πες το δέντρο. Έτσι είναι και εσύ που είναι μόνο, που πήραμε ξένα και αφήσαμε τα δικά μας, τα χωρέουμε. Τα χωρέουμε λοιπόν, δεν διάφορα δεν είναι μόνο, ούτε τα τραγούδια λέγονται όλα. Ολόκληρα, γιατί εκεί είναι το νόημα, τα παλιά τραγούδια δεν είχαν πέρα να τα γράψουν και έλεγαν την ιστορία στο τραγούδι. Και εκεί η ιστορία που έχουμε τις τιμές, φυσικό είναι όχι. Και ύστερα, βεβαίως, αν τα παιδιά αυτά μακάρι, μακάρι έχουμε να τα αγαπάμε αυτά τα πράγματα. Αλλά για μια ώρα, για μια μέρα, και για μια γνωρίζει και για να τα τελικά τα αγαπάμε βεβαίως. Αλλά, αν όμως μπάνε σε κανένα λεωφορείο για να πάνε κάπου κανένα ταξίδι, τέτοιες πλάκες θα βάλουν να ακούσουν. Ρωτάω. Και αυτά που τα πώς λένε αυτά στα αυτιά. Τέτοια τραγωδία ακούνε. Εσείς ρωτάω. Δεν καταλαβαίνετε ότι τα βομβαρδίζετε. Δεν καταλαβαίνετε ότι με το τηλέφωνο που δώσαμε για να πάει γρήγορα το τηλέφωνο το χτυπάμε και θα είναι και άλλο πλάσμα όμοιο. Είναι ανάγκη αυτά, είναι και εμένα. Ξέρετε πώς, δηλαδή, πώς επιτίθονται εκείνοι. Άρα πρέπει να είμαστε κι εμείς έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε. Θα κάνω χρήση του ένα, θα κάνω χρήση του άλλου, δίχως να με δέσει. Και η οθόνη ακόμα, αν δεν μπορώ να κάνω χρήση την οθόνη, θα με πει ότι είναι χρήματος. Αν όμως την κάνω χρήση, είναι σωστή. Να μην καπιστωθώ, να μην καπιστωθούμε. Για να μην αποφύγουμε από τη Θεία Χάρη. Και οπωσδήποτε μη γέννητο και πλανηθούμε σε διάφορες αιρέσεις όπως τις δικαιολογούμε και τις βάζουμε έτσι με το τι. Δεν είναι τίποτα αυτά. Τα πράγματα όχι γιατί είναι αμαρτία, προσέξτε το. Αν κάτι που με δέρνει δεν είμαι ελεύθερος. Δεν είμαι ελεύθερος. Το τσιγάρο. Αν με δέσει δεν είμαι. Το ναρκωτικό. Αν με δέσει δεν είμαι ελεύθερος. Μην κάνω τον ελεύθερο. Του ποτό, την πυρκαγιερία, την ορθοδοξία. Αν δεν δέσουν αυτά, είμαι εχμάλωτος. Ο ελεύθερος είναι ότι μπορώ να το κάνω, μπορώ να το καπνίσω, μπορώ ακόμα και να το πιω, μπορώ να κάνω και αλλά δεν το κάνω, γιατί δεν με συμβαίνει. Ποιος είναι ελεύθερος. Γιατί γίνει το κάτω ή και δεν γίνει το κάτω. Τα πράγματα καθαρίζουν άμα τα σκεφτούμε λίγο. Αλλά ας προσέξουμε λίγα πάρα πολύ, γιατί λίγη βαρύ η σύνθενη και στη δασοδοξία μας, α, και στη μάνα πατρίδα μας.

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.

Στον Τίμιο Πρόδρομο δόθηκε η μεγάλη τιμή να τελέσει αυτός τη βάπτιση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Το παρά τον Ιορδάνη έργο του Ιωάννου μας διηγούνται οι Ευαγγελιστές. Μέχρι το 30ο έτος της ηλικίας του είχε μείνει στην έρημο της Ιουδαίας ζώντας ζωή ασκητική. Το ένδυμά του ήταν από τρίχες καμήλου, στη μέση δε φορούσε δερμάτινη ζώνη. Όσον αφορά την τροφή του, αυτή ήταν από ίδια κρίδων τα οποία επιτρέπονταν στους Ιουδαίους να τρώγουν κατά τον νόμο, ακόμη δε και από μέλι άγριο. Ο Ιωάννης είχε έντονο προφητικό παρουσιαστικό. Με μακριά κόμη, ηλιοκαή μορφή, εμπνευσμένη δε σοβαρή, ένθεη, αξιοπρεπή, ισχυρή, φαινόταν αμέσως ως φυσιογνωμία έκτακτη και υπέροχη από εκείνες τις οποίες ο Θεός προορίζει για να καθοδηγούν. Η ενδυμασία του, εκ πρώτης όψεως αλόγωτη, ενίσχυε την ηθική του επιβολή, παρουσιάζοντας τον υπέρτερο των κοσμικών συνηθιών άνδρα, τον τραχή αλλά και ειλικρινή ασκητή, τον δαμαστή της σαρκός, τον αθλητή του πνεύματος, τον εντιαπλότητη της ενδυμασίας, κατέχοντα τα ωραιότερα και αυθονότερα στολίσματα της ψυχής και του χαρακτήρους. Ισχυρή και κυριαρχική η φωνή του δέσποζε και στις ώρες των μεγάλων συνωστισμών, διατηρώντας ακέραιη τη δύναμή της, μολονότι αντιχούσε ακατάπαυστα το μεγαλόστομο κήρυγμα. Ενώπιον του βαπτιστού δεν υπήρχαν μικροί και μεγάλοι, επίσημοι και ιδιώτες, αλλά τους θεωρούσε όλους εξίσου. Αν δε έκανε διάκριση, αυτή ήταν υπέρ των μικρών και εναντίον των μεγάλων. Όσες φορές αυτοί ανάξει της εξουσίας τους, τη μεταχειριζόταν ως κακοποίη. Έτσι κτυπούσε και κεράβλωνε τη φαρισαϊκή έπαρση, η οποία υπό το εξωτερικό ένδυμα ψεύτικης αγιότητος έκρυβε τα ιδέστερα και φρικτότερα έλκη ψυχικής σκληρότητας και ακαθαρσίας. Και σε αυτό γνήσιος πρόδρομος εκείνου, ο οποίος αργότερα έμελε να εξφενδονήσει εναντίον των την ομοβροντία των ΟΕ, ονόμαζε δε τους Φαρισαίους και Σαδουκαίους γεννήματα εχιδνών και κρυμνίζοντας τις καυχήσεις τους ότι ήταν οι του Αβραάμ, τους αντέτασε ότι η σαρκική καταγωγή τους ήταν τίποτε, εφόσον οι διαθέσεις και τα έργα των τους έδειχναν αναξίους του προγόνου των. Άλλοτε πάλι τους παρομοίαζε με δέντρα άκαρπα που τα περιμένει η εκρίζωση και η φωτιά. Αλλά και τους τελώνες τους συμβούλευε να είναι ενσυνείδητα όργανα του νόμου, μη εισπράττοντας καθόλου περισσότερα από τα νόμιμα τέλη. Και προς τους στρατιώτες που έρχονταν προς αυτόν, έδινε νουθεσίες να είναι όργανα της δικαιοσύνης και της τάξης και να μην γίνονται εργάτες πλεονεξίας και διαρπαγής. Είχε δε μόνο συμβουλές προς αυτούς, όχι επιπλήξεις και φοβερισμούς, διότι αυτοί τον πλησίαζαν χωρίς εγωισμό και αλαζονία, ταπεινωμένοι και πενθώντας, με τη διάθεση να διορθωθούν, όχι να περιεργαστούν. Τους δεχόταν λοιπόν ως πατέρας, διδάσκαλος, σοβαρός πάντα, αλλά και προσινής, με θοπία μάλλον και καθόλου με μαστίγιο. Ήταν αυτή η ιδιαίτερη τρόπον την αδιδασκαλία του προς μερικά πρόσωπα και τάξεις. Είχε όμως και τη γενική διδασκαλία του που στρεφόταν στην ανάγκη της μετανοίας, επειδή ήταν κοντά η Βασιλεία των Ουρανών, δηλαδή ο Χριστός, η χάρη του Χριστού, η οποία ζητούσε καρδιές καθαρές, συντετριμένες και τεταπεινωμένες. Μετανοείται, ίγκυ και γάρ η Βασιλεία των Ουρανών. Έλεγε δε για τον Κύριο προς τα πλήθη, «Εγώ μεν είδα τη βαπτίζω ημάς, έρχεται δε ο ισχυρότερός μου, ου ούκ είμαι ικανός λύσε τον ημάντα των υποδημάτων αυτού. Αυτός ημάς βαπτίσει επνεύματι Αγίου και πυρή, ουτοπτίον εν τη χειρή αυτού και διακαθαριεί την άλλον αυτού
και συνάξει των σύτων εις την αποθήκην αυτού το δε άχυρον κατακάψει πυρίας βέστου. Άλλοτε πάλι, καθορίζοντας την αποστολή του Ιησού και καθορίζοντας τη θυσία του, καθώς τον είδε να έρχεται προς το μέρος του, είπε: «Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου». Ο Τίμιος πρόδρομος, αφού άφησε κατά διαταγή θεία την ερημική ζωή, πήγε προς τον Ιορδάνη ποταμό, κηρύττοντας, εξομολογώντας και βαπτίζοντας. Το Ευαγγέλιο χαρακτηρίζει το βάπτισμά του ως βάπτισμα μετανοίας και βάπτισμα ύδατος. Ύδατος προς διάκριση από το χριστιανικό βάπτισμα, όπου μαζί με το βλεπόμενο είδωρ ενεργεί υπέρ του βαπτιζομένου και η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Μετανοίας δε, επειδή το βάπτισμα του Ιωάννου, προπαρασκευαστικό απλώς στο χριστιανικό βάπτισμα, δεν έδιδε την άφεση των αμαρτιών, αλλά χρησιμοποιούσε μόνο τη μετάνοια του βαπτιζομένου και τον προετοίμαζε για τη ζωή και τη χάρη του χριστιανικού βαπτίσματος. Και καθώς μαθαίνουμε από το Ιερό Ευαγγέλιο, πλήθη αμέτρητα πρόστρεχαν προς τον βαπτιστή και βαπτίζονταν από αυτόν στα ρίδρα του Ιορδάνου, στη θέση Σαλήμ, όπου τα νερά ήταν αυθονότερα και βαθύτερα. Ο Ιωάννης είχε κοντά του και μαθητές, προτυπώνοντας και σε αυτό τον Κύριο και προετοιμάζοντας τον δρόμο του. Διότι μερικούς από τους μαθητές, τους οποίους αυτός προπαρασκεύασε, προσέλαβε ο Ιησούς μεταξύ των Αποστόλων. Από αυτούς ήταν και ο αδελφός του Πέτρου Ανδρέας, ο Πρωτόκλητος, και ο Ιωάννης, ο του Ζεβεδαίου, ο κατόπιν ηγαπημένος μαθητής του Κυρίου και Ευαγγελιστής. Το έργο του προδρόμου εξακολούθησε και αφού ο Χριστός άρχισε το δικό του. Πρώτης ανατολής όμως του ηλίου, οχρίασε ο αστήρ. Η περί τον Ιωάννη κίνηση και συρροή ελαττώθηκε, διότι τα ρεύματα των όχλων στράφηκαν προς τον Ιησού. Η μεταβολή αυτή και αντιστροφή θα έφερε βέβαια πικρία σε άλλους και θα γεννούσε αγκάθια ζήλιας ή και φθόνου. Αλλά στον Ιωάννη χρησίμευσε μόνο ως υπόθεσης μεγάλης εφροσύνης και χαράς. Ήρθαν μια φορά και του είπαν, ενώ βάπτιζε πλησίον του Σαλήμ, διδάσκαλε, εκείνος που ήταν μαζί σου πέραν του Ιορδάνου, περί της αποστολής του οποίου είχες δώσει εσύ τη μαρτυρία σου, να τώρα βαπτίζει και όλοι πηγαίνουν προς αυτόν. Εκείνοι που το είπαν ήταν μαθητές του Ιωάννου και το είπαν με αθυμία, διότι ήθελαν τα πρωτεία υπέρ του ειδικού των διδασκάλου. Αυτός όμως έξω από τις γήινες αδυναμίες και πάνω από τα ανθρώπινα πάθη διεκήρυξε ότι η υπερτέρηση αυτή του νηφίου Χριστού κορύφωσε τη χαρά του. Ότι αυτός, ο Ιωάννης δηλαδή, δεν ήταν παρά πρόδρομος και διάκονός του. Ότι ο Ιησούς θα αυξάνει, ο δε υπηρέτης του θα σμικρύνεται. Ότι αυτός είναι εκ της γης, ενώ εκείνος από τον ουρανό. Γι' αυτό δε κανένας δεν μπορεί να εξισωθεί με αυτόν. Ότι τέλος ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού και έχει ολόκληρο το Πνεύμα, είναι δε ορισμένος να δίδει ζωή την αιώνιο σε όσους τον πιστεύουν. Αλλά από την ομολογία αυτή της δύσεώς του παρουσιάζεται με όλη της τη μεγαλοπρέπεια η λαμπρότητα του βαπτιστού. Και προς μαρτυρία αυτής είπε για τον πρόδρομό του ο Κύριος ότι κανείς άνθρωπος δεν στάθηκε μεγαλύτερός του. Μεγάλο στάθηκε ο Τίμιος πρόδρομος και στο θάνατό του. Ο Ηρώδης τον είχε συλλάβει και τον είχε ρίξει στη φυλακή εξαιτίας της Ηρωδιάδος, της γυναίκας του αδελφού του Φιλίππου. Διότι ο Ιωάννης του έλεγε, «Δεν σου επιτρέπεται να την έχεις για γυναίκα». Ο Ηρώδης ήθελε να τον θανατώσει, αλλά φοβούνταν τον κόσμο επειδή τον είχαν για προφήτη. Την ημέρα που ο Ηρώδης γιόρταζε τα γενέθλιά του, η θυγατέρα της Ηρωδιάδος χόρεψε μπροστά στους καλεσμένους και άρεσε στον Ηρώδη.
Γι' αυτό της υποσχέθηκε με όργο να της έδινε ό,τι του ζητούσε. Αυτή με την καθοδήγηση της μητέρας της του είπε «Δώσε μου εδώ στο πιάτο το κεφάλι του Ιωάννου του Βαπτιστού». Ο βασιλέας στενοχωρήθηκε. Επειδή όμως είχε ορκιστεί μπροστά στους καλεσμένους, πρόσταξε να της το δώσουν. Έστειλε ανθρώπους και αποκεφάλισαν τον Ιωάννη μέσα στη φυλακή και έφεραν το κεφάλι του σε ένα πιάτο και το έδωσαν στο κορίτσι και αυτή το έδωσε στη μητέρα της. Πήγαν τότε οι μαθητές του Ιωάννου και σήκωσαν το σώμα και το έθαψαν. Η Αγία Κεφαλή του Τιμίου Προδρόμου πρώτα βρέθηκε στη Μαχαιρούντα, στο παλάτι του Ηρώδου, με επιφάνεια και αποκάλυψη του ιδίου του Προδρόμου σε δύο μοναχούς, οι οποίοι πήγαιναν να προσκυνήσουν τον Πανάγιο Τάφο. Από αυτούς τους μοναχούς την πήρε ένας κεραμοποιός και τη μετέφερε στην Έμεσα. Καθώς δε εκείνος έβλεπε να ευεργετείται από την Αγία εκείνη η κάρα, την τιμούσε πολύ και όταν έμελε να αποθάνει, την άφησε στην αδελφή του, παραγγέλλοντας να μην τη μετατοπίσει, ούτε να τη δείξει σε κάποιον άλλο, αλλά να την τιμά και να την προσκυνεί. Αφού εκείνη απέθανε, την πήραν αλληλοδιαδόχως πολύ και κατέληξε σε κάποιο ιερομόναχο αριανό ονόματι Ευστάθιο, ο οποίος διώχθηκε από τους Ορθοδόξους από το σπήλιο όπου έμενε, διότι απέδιδε στην κακοδοξία του τις θεραπείες που ενεργούσε η Αγία Κάρα. Κατά την αναχώρησή του και κατά θεία πρόνοια, άφησε την τιμία κεφαλή στο σπήλιο, στο οποίο ήταν κρυμμένη μέχρι το 431. Τότε πολλοί έλαβαν θείες αποκαλύψεις για την προδρομική αυτή κεφαλή και έτσι βρέθηκε για δεύτερη φορά μέσα σε ιδρία η οποία μεταφέρθηκε στην Εκκλησία από τον Επίσκοπο Ουράνιο και ενεργούσε διάφορες θεραπείες και παράδοξα θαύματα. Αλλά χάθηκε και πάλι. Μετά δε από πολλά χρόνια φάνηκε και για τρίτη φορά στα κόμματα της Καπαδοκίας. Αυτή τη φορά όμως δεν ήταν κλεισμένη μέσα σε λίκηθο, αλλά βρισκόταν σε αργυρό αγκείο, σε τόπο ιερό και αποκαλύφθηκε με κάποιον ιερέα. Από τα κόμματα ανακομίστηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου ο πιστότατος βασιλέας και ο Πατριάρχης με όλο τον Ορθόδοξο κλήρο και λαό την υποδέχθηκαν με μεγάλη χαρά και αφού την προσκύνησαν με ευλάβεια

Τέτοιος λοιπόν στάθηκε ο Τίμιος Πρόδρομος. Τέτοια άνθια ρετής που ποτίστηκαν με τους συντρότες του αναβλάστησαν σε αυτόν. Γι' αυτό και με αμαράντινο στεφάνι βρίσκεται στους ουρανούς, αιωνίως στολισμένος, πανηγυρίζοντας με τους αγγέλους του Θεού, απολαμβάνοντας με άρρητη χαρά, ως φίλος πιστότατος, πρόδρομος και βαπτιστής του Χριστού, τα αγαθά εκείνα για τα οποία ο Θείος Παύλος λέγει «Αοφθαλμός ουκ είδε και ους ουκ ήκουσε και επικαρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβει». Θέλουμε να αξιωθούμε κι εμείς να συναριθμηθούμε με όλους τους πανηγυριστές του ουρανού όπως ο Ιωάννης και να απολαμβάνουμε τα αγαθά εκείνα τα οποία εκείνοι απολαμβάνουν εις τον αιώνα. Ας ακούμε τον Τίμιο Πρόδρομο και ας φυλάτουμε πάντα τον νόμο του Θεού απαράβατο και ασάλευτο. Δεν είναι ανάγκη να τρώμε ακρίδες και μέλι άγριο καθώς εκείνος. Δεν είναι ανάγκη να ενδυθούμε τρίχινα ενδύματα από τρίχες καμήλου καθώς αυτός. Ούτε αυτός μας λέγει κάτι τέτοιο. Το νόμο να φυλάτουμε, το νόμο του Θεού απαράβατο. Και αυτό θα ευχαριστήσει τον Ιωάννη και έτσι θα συναριθμηθούμε και εμείς τους πανηγυριστές του ουρανού. Ας δείξουμε την αγάπη μας αυτόν, όχι μόνο με την ευλάβεια, αλλά και με την αληθινή μετάνοια, με το να κάνουμε καρπούς αξίους της μετανοίας. Ας τον έχουμε μετά την Κυρία Θεοτόκο παντοτινό μεσίτη, διότι αυτός είναι φίλος πιστότατος του Χριστού, βαπτιστής και πρόδρομός του και μπορεί βέβαια να μεσητεύσει και να μας συμπεριλάβει με τους φίλους του Χριστού.

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.